0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πέρασαν πέντε λεπτά, μα πέρασαν αιώνες. Κι ο καβαλάρης το θύμι χαϊδεύει τους λαγώνες. Σύντροφε που ξανήγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις, ας δώσουμε ορτή.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοχάμπα Χαμενεΐ γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωση το ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού. Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσή πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νίκη πλήγμα για το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούς Αντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το ΕΡΤΕΚΟ, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας ή στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά πάντα από το earthnews.gr και το earth.gr. Ποιους να ακούτε, θα αναρωτιέστε ενδεχομένως, αν δεν είστε τακτικοί αυτής της εκπομπής. Τον Νίκο τον Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του κρυστάλλινου ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Τη Λουίζα Μαραβελάκη που έχει την μπαγκέτα έξω από το στούντιο για την εκπομπή. Την Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη που είναι στα μικρόφωνα. Παρασκευούλα. Ωραία. 19 έκτου, 6 και 12 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά γενικά έθριο καιρό, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τώρα, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά δεν μ' αρέσουν και όλη την νύχτα ο αέρας έκανε αισθητή την παρουσία του. Δεν μου πολύ αρέσουν οι άνεμοι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η θερμοκρασία θα σημειώσει, λέει, μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά υπηρετικά τους 30 με 32. Αυτή είναι η πτώση. Τοπικά θα φτάσει και τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα, στα υπόλοιπα υπηρετικά θα είναι στους 31, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 και τοπικά στα νότιο ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε μόνο όταν θα έχετε 30, 32, 33 υποσκιά, άρα λίγο παραπάνω κάτω από τον ήλιο. Και θα λέτε ουφ, ζέστη. Καταρχήν να ξέρετε ότι σας αρέσει το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας. Τέλος πάντων, εγώ υποφέρω ούτως ή άλλως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Στη Γαλλία θα έχει σήμερα 40. Μπορεί να φτάσει και τους 42. Στη γειτονική Ιταλία ή στο Βέλγιο θα έχει 36-37, που για αυτούς είναι ασύλληπτος καύσωνας. Έχετε και αυτό κατά νου και να λέτε πάλι καλά είμαστε. Δεν μπορεί, θα βρεθεί ένας ακροατής να πει, τα λες αυτά για τον καιρό, γιατί θέλεις να πεις ότι είμαστε καλύτερα εδώ πέρα, άρα, να, έρχονται και οι εκλογές. Έχουμε και τέτοιους ακροατές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Έχουμε πολλές, σε όλα τα μέτωπα, από όλες τις πλευρές. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης είναι επίσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομοσπονδιακή αργία από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου του 1865. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του Ποτέ Ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας που ήταν από το 1973 ως το 1985, 12 συναπτά έτη στην Ουρουγουάη Χούντα. Είναι επίσης η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία. Εορτάζεται η αποχώρηση του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου του 1991. Μέχρι τότε τους είχαν εκεί. Τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Τότε στην επανάσταση αυτή που κατεπνίγει στο αίμα από τα σοβιετικά τάγκς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα Μαρτίνι. Ευκαιρία να το γιορτάσουν όσοι έχουν πάει εκεί για το Μουντιάλ. Πολλοί έχουν πάει, ρε παιδί μου, για το Μουντιάλ. Μιας και είπα Μουντιάλ, επειδή πριν από λίγο έληξε ο αγώνας του Μεξικού με την Νότια Κορέα, να σας πω ότι έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι και καλά κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι πρώτοι πλέον στον όμιλό τους. Δεν ξέρω ποιος είναι δεύτερος, δεν ξέρω ποιος είναι τρίτος. Απλά τα λέω. Εκτός από αυτούς που σας είπα ότι γιορτάζουν σήμερα, άκου Κατερίνα, γιορτάζει ο Άγιος Ρωμουάλδος.
1: Αχ, ο Ρωμουάλδος.
0: Ο Άγιος Οδοουάρδος. Ο Άγιος Γερβάσιος και ο Προτάσιος. Που είναι οι προστάτες των θυμάτων κλοπής.
1: Ο Προτάσιος είναι οι προστάτες.
0: Ο Προτάσιος, ναι, ο Προτάσιος. Αλλά ο Δοουάρδος είναι πολύ ωραίος. Μ' αρέσει.
1: Καλή, τι αέρας είναι αυτός.
0: Καλή αέρας, όλη τη νύχτα είχε. Τώρα τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Ναι, είχε όλη τη νύχτα. Σφύριζε από το παράθυρο. Από εκεί, από το σπαστό παράθυρο για να δροσίζει λίγο. Παίρνουν σε αυτό το πράγμα.
1: Τι να δροσίζει λίγο, σε παίρνει και σε σηκώνει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει, με αγχώνει.
0: Μέσα στο σπίτι δεν σε παίρνει και σε σηκώνει.
1: Όχι, ναι. Με αγχώνει.
0: Και εμένα, το είπα στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να πω γιατί με αγχώνει, νομίζω ότι καταλαβαίνω. Εγώ δεν ήθελα να το πω, ήρθε σε ρέτια, με για τι φακέ.
1: Εντάξει,
0: εγώ δεν ήξερα να το πω. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Φοβάμαι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Τι να σου πω τώρα.
1: Να σου πω, βγαίνει ο κόσμο, ε.
0: Τι εννοεί?
1: Βγαίνει το βράδυ.
0: Γιατί να μην βγει, παιδί μου, ο κόσμο.
1: Ναι, αλλά επειδή βγαίνει ο κόσμο, βγαίνει και η τροχέα.
0: Καλά κάνει.
1: Όχι, καλά κάνει και η τροχέα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τέτοια ώρα σχολάνε.
0: Ναι, τέτοια ώρα φεύγουν από τα μαγάζια τα νυχτερινά. Κατάλαβε. Οπότε, αν δεν κάνει τώρα. Πότε θα πάει, όταν πηγαίνουν μετά το τσάι για τα. Για να φάνε κάτι και μετά να πάνε στα νυχτερινά κέντρα. Έτσι ζούσαμε κάποτε, το θυμάσαι.
1: Δηλαδή
0: πηγαίναμε για καφέ, μετά για φαγητό και μετά πηγαίναμε στα κλαμπς. Κατάλαβες. Και γυρνούσαμε τέτοιες ώρες.
1: Δεν γυρνούσαμε, πηγαίναμε για δουλειά κατευθείαν.
0: Κατευθείαν. Και αυτό, και αυτό έχει γίνει. Όχι πολλές φορές εγώ.
1: Εντάξει.
0: Η Σερέτη περισσότερο.
1: Εγώ
0: ήταν
1: περισσότερο,
0: πιο,
1: ναι,
0: πιο του έξω.
1: Ναι. Έξαλλο νιάτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Τσαχάκι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται
1: τώρα με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό το διάστημα που έχει το Μουντιάλ.
0: Κάθε ο κόσμος στο σπίτι και βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάθε...
0: Κάνει και μαζόξεις. Δηλαδή, έλα στις 4 στο σπίτι να δούμε τον αγώνα Μεξικού.
1: 4 το πρωί.
0: Ωραία.
1: Όχι, 4 το πρωί.
0: Φέρε μπύρα και τσίπς.
1: Όχι, ναι, αλλά το βράδυ ακούς, ας πούμε, γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Από τα μπαλκόνια. Που κάθονται στα μπαλκόνια.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν, έχουν βγάλει τις τηλεοράσεις έξω.
0: Ναι.
1: Και ακούς κάποια στιγμή, βρε Γιάννη, χαμήλωσέ την τηλεόραση, είναι 12 πια, καταλαβαίνεις. Είναι όχι από τους διπλανούς, από τους ίδιους. Δηλαδή, νομίζω ότι εντάξει, αυτοί που δεν βλέπουν μπάλα, είτε οι άντρες είναι είτε οι γυναίκες, γιατί υπάρχουν και από τα δύο, έχουν μπουχτίσει, γιατί έχουν χαθεί και οι παρέες.
0: Έχουν σπάσει, γιατί κάθονται κάποιοι να δουν αγώνα.
1: Δεν μπορώ, έχει.
0: Εντάξει, παιδιά, μια φορά στα 4 χρόνια γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εντάξει τώρα.
0: Και μια φορά στα άλλα 4 γίνεται το Euro. Οπότε ανά 2 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο. Καταλάβατε.
1: Βάλε και.
0: Ανά 2 χρόνια έχουμε. Βάλε και Champions League και λίγο αυτό και λίγο.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο.
0: Το άλλο, το πώς το λένε, το μπάσκετ, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Αυτό.
1: Βάλε και τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Πολύ θέλει, βάλε και τους Ολυμπιακούς. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολόγιζε την περίμετρο της γης. Το προσέξατε το υπονοούμενο, έτσι. Περίμετρο. Περίμετρο.
1: Α, στρογγυλή είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περιμένω. Παρακολουθώ κάτι φίλους που τώρα έχουν κάτι αναζητήσει στο Facebook.
1: Ο Ερατοσθένης, πώς μπόρεσε το 240 π.Χ. να υπολογίσει την περίμετρο?
0: Πες μου εμένα. Γιατί τους λένε σοφούς τους αρχαίους Έλληνες? Γι' αυτό.
1: Αυτή ήταν μόνο.
0: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
1: Και μπράβο του, το πλήρωσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Το 1843 ο Κάρλο Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατία. Κρατικής καταγωγής, με ποια θα έρχονταν, κανένα προλετάριο. Τζένι φον Βεστφάλεν. Μα και ο ίδιος ήταν αστικής οικογένειας ο Μάρξ. Δηλαδή όλοι οι διανοητές του μαρξισμού ήταν από αστικές οικογένειες, μεγαλοαστικές οικογένειες.
1: Οι περισσότεροι διανοητές γενικά, γιατί για να κάτσεις να σκεφτείς.
0: Πρέπει να έχεις λύσει κάποια άλλα θέματα.
1: Πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι πρώτον.
0: Ναι. Κουβερνάντα για τα παιδιά και ξέρω εγώ τι
1: τέτοια.
0: Ένα μπάτλερ.
1: Να μην έχεις αγωνία. Αγωνία πώς. Δηλαδή πώς θα. Πώς θα δουλέψω πάλι αύριο 15 ώρες.
0: Πάντως τότε ήταν. Δεν συνηθίζονταν. Γιατί αυτό ήταν 25 ετών και η γυναίκα ήταν μεγαλύτερη.
1: Καλά, 29 ήταν και εσύ.
0: 29. Δεν συνηθίζονταν όμως εκείνη την εποχή, κατάλαβες.
1: 29
0: εκείνη
1: ήταν
0: εποχή,
1: γεροντοκόρη.
0: 25, η γυναίκα σου ήταν. Τότε τελείωνε το δημοτικό.
1: Όχι, αυτή όταν 29 ήταν σιταμένη τότε.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Πότε να το πω τώρα.
0: Λοιπόν, το 1863. Υπάρχει η ένοπλη ρήξη των ορεινών και των παιδινών στην Αθήνα. Ο Κανάρης και ο Βούλγαρης.
1: Μεγαλοκοπέλα.
0: Η κορύφωση των γνωστών ως Ιουνιανών.
1: Τα Ιουνιανά δεν μ' αρέσουν.
0: Είχαμε τα Ιουνιανά, μετά είχαμε τα Ιουλιανά. Μετά...
1: Τα Ιουλιανά ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται. Ιουνιανά τώρα Ιουνιανά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Μ' αρέσει κάτι που λένε στις 8 του Ιούνιου.
1: Ναι.
0: Καθίστε ρε καλά, ρε. Αφήστε ρε τη γλώσσα.
1: Ο Ιούλης, ο Μάης.
0: Θα μου πεις εσύ τηρείς τη γλώσσα και αυτό και τα λοιπά. Όχι. Εδώ με κάθε μέρα με ψαλιδεύει η κυρία Μαρία που λέω το καταρχήν και όχι το καταρχάς ή το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει. Θα λέω κι εγώ αρχικά να τελειώνω. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.
1: Την είχαμε στείλει τις προάλλες.
0: Ναι, την είχαμε στείλει. Εμείς την είχαμε στείλει. Εδώ πέρα. Ναι,
1: το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι.
0: Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Τότε 210 είχε στους 300. Διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, Πασόκ και Κουκουέ, βρέθηκαν λευκά.
1: Ο Τσάτσος ήταν δικός μου.
0: Το 1975.
1: Πρώτο μπόι, σαν και εμένα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Τζίνα Ρόλαντς, αυτή σπουδαία, πολύ ωραία ηθοποιός και με μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930.
0: Ναι.
1: Έχει γενέθλια η Καθλίν Τέρνερ, που γεννήθηκε το 1954, η οποία όμως έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα, δεν άντεξε τη φήμη αυτή που ακολούθησε την καριέρα της και με έπαθε διάφορα και θα είχε θέματα ψυχικής υγείας και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει γενέθλια και ο Ντόνις ο Ρέμος σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι σε αφιέρωση.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Εγώ αυτό μέχρι εκεί ξέρω.
0: Το Αντώνη Ρέμου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το μα δεν τελειώσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, το 1865 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Ευαγγέλης. Ευαγγέλης, όχι Ευαγγέλος, Ευαγγέλης Ζάπας. Όχι Ευαγγέλης.
1: Ευαγγέλης.
0: Ούτε Ευαγγέλης, ούτε Ευάγγελος. Ευαγγέλης.
1: Ευαγγέλης.
0: Έτσι το διαβάζω.
1: Εντάξει, άμα το λέγανε.
0: Εθνικός ευεργέτης, έτσι. Δηλαδή με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο.
1: Ζάπιο.
0: Χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Ωραίος. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερα συνολικά μεταξύ του 1859 και του 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Πού να ξέρω ο Ζάπας, ο Ευαγγέλης, τα Ζάπια που ακολούθησαν.
0: Ναι, σωστό. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Στο Ζάπιο ο κύριος Ευάγγελος να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματός του. Και λοιπά, ναι.
1: Α, το 1876 πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
0: Και το 1951 ο Άγγελος Κελιανός.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, στην εφηβεία βασικά, που λέγαμε, α, τι διαβάζεις, Μπακούνιν.
0: Ναι.
1: Λέγανε κάτι τέτοια τότε.
0: Ναι, γιατί.
1: Διαβάζανε, ναι. Ψαχνώσαντε.
0: Παιδί μου, σου έχω πει σε γενική συνέλευση στη σχολή μου.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας τύπος ο οποίος φημίζονταν ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και έλεγε κάποια στιγμή

0: λέγανε ότι ο εργαζόμενος θέλει ψωμί και τριαντάφυλλα. Και επίσης είναι υπέρ της εισάχθειας. Τώρα να μην πω τώρα ποιο κόμμα είναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ακόμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι υποψήφιος καν. Καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας, 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο κύριος Τιμολέων από την Κεφαλονιά, 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Δημοσθένη, το φίλο μας. Δυστυχώς λέει, ξύπνησα και πάλι από τα άγρια χαράματα. Ευτυχώς που σας ακούω, λέει. Η φίλη μας η Φωτεινή, λέει, ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια δικά της θέματα, αλλά λέει. Άντε, γεια στο Δούκα, να πάει στον Τσίπρα να ησυχάσουμε. Δεν ταιριάζει στο Πασόκ. Ξύπνησε έτσι η Φωτεινή. Δεν ταιριάζει. Ναι. Επίσης είναι δικιά μου, δεν μπορεί το καλοκαίρι. Ιδανικά λέει θα ήθελα να ζω 6 μήνες εδώ, τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς και τους υπόλοιπους στον Καναδά ή στην Γροιλανδία. Δοκιμάστε και την Νορβηγία, είναι ωραία. Ακριβή. Αλλά ωραία.
1: Ωραία. Είναι ακριβή.
0: Ναι. Τι ωραίες εποχές ζήσαμε, λέει. Κλαμπ, μπαράκια, αυτά που περιγράφαμε πριν αυτή τη ζωή. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Από τον Κάμπο των Σερών, 14 βαθμούς και ο Μίχλη. Μα πάλι και σήμερα έχει ο Μίχλη. Στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμήλα, σε Ρο Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοποιούς. Επίσης.
1: Διάβαζα μια είδηση,
0: ναι,
1: ότι πιάσανε έναν πιτσιρικά ο οποίος είχε βάλει 14 ηχεία σε αυτοκίνητο.
0: Σε μικρό αυτοκίνητο και σε μίνι, ναι, αυτοκίνητο, ναι.
1: Καταρχήν.
0: Στα λιώσκα.
1: Ναι, καταρχήν, ναι, αυτό ο συγκεκριμένο θα ακουγόταν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πραγματικά αναρωτιέμαι, επειδή είμαστε σε μια περιοχή τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας που έχει πολύ καγκούρι εκεί.
0: Περνάνε πολλά τέτοια. Δηλαδή,
1: πολλά καγκούρια.
0: Χθες είχε παρκάρει ένας από κάτω και τα έχει στην τσίτα, στη διαπαζόν τα ηχεία. Δεν άκουγες τη σκέψη σου, δεν άκουγες.
1: Από εκείνο η τάση.
0: Όχι, πες ότι ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, δεν άκουγες. Πολύ καλό.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ καλό.
0: Το έχω δει.
1: Όντως είναι πολύ καλό. Λοιπόν, και σκεφτόμουν την ώρα που φόραγα ακουστικά, άκουγα κάτι και μου τρύπαγε τα τύμπανα αυτό που, γιατί ακούνε και κάτι, ναι, πράγματα, εντάξει,
0: ναι,
1: και έλεγα στην ευθεία από εδώ, ναι, στα 500 μέτρα το πολύ είναι το αστυνομικό τμήμα. Δεν τον ακούσαν εκεί. Δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί.
0: Εγώ είχα παλιά μια απορία. Είναι μια μεγάλη ευθεία, ναι, εκεί που πηγαίνει προς το λεγόμενο Ολυμπιακό χωριό. Δηλαδή,
1: εκεί
0: στην κλειστή Θρακομακεδόνες,
1: ναι,
0: ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εκεί. Λοιπόν, έχει προς τους Θρακομακεδόνες μια μεγάλη ευθεία. Και πηγαίνανε και κάνανε κόντρες ή ανοίγανε να ξεμπουκώσουν. Δεν ξέρω τι κάνανε, ας πούμε. Και ακουγόταν, επειδή δημιουργεί έτσι σαν αντυχείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα βαθούλωμα εκεί πέρα του δρόμου. Άρα κάνει ηχό. Λοιπόν, ακουγόταν κοφαντικός ο θόρυβος από τις μηχανές. Και έλεγα, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας. Πώς πηγαίνουν και κάνουν μπλόκο, ρε παιδί μου, για τις κόντρες στα λιμανάκια. Με την ηχορύπαση, γιατί δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, και αυτό το πιάσανε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις 14 ηχεία για να σε πιάσουν. Δηλαδή, στα 12 δεν μπορούσαν. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τους Λόφους Λόρινας, δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. 14 είχε, πήρε και ζακέτα καλού κακού. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. 21 του μηνός έχουμε θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη μέρα.
1: Το έχουμε πει 15 εκατομμύρια φορές.
0: Και αρχίζει να μικραίνει. Έλα, καλό χειμώνα. No.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Καλέ, ναι. Μόλις βγήκε και ανακοινώθηκε ο πίνακας των σκόρερ μέχρι στιγμής στους ομίλους του Μουντιάλ.
0: Για πες.
1: Με 3 γκολ ο Μέση και ο Ντέιβιντ του Καναδά. Ναι. Ο Καναδάς κέρδισε κάποια ομάδα 6-0.
0: Θες το βράδυ, ναι.
1: Δηλαδή, χαμός, ομοβροντία, ναι.
0: Πολλά.
1: Από 2 γκολ έχουν ο Κέιν, ο Μπαπέ τον λένε αυτόν, ή Εμπαπέ. Μπαπέ τον γράφει εδώ πέρα. Ο Χάβερτς από τη Γερμανία. Ο Μαντζαμπί από την Ελβετία. Ο Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία. Ο Λάριν από τον Καναδά. Και ο Χάλαντ από την Νορβηγία. Επίσης ο Αγιάρη από τη Σουηδία. Από ένα γκολ έχουν πολλοί άλλοι. Δεν
0: λέω
1: τώρα. Αλλά έχουμε και κάποιους που έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ο Χάνι από την Αίγυπτο, ο Αλαράμπα από την Ιορδανία, ο Χουσεΐν από το Ουράκ, όλοι από αυτές τις χώρες. Ο Αλμανάι από το Κατάρ, τέτοιοι.
0: Ναι. Συμβαίνει αυτό.
1: Και ο Μπομπατίγια από την Παραγουάη, αυτοί έχουν βάλει αυτόν τον γκολ.
0: Ναι.
1: Περνάνε όμως τη λίστα των σκόρερς, καταλαβαίνεις.
0: Έχεις βάλει γκολ.
1: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ.
0: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ. Πώς λέει, βάλει αυτόν τον γκολ. Το λένε μεταφορικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 20 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα, να ξέρετε.
0: 20.
1: Έχει, το έχει.
0: Τι λέει, παιδί μου. Λοιπόν, μπανάνα, σταφύλια, μάγκο, ανανά.
1: Ναι.
0: Να μην τρώτε πριν κοιμηθείτε.
1: Είναι δύσπεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, ε.
0: Ναι, επηρεάζουν τον ύπνο, λέει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό, γιατί... Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο για να φάω μάγκο.
1: Μάγκο.
0: Ναι.
1: Το μάγκο είναι πολύ ωραίο σε κοκτέιλ.
0: Εντάξει.
1: Άμα βάλει μάγκο στο κοκτέιλ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, κάθισε, α πούμε, και λες δεν κόβει κανένα φρούτο. Ναι, τι θα ήθελε, τι να σου κόψω. Κόψε με ένα μάγκο. Δεν θα το πω.
1: Ποτέ.
0: Δεν θα το πω.
1: Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Κόψε με ένα μάγκο.
1: Ναι.
0: Ο νανά τον παίρνουμε κομμένο τώρα, ούτως ή άλλως, οπότε δεν ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν τρώγαμε νανά, γιατί τώρα βαριέσαι να το κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Και ο έξυπνος τρόπος να καθαρίζει την νανά και δείτε
1: να σου πω. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Μια φορά μπήκα και είδα έναν από περιέργεια πώς κόβει τον νανά, α πούμε, πώς τον καθαρίζει. Και τώρα μου βγάζει όλο βίντεο αυτός ο αλγόριθμος, ο πρόστιχος. Όλο βίντεο πώς θα καθαρίζει τον. Ξέρεις πόσοι τρόποι υπάρχουν να κόψει τον νανά.
0: Να σου πω κάτι, κανέναν δεν μπορώ να πετύχω.
1: Κανέναν, όχι. Το παίρνω έτοιμο, παιδί μου.
0: Παρουσιάζουν όλα εύκολα. Σου δείχνουν κάτι βίντεο, ας πούμε, και λέει σκίστηκε η σίτα στο σαλόνι. Α,
1: βάλτε.
0: Όχι την έξυπνη. Η έξυπνη μπαίνει μόνη της. Αλλά. Για την έξυπνη.
1: Αυτοδιορθώνεται.
0: Ναι. Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, σου δείχνει, ας πούμε, που κάνει κάτι τσακ, τσακ, τσακ με ένα ψαλίδι. Κάνει ένα έτσι. Περνάει στο τελάρο αμέσως στη σίτα και, και λες. Τόσο εύκολο είναι.
1: Όχι, λες.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, το λες το γιατί έχεις προσπαθήσει να το κάνεις κάποιες δεκάδες φορές και δεν έχει πετύχει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να μοντάρω με οδηγίες, ας πούμε, ένα τραπεζάκι από το IKEA.
1: Το άλλο είναι το ωραίο. Πώς διπλώνεις τα ρούχα για να τα βάλεις στη βαλίτσα για ταξίδι. Έχω δει 500 τρόπους για να διπλώνεις τα παντελόνια, τις μπλούζες και τα σακάκια. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Ναι, κανέναν. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας. Άνετα βάζεις και πικέ κουβερτούλα το βράδυ, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Άνετα. Εγώ όταν εμιστήρα δεν έβαλα.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 17 βαθμούς στο τυχείο Καστοριάς.
0: Τι λες.
1: Να ξέρεις. Ναι. Άντε καλό χειμώνα να έχουμε. Τ' άρεσε. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Στη Σύρο. Αρκετό αεράκι. 22 βαθμοί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο.
0: 22.
1: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από το. Πού είναι, στην Αταλάντη. Πού ήταν ο Γκλέτσος. Πού ήταν αυτός.
0: Αταλάντη. Όχι, στη Λίδα.
1: Μπράβο, από τη Στυλίδα. Εκεί ήταν. Το έχω συνδέσει την Ευρυδίκη, την έχω συνδέσει με τον Γκλέτσο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, 1 κιλό παγωτό με το κουτάλι που κάνει τον καλύτερο ύπνο μετά. Ναι.
0: Τι είπε τώρα.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να σου πω.
1: Και για ξύπνημα.
0: Ναι.
1: Μια μπάλα παγωτό και εσπρέσο από πάνω. Να το κάνεις αφογκάτο, όπως το λένε.
0: Ωραίος
1: το λένε
0: αυτός,
1: αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Αυτό που δείχνουν επίσης ότι φτιάχνει, που παίρνει μια κούπα
1: ναι.
0: και βάζει γύρω-γύρω μέσα στην κούπα άσπρη σοκολάτα. την απλώνει έτσι περίτεχνα την άσπρη σοκολάτα. Μετά αρχίζει και ρίχνει τον εσπρέσο. Μετά ρίχνει το παγωτό. Μετά ξαναρίχνει τον εσπρέσο και βγαίνει ένα αριστούργημα.
1: Με την τσίπλα στο μάτι.
0: Και το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα. Και σαν εμετό. Συγγνώμη.
1: Μην μιλάς έτσι πρωί. Νόστιμο είναι, ωραίο. Ωραίο
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, το, ωραίο το αισθητικό
1: είναι.
0: Λέω. Το
1: ναι,
0: αισθητικό.
1: Ναι, από άποψη οπτική, ναι. από οπτική είναι.
0: Το αισθητικό είναι. Άστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα που θέλω
1: τόση
0: ώρα. Λοιπόν, αν πες ότι ο Τραμπ αλλάζει το Σύνταγμα.
1: Ναι, τη χώρα του. Ναι.
0: Για να εκλεγεί και τρίτη φορά.
1: Βεβαίω.
0: Πρόεδρος, θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Άνετα. Θα βάζει και ο Ομπάμα, λες, υποψηφιότητα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Για να τον σταματήσει.
1: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι θα έβαζε ο Ομπάμα. Ναι, δεν τον έχω για τέτοιο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έβαζε, αλλά δεν μου πάει ότι θα έβαζε ο ίδιος.
0: Βέβαια, αυτό ήταν ενώ.
1: Είναι στο.
0: Πολεμά τον άλλο με τα όπλα του.
1: Είναι στο τόπο στα νιάτα. Είναι αυτή η λογική σου.
0: Στα νιάτα, γιατί τον έχουν πάρει τα χρόνια τον Ομπάμα.
1: Εγώ δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα
0: νεότατος
1: χρόνια.
0: Νεότατο είναι ο Ομπάμα.
1: Έκανε χθες μια εκδήλωση
0: αυτό
1: κατά
0: την γένεια
1: εκεί του ιδρύματός του, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν η YouTube, ήταν ο Bruce Springsteen.
0: Καλέ,
1: ήταν τρεις πρόεδροι. Στον Τραμπ, το πολύ πολύ να είναι οι Village People που κι αυτοί έχουν λακίσει τώρα τελευταία, ή ένας Kid Rock, πώς το λένε, ένας τραγουδιστής. Ένας, μόνος του, αυτός, ας πούμε. Ναι. Άιντε και να είναι και κανένας δεύτερος.
0: Ναι, πήγε και ο Bush.
1: Παιδί μου, τρεις πρόεδροι ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αυτός, ήταν ο Clinton, ήταν ο Bush.
0: Ναι, ναι. Και είχε πάει και η τέτοια. Που ήταν αντίπαλο του.
1: Η τέτοια.
0: Πώς τη λένε, μάλιστα.
1: Η Κάμαλα Χάρης.
0: Η Κάμαλα, ναι.
1: Η Κάμαλα
0: Χάρης.
1: Ορίστε, ο Δημήτρης μας λέει. Ευτυχώς εμείς. Ορεστιάδα, ο Δημήτρης, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Ευτυχώς λέει, εμείς τρώμε παϊδάκια για βραδινό και μετά κοιμόμαστε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ωραία,
0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα, που κάνουν το προεδρικό κέντρο Κλίντον, το προεδρικό κέντρο Ομπάμα, γιατί τα κάνουν σαν μαυσολία, σαν τάφη είναι, οικογενειακή.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Πολύ ρε παιδί μου πέτρα να πούμε.
1: Μιλάμε για το σχήμα τους, γιατί μέσα είναι βιβλιοθήκες, αυτό, αρχεία και τα λοιπά.
0: Μέσα
1: είναι ωραία,
0: έξω,
1: ναι. Αλλά το έξω, ναι, έχεις δίκιο. Απ' έξω μοιάζουν όλα.
0: Τα κάνουν όλα σαν να μην πω τι.
1: Ναι. Καλημέρα σας, ήθελα να κάνουμε μια αναφορά για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ειδικής αγωγής. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, πάμε στους 2 μήνες. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Έχετε δίκιο, κύριο Γιώργο. Και καλά κάνετε και το θίγετε και το εμείς το επισημαίνουμε.
0: Υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολλά ακόμα, δηλαδή. Ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσκολεύουν αυτούς που περνάνε και πιο δύσκολα. Αυτό είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ξέρω ας πούμε μια περίπτωση που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πρέπει να έχει κηδεμονία.
1: Mm.
0: Γιατί δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτόνομος ο άνθρωπος και τα λοιπά. Και παίρνει ένα επίδομα. Από αυτό το επίδομα καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν κάποιοι από τους κηδεμόνες που είχαν οριστεί έφυγαν από τη ζωή και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους, αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή και μπορεί να περάσουν και 2 και 3 μήνες, γιατί πάει δικαστικά αυτό. Πρέπει να περάσουν 2 και 3 μήνες, για παράδειγμα, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πώς θα ανταπεξέλθουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι ζητήματα.
1: Είναι αυτό που λες. Ότι κυρίως αυτά σκάνε και τα πληρώνουν, εντός εισαγωγικών το πληρώνουν, οι άνθρωποι που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να γίνει η δουλειά τους, ρε παιδί μου, να διεκπαιρεωθούν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Αυτές είναι οι ανισότητες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Με 13 βαθμούς στην Ξάνθη. Μας στέλνει και το καντράν για έτσι, πιστήριο. Ωραίο καντράν. Και βλέπω φουλ το ρεζερβουάρ. Γεμάτο βενζίνη. Βλέπω.
0: Οπα,
1: έτσι.
0: Τιγκά. Και μπάριδες είμαστε.
1: Μπράβο,
0: τι έγινε.
1: Μπράβο.
0: Τι έγινε.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Έπεσε ωραία. Το πετρέλαιο φουλάρα με τα μάξι. Τι.
1: 1,859 είδα σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, κι άλλο πρέπει να πέσει.
1: Θα πέσει κι άλλο. Το 1,859 είναι ήδη για την περίοδο που είμαστε χαμηλό. Τόσο που σε βάζει υποψίες. Αλλά θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η κατιούσα.
0: Πρέπει
1: για
0: να
1: τα
0: πέσει,
1: καλά. Χθες λέει, έφυγα να πέρασαν από το Ορμούζ, εκεί από το στενό,
0: ναι.
1: 3 υπερδεξαμενόπλια, σούπερ τάνκερ, σαουδαραβέζικα,
0: ναι.
1: Τα οποία είχαν 6 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Πού βαρέλια!
1: Πού να πιουν κικότες. Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, διάβαζα χθες.
1: Ναι.
0: Γιατί τα πλοία που θέλουν να ξαναξεκινήσουν τα ταξίδια τους,
1: ναι.
0: Έχουν ανάγκη από πληρώματα. Υπάρχει έλλειψη σε πληρώματα.
1: Ναι.
0: Και ζητάνε πληρώματα απεγνωσμένα. Άκου τώρα να δω.
1: Πας όμως.
0: Και για να τα καθαρίσουν, λέει, κιόλας από κάτω.
1: Από κάτω, βέβαια. Ξέρεις γιατί πρέπει να τα καθαρίσουν από κάτω.
0: Ναι.
1: Από κάτω όμως είναι επικίνδυνα. Γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ σήμερα σε σημερινή εφημερίδα, ναι, με τις σνάρκες.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σας λέγαμε, οι παρατηρητικοί και σχολαστικοί ακροατές εκπομπής θα το θυμούνται, επειδή αυτοί ήταν διάφορες αυτόνομες ομάδες, ας πούμε, στο Ιράν λειτουργούσαν, δεν ξέρει μία ομάδα τι έχει κάνει η άλλη. Και σίγουρα η κεντρική διοίκηση δεν ξέρει, για παράδειγμα, πόσες νάρκες έχουν ποντιστεί, ας πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Κανείς δεν το ξέρει, στα στενά του Ορμούζ. Και υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχουν αυτές που είναι μαγνητικές, πάνε και κολλάνε πάνω στο σκάφος. Υπάρχουν άλλες που επιπλέουν. Υπάρχουν άλλες που είναι ποντισμένες με γέφυρα. Είναι άλλες που ενεργοποιούνται μόλις περάσει από πάνω και ακούσει η μηχανή του πλοίου. Υπάρχουν πολλών ειδών νάρκες. Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία αποναρκοθέτησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Γεωργία θέλει τις εφημερίδες.
0: Ναι, ναι, τώρα θα τις δώσω.
1: Δώσε, εγώ, παιδί μου, τις εφημερίδες.
0: Θα δώσω εγώ, ναι, τη Μαρία.
1: Να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Νίνα, ναι, λέει, επειδή λέτε για φαγητά τη νύχτα και μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε. Εγώ έφαγα κόκκινη πιπεριά, με λάδι, φέτα και ξύδι και μετά ύπνο δεν είδα. Ναι. Τα 45, τα πιπέρια δεν αντέχονται, λέει, μετά τα 45. Είστε τόσο. Δεν φαίνεστε, κυρία Νίνα. Δεν φαίνεστε τόσο μεγάλη. Βλέπω τη φωτογραφία της, το προφίλ της.
0: Ναι, ναι.
1: Που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Από Σέρες, με δροσούλα. Χθες είχε μια μπόρα. Έριξε πολύ νερό. Σας έχω το καλύτερο, το οποίο το είδα τώρα τελευταία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μπουγάτσα με παγωτό. Αλήθεια. Μπουγάτσα με παγωτό, το σκέφτεσαι? Δεν λιώνει το παγωτό.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Ναι. Ναι, λέει, είναι όργιο γεύσεων, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Σαββατοκύριακο, δροσούλα το πρωί, είναι όπως περιμένουμε το αυτοκίνητο να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Παλιά τεχνολογία έχετε, βλέπω. Προθέρμανση και ζέσταμα για το θερμό γλυκό χαυνοτικό καλοκαιράκι. Θα τελειώσει. Μέχρι να ξεκινήσει, θα τελειώσει. Γιατί μεθαύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Που είναι μεγαλύτερη μέρα και μετά, ναι, αρχίζει, ναι, και μικραίνει.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι,
1: κύριε Παύλο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο. Τέλος πάντων.
1: Δεν απαντάει.
0: Διαβάζω εδώ μια είδηση που έρχεται από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τη Βρετανία. Με έναν, είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινήσει από το 21, για να μην νομίζετε ότι μόνο εδώ καθυστερεί η δικαιοσύνη. Παντού, ναι, εδώ καθυστερεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε μια δίκη, λοιπόν, για μια υπόθεση που έγινε τον Ιούλιο του 21. Και τι είχε γίνει? Μια γυναίκα έπεσε από μια πολυκατοικία. Η αστυνομική αποφάσισαν ότι την έσπρωξε ο γιος της, που ήταν 16 ετών.
1: Ναι.
0: Πήγαν λοιπόν και τον συλλάβανε και τον κράτησαν για 24 ώρες, μαύρος.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό, έτσι.
1: Γιατί το λέω?
0: Έχει σημασία.
1: Α.
0: Λοιπόν, τον συνέλαβαν, παρότι το παιδί ήταν στο σπίτι της γιαγιάς του εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν στη μαμά του. Δεν ήταν με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον κράτησαν 24 ώρες ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Αθωώθηκε.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε η αστυνομία του Λονδίνου να πληρώσει αποζημίωση πάρα πολλές χιλιάδες λίρες.
1: Ναι.
0: Λίρες είναι, γιατί τους έλεγε. Δεν ήμουν καν
1: εκεί.
0: Τον είχαν βάλει κάτω, δηλαδή ήταν ο χειρότερος εγκληματίας, και το παιδί χτυπιότανε και έλεγε και φώναζε αν είναι καλά η μαμά του. Δηλαδή ήταν παιδί, 16 χρονών.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν κι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Συνδέομαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι.
2: Δεν τους ακούμε ή δεν
0: τους
2: ακούω? Σας,
0: μας ακούτε?
3: Εγώ σας ακούω, ναι, ναι. Σας ακούω,
0: ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, γεια σας.
3: Απίστευτο μηδέν. Τώρα τους ακούς?
2: Όχι.
3: Εντάξει, σε λίγο θα το φτιάξουμε.
0: Αυτές τις δύο μέρες δεν μας θέλει, θα μας ξεματιάσω.
2: Δεν ακούω τα παιδιά.
0: Θα μας ξεματιάσω. Αυτές τις δύο μέρες έχουμε ζητήματα.
3: Μια ο ένας, μια ο άλλος, κάτι γίνεται, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχουν περάσει ακόμα σε εμάς, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η δική σας ροή. Έχουν περάσει δύο ώρες εκπομπής και δεν έχουν πει ακόμα μια κουβέντα. Και το αισθάνομαι λίγο βάρος αυτό που δεν έχουν πει κουβέντα. Για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη. Που έφυγε χτες από την ζωή. Εγώ τον είχα ζήσει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν τον είχατε στο Sky, αν είχατε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Εγώ τον είχα και πριν το Sky, πριν το γνωρίσω στο Sky, τον είχα γνωρίσει στα Εξάρχεια, όπου ήταν ο ομαδάρχης του Αστέρα Εξαρχείων, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να τον πω διευθυντή, πρόεδρο ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα. Ήταν και πρόεδρος, παιδί μου, αλλά ο ίδιος δεν έλεγε τον εαυτό του πρόεδρο. Τον ήξερα από τον Αστέρα Εξαρχείων, από τη γειτονιά στην οποία μεγάλωσα. Τον ξέραμε πριν το Sky και φυσικά και στο Sky, εννοείται.
0: Βέβαια, είχαμε δουλέψει μαζί.
3: Ήταν πραγματικά ο Μαζαράκης. Δεν ξέρω, προσπαθούσα χθες να σκεφτώ. Ήθελα και εγώ να γράψω κάτι, να σου πούμε ειλικρινά. Έβλεπα πολύ κόσμο, έγραφε στο Facebook, τον ήξερα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς περιγραφώ. Ήταν διαφορετική πάστα ανθρώπου και δημοσιογράφου, που είναι από μια γενιά που δεν υπάρχει πια αυτή η γενιά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πώς είναι αυτή. Εγώ, όταν τον γνώρισα, καταρχάς, πήγα στο ραδιόφωνο παραπολικών, μου λέει ο Μαζαράκης. Εγώ που τον ήξερα, επειδή διάβαζα πολύ αθλητικές εφημερίδες μικρός, λέω αυτό είναι ο αποδητηριάκι, αισθάνθηκα ένα δέος. ότι γνωρίζω αυτόν που έγραφε τη στήλη αποδητηριάκια στον φίλαθλο. Γιατί είναι επίσης στήλες αυτές.
2: Από τις πιο διάσημες στήλες.
3: Πραγματικά δεν υπάρχουν. Είναι, γιατί ξεκινάς και είναι χαοτικές, αλλά με ωραίο τρόπο χαοτικές.
0: Ο Ανδρέας θα αναζητούσε πάρα πολύ τη γνώση. Ήταν ένας τρομερά διαβασμένος άνθρωπος. Για μένα ήταν και διανοούμενος σε αρκετά πράγματα. Είχε ασύλληπτο χιούμορ. Ασύλληπτο χιούμορ. Αγκάλιαζε πάρα πολύ τα νέα παιδιά στο ξεκίνημά τους και τα βοηθούσε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα στο ξεκίνημά μου όταν τον γνώρισα και αρκετά όσα χρόνια ήμουνα εκεί στο Sky, κάθε βράδυ συναντιόμασταν γιατί εγώ έλεγα τις ειδήσεις τότε και εκείνος έκανε εκπομπή. Πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο. Γελούσε με την καρδιά του. Ναι. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Γιατί πλέον ακούς ψεύτικα γέλια. Ο Ανδρέας γελούσε με την καρδιά του, δηλαδή. Το ζούσε. Διάβασα και εγώ πολλά που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραφαν αυτό ότι ο Ανδρέας την έζησε τη ζωή του. Την ευχαριστήθηκε, τη ρούφηξε.
3: Συν ότι επειδή μιλάμε για ραδιόφωνο, έκανα ο Μαζαράκης. Τώρα δεν θυμάμαι το ακριβώς τι εκπομπή στο Skype, πόσες ώρες ήταν η εκπομπή του, αν το θυμάστε. Έκανε 4 ώρες πολλές φορές. 3-4 ώρες τα παραπάνω.
1: Και τέτοια έκανε, βέβαια.
3: Πώς το πω, ρε παιδί μου, ψάχνεις τώρα να βρεις κάποιον να κάνει αυτό. Τι βιογραφικό να ζητήσεις για να πάει κάποιος να κάνει 4 ώρες ραδιόφωνο βράδυ που δεν έχεις, δηλαδή δεν είναι τρέχουσα επικαιρότητα.
1: Ξέρεις από αυτές τις 4 ώρες όμως, επειδή αυτό το ζήσαμε, γιατί κάναμε πολλά νυχτέρια στο Sky, το μεγαλύτερο μέρος έβγαινε από την επικοινωνία με τους ακροατές. Ξέρεις τι αλληλεπίδραση είχε ο Ανδρέας. Δηλαδή ήταν πολύ αγαπητός, θέλω να πω, από τους ακροατές, οι οποίοι κάθονταν και ξενυχτούσαν. Δεν ήταν μόνο οι ξενύχτηδες που τον ακούγανε, αλλά ξενυχτούσαν για να ακούσουν τον Ανδρέα και να επικοινωνήσουν μαζί του. Μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα εκείνες τις ώρες.
0: Ναι, θα λείψει πάρα πολύ από το ραδιόφωνο. Ναι, στη Ρωσέλα του την αγάπη μας.
3: Και σε όλους.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι σας διακόψαμε και λέγατε πριν.
1: Όχι, γενικώς συζητούσαμε διάφορα πράγματα.
0: Περιανέμων
1: και υδάτων. Τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα κάτω στο Περσικό κάπως, ασχολούμαστε με έτσι, περιφερειακά πράγματα. Λίγο μουντιάλ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
0: Να ρωτήσω, θέλω. Η Κατερίνα μας ακούει?
2: Τώρα προσπαθώ.
0: Προσπαθείς. Έχεις κανονίσει τίποτα αύριο το πρωί?
2: Όχι.
0: Ωραία.
2: Θες να κάνουμε κάτι?
0: Θα πάμε. Ο Διονύσης δεν θα έρθει γιατί θα σνομπάρει. Θα πάμε με τον Κώστα. Στη Λαϊκή, έχει Λαϊκή στην Ηλιούπολη, θα έχει Πάγκο η Μέγκαν. Γιατί πρέπει να ξεπουλήσει τις μαρμελάδες.
3: Αυτό το σλακτές την Κατερίνα, μην και ενθουσιάσει η είδηση. Έχει αξιολογήσει τις μαρμελάδες που τις πουλάει, δεν ξέρω τι, 1 εκατομμύριο ευρώ τη μία, πώς του λέγει. Και τώρα πρέπει να τις μείνουν οι μαρμελάδες.
0: Θα λήξουν.
3: Ναι, θα λήξουν. Και πρέπει να τις πουλήσει.
2: Ναι, όντως θα πρέπει. Ή να τις χαρίσει, όπως τις έχει χαρίσει.
1: Πάρτε τις παιδιά.
3: Χαρίζει. Μέγκαν δεν έφυγε από τον Παλάτι για να χαρίζει. Χρειάζεται να βγάλει λεφτά για να συντηρήσει όλο αυτό.
1: Πάρετε, είναι συλλεκτικές, να τις κρατήσετε. Κάποια στιγμή θα πουλούνται στο Amazon ή στο eBay, θα πουλούνται εκατομμύρια.
3: Θα πεθάνεις άμα τη φας.
1: Σοπαρέ, τίποτα δεν παθαίνεις. Είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένες και αεροστεγώς κλεισμένες που δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Θα έχει και χαλικάκια για να κάνεις μασάζ στα δόντια μας.
1: Να αφήσετε ήσυχη τη Μέγκαν. Έχετε κατατίσει αιμονική.
0: Ναι, εμείστε με.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Εμείστε με, δεν φταίει αυτή.
1: Εγώ φταίω.
0: Αυτή.
1: Εγώ δεν έχω αναφέρει ποτέ τη Μέγκαν.
2: Ότι θα πάει στην Βρετανία μαζί με τον Αντρούλη της και τα παιδιά τους.
3: Θα πάνε, ναι.
2: Και θα συναντήσουν, λέει, ενδεχομένως τον Κάρολο, αλλά για ποιο λόγο? Ότι για να γνωρίσει ο Κάρολος τα εγγόνια. Αν θα πει το νέο Κάρολος είναι το θέμα.
0: Ο Κάρολος θα πει: φέρτε τα εγγόνια και εσείς κάντε μια βόλτα μέχρι να τα δω. Εγώ τι θα κάνω.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι έτσι θα κάνει ο Κάρολος. Δηλαδή, τα εγγόνια
0: φέρτε
1: του,
0: μου τα εγγόνια.
1: Τα
0: εδώ.
1: Εγγόνια του δεν του φταίνε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ναι, με αυτόν τα έχει.
0: Ναι.
1: Και με αυτήν.
0: Με αυτήν.
3: Εγώ μπήκα εδώ πέρα να δω αν μπορώ να. Αυτή θα την αγοράσω. Θα την κάνω δώρο
0: στην Ελλάδα.
3: Στην Κατερίνα ψάχνω.
0: Τι είναι, Αμερή.
2: Ελλάδα, πόσο κάνει.
0: Ελλάδα, κράμπερ.
3: Εδώ είναι. Orange marmalade, τη βλέπεις αυτή εδώ?
0: Α, πορτοκάλι.
2: Εδώ πέρα.
3: Μαρμελάδα πορτοκάλι.
1: Τρελαίνομαι.
3: 215 γραμμάρια κάνει εδώ. Και σου δίνουν τα πορτοκάλια τα οποία με τα χέρια κάτσε το έβγαλε.
0: Τα μάζεψε. Ένα-ένα τα καθάριζε.
2: Πώς κάνει, πες μας.
3: 12 δολάρια κάνει μόλις.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Εντάξει, εσύ κόψε το
1: δάκρυ. Μια χαρά τιμή είναι, ρε.
3: Όχι, παιδιά, τα ξάμπα είναι.
1: Τι έχετε πάθει.
3: Να κοιτάξω εδώ και πόσο είναι και με τα μεταφορικά κόστη για να σου πάρουν.
1: Δε μήπως το έχει και στο πόσο.
2: Μήπως τα 3 ευρώ, 4.
1: Μήπως το έχει στο πόσο κάνει, ναι. Μήπως το έχει πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, για κοίτα σε πάνω.
3: Αφού έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι, συγγνώμη, αυτό είναι Signature Scent Collection.
2: Αυτό είναι άλλο.
3: Έχει 4 κεράκια αυτό εδώ.
0: Oh.
3: Αυτό κάνει Αυτό κάνει ένα και πουλάει και κάτι σπίρτα. Γιατί πουλάει σπίρτα μαζί, ρε παιδιά.
0: Για να ανάβει.
1: Γιατί είναι μακριά, για να ανέβει τα κεράκια, για να μην καίγεσαι, ρε. Όλα τα προσέχει το κορίτσι, α πούμε.
3: Αυτά τα τέσσερα κεράκια με τα σπίρτα κάνουν 215 δολάρια.
1: Μια χαρά.
0: Πόσο?
3: 215 δολάρια.
0: Όχι, θα γίνει καλύτερα να μην το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ναι.
3: Μήπως τα σπίρτα είναι τα ακριβά.
0: Μπορεί.
2: Λοιπόν, παιδιά, διάβαζα χθες ότι βάσει της περιουσίας του Elon Musk που ξεπερνάει πλέον το 1 τρισεκατομμύριο, αν λέει τη μοίραζε σε όλο τον πλανήτη, ο κάθε κάτοικος αυτής της γης θα παίρνει περίπου 160 δολάρια.
1: Ναι.
2: Έχει δηλαδή λεφτά, φαντάσου, για να μοιράσει όλο τον
0: κόσμο. Αξίζει.
2: Που,
0: ναι,
2: αλλά δεν είναι.
0: Δεν αξίζει.
1: Δεν
0: αξίζει.
1: Μα σώζουν τα 160 δολάρια, δεν σωζόμαστε από 160.
0: Α, τα κρατήσει.
1: Ναι. Αμανάτι, α τα πάρει.
2: Large.
1: Τι να κάνουμε με 160, ναι. Να έδινε κάτι παραπάνω, να έδινε, ξέρω εγώ. Να
0: τα κρατήσει μόνο τώρα.
1: Μου θυμίζει και κάποιο έτσι. Τώρα ακούμε διάφορα προεκλογικά και ακούγεσαι διάφορα πάνελ. Θα φορολογήσουμε του τάδε από 1.500 ανθρώπου, θα πάρουμε 4 δισεκατομμύρια. Του λένε, τι λε, δεν βγαίνει ο λογαριασμό. Βγαίνει ο άλλο. Του λέει, όχι, μόλις 365 θα πάρουμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι είναι και με τον Μάσκ. Καταλάβεις.
2: Εμείς θα φορολογήσουμε μόνο τον Έλλον.
1: Να αρχίσει να μοιράζει ο Μάσκ, ας πούμε.
0: Θα φορολογήσουμε τον Έλλον.
2: Έναν. Ένα αφημί.
3: Ναι. Μα κάτσε να βάλω στο μπάσκετ εδώ, προσέχω στο μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ, ρε. Α, για να παραγγείλει.
3: Για τις μαρμελάδες.
0: Για να το καλάθι.
1: Για να τα στείλει.
0: Στο καλάθι, ναι.
3: Παιδιά, θα έρθω. Θα βάλουμε εδώ πέρα
1: να τα πάρει και να τα στείλει στι δύο Κατερίνε που είναι.
0: Θα έρθουμε να κάνουμε λίστα. Κοίτα, προτιμώ το κερί τη Μέγαν.
2: Αφού θα πάρει που θα πάρει, όχι, όχι για μένα μία.
0: Προτιμώ τα κεριά τη Μέγαν από τη Γκουίνεθ.
3: 100%. Μην είναι έξω από την κουβέντα, είναι πρωί.
0: Όχι. Μέχρι κείμενο.
1: Υπάρχει και το εσουρού.
0: Και πέρασε η ώρα τώρα και πάμε.
2: Και
0: πάμε, καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο λαϊκή.
3: Γεια σας.
1: Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματεύσουν. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να αρχίσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπαμα Χαμενεή, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να αταλάσσουν πυρά στο νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν εκδηλωθεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάει και αυτή η εβδομάδα Παρασκευή ήρθε. Η εβδομάδα που ξεκινά Δευτέρα, εργάσιμη και τελειώνει Παρασκευή για τους περισσότερους. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν κατάλαβα τους λογισμούς πραγματικά. Για πες ξανά.
1: Τι λέω. Λέω, πάει και αυτή η εβδομαδούλα. Ήρθε η Παρασκευούλα, αυτό.
0: Τη Δευτέρα που ούτε να ανακάλυψε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα.
1: Για αυτούς που ξεκινάνε να δουλεύουν Δευτέρα, ας πούμε, και τελειώνουν Παρασκευή. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν και Σάββατο, δουλεύουν και Κυριακές.
0: Φυσικά.
1: Αυτοί δεν έχουν κάτι να πούν για τη βδομάδα αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η Παρασκευή μας?
1: Πώς ξεκινάει, καλά δεν ξεκινάει η Παρασκευή μας.
0: Δροσερούλα.
1: Δροσερούλα, ναι. Η Παρασκευούλα είναι δροσερούλα. Καλά, το κάνει και ομοιοκαταληξία.
0: Ναι, πόσους βαθμούς έχουμε?
1: Θα δούμε τώρα πόσους βαθμούς έχουμε.
0: Ο μετεωρολογικός σταθμός μας δίνει 16.
1: Όσο θα είναι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Στα πιο ορεινά 12. Στα πιο παιδινά γύρω στους 18 με 20 και στα παραθαλάσσια 23.
1: Λίγο παραπάνω από το 16.
0: Παραπάνω από το 16
1: λίγο
0: έχουμε τώρα. Εντάξει,
1: πλην
0: εκεί είναι. Τώρα, όπως σου λέω, το μετεωρολογικό σταθμός είναι έξω από την πόλη, οπότε λογικό είναι να δεν είναι.
1: Ακριβώς αυτό. Η θερμοκρασία έξω δεν αυτής είναι χαμηλότερη πάντα.
0: Γύρω στους 30 και πάλι σήμερα το θερμόμετρο, συμπλήν, αλλά από αύριο αρχίζει να παίρνει την ανηφόρα και από εβδομάδα θα έχουμε 34, 35, 36 τέτοιους βαθμούς Κελσίου.
1: Από αύριο πάει στο σύν δηλαδή, ξεχνάμε το πλήν.
0: Πάνω από 30 αύριο, ναι. Αυτή η αστάθεια που παραμένει και χθες μας έδωσε και μια βροχούλα.
1: Σας έδωσε εσάς που ήσασταν μέσα στην πόλη και κάποιους που ήταν έξω από την πόλη. Εμείς των χωρίων. Νέος
0: καλά,
1: πύργος.
0: Ένα χιλιόμετρο είναι το χωρίο Νέος Πύργος.
1: Σε πληροφορώ ότι από την Αγία Βαρβάρα και εδώ θα έβρεχε.
0: Α, τόσο καλό. Ναι. Μάλιστα.
1: Και βγαίνοντας από τον πύργο έβρεχε. Στον πύργο μέσα δεν έβρεχε.
0: Να, οι μπόρες αυτές οι καλοκαιρινές που όπου πια πιάσουν. Πάντως φαίνεται ότι να περιορίζεται σιγά σιγά η αστάθεια και τις επόμενες μέρες. Ίσως εάν και εφόσον. Και έτσι φαίνεται ότι θα πάει πια από εδώ και πέρα. Και λογικό δεν είναι. Να, 18, 19, πόσο έχουμε σήμερα.
1: Ο μήνας σήμερα.
0: Εντάξει, ναι. 19 του μηνός και είναι η Παγκόσμια Μέρα της Δρεπανοκυτάρωσης. Το δρεπάνι δεν πάει καθόλου.
1: Και σαν. Σφυρίγκαρη δρεπάνι, καμία σχέση.
0: Δεν, όχι, καμία σχέση.
1: Όχι, όχι. Η 19η λοιπόν Ιούνιου καθιερώθηκε από το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκοσμίου Οργανισμού. Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα, ναι, παλαιότερα όμως. Τι είναι? Είναι μια σοβαρή μορφή ανεμίας που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα του δρεπανιού.
0: Α, και αυτό τι λένε έτσι. Μα δεν μου αρέσει. Και μόνο που ακούω το λέξη δρεπάνι μου πήγε στο μυαλό, ξέρεις τι. Ο Χάρος. Έρχεται να σε πάρει. Θα έρθει ο Χάρος να σε πάρει που λέει τραγούδι.
1: Αχ, μου θυμίζει, ναι, ένα τραγούδι. Τα ημισκούμπρια ήταν.
0: Τα ημισκούμπρια για το τσιγάρο. Πάφα που φωτιά.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Παλαιότερα ήταν μια ιδιαίτερα θανατηφόρο νόσο, με τον μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία όμως χρόνια, χάρη στην αλματώδη πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσος όρος ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια.
0: Μάλιστα. Έχουμε, λέει, και τη Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί συνήθως σε εμπόλεμες καταστάσεις οι άνθρωποι ξεφεύγουν.
0: Ακριβώς.
1: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λοιπόν, όρισε τη 19η του Ιούνιου από το 2015 ως Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
0: Και άργησε, τη 2015.
1: Ναι, άργησε. Ναι. Αντιδρώντας στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία και Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία.
0: Μάλιστα. Γιατί επιλέγει αυτή η μέρα, ξέρουμε, η 19η.
1: Επιλέγει για να θυμίζει την απόφαση 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και η οποία αναγνώριζε για πρώτη φορά τη σεξουαλική βία ότι είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο.
0: Ναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι πραγματικά αυτό. Τι άλλο, έχουμε και άλλες μέρες.
1: Έχουμε και άλλες. Η μέρα της χειραφέτησης, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ομοσπονδιακή αργία.
0: Ναι.
1: Πρόσφατη, από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19
0: Ιουνίου. Αυτό συνέβη 1865 και θυμήθηκαν το 21 να.
1: Είδες, εδώ να δεις πόσο άργησαν και αυτοί. Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω. Εγώ θα σε πω στην
1: Ουρουγουάη.
0: Δεν Ουρουγουάη.
1: Ήταν σίγουροι αν θέλουν να το γιορτάσουν. Ναι,
0: ναι, ναι, πραγμάτως. Στην Ουρουγουάη, λέει, τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, του εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας μεταξύ 1973-1985.
1: Ναι. Η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία η σημερινή.
0: Μπα.
1: Η οποία γιορτάζει την αποχώρηση και του τελευταίου Σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου 1991.
0: Πολλά 19 άργια, ρε παιδί.
1: Ναι, και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956.
0: Και Εθνική Μέρα Μαρτίνι. Τι θέλει το Μαρτίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Γιταλικό ποτό δεν είναι?
1: Τι σημασία έχει?
0: Έναν καιρό.
1: Γιατί
0: πολύ το
1: κρουασάν είναι αμερικάνικο.
0: Ναι, που σωστά. Έχει... Πολύ το πίναμε παλιά.
1: Ναι.
0: Ήτανε πολύ της μοδός.
1: Ήτανε.
0: Εμένα δεν με πολύ άρεσε. Γιατί έχει
1: γιατί, τη γλυκιά γεύση.
0: Ναι, αλλά έχει τη γεύση της ρετσίνας, ας πούμε.
1: Της ρετσίνας.
0: Δεν την το έχει.
1: Όχι, είναι πιο...
0: Πιο ήπιο, αλλά
1: πιο
0: το έχει.
1: Ήπιο, έτσι, λίγο πιο
0: ρετσινίζει γλυκό. Λίγο. Οπότε δεν ξέρω
1: εντάξει,
0: γιατί δεν μου αρέσει.
1: Σε μένα επειδή μ' αρέσει η ρετσίνα. Οπότε
0: ναι, εντάξει,
1: δεν...
0: εγώ θα την πιω μόνο στην περίπτωση που δεν έχει κάτι άλλο.
1: Παρεΐστικα γίνεται.
0: Εντάξει, άντε να πιω με ένα ποτηράκι.
1: Τι μια μαλά μου, δεν θα τη χτυπήσεις?
0: Όχι. Σιγά,
1: εντάξει, μόνο σου δεν.
0: Ξυπνάω όλη την άλλη μέρα το πρωί και πονάει το κεφάλι μου. Οπότε δεν.
1: Α, δεν είναι από αυτά που σε...
0: Ναι, που με ενοχλούν. Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε.
0: Ε?
1: Με το μεζεδάκι της στρώνω τραπέζι τώρα.
0: Ναι, καλά. Τι μεζεδάκι εδώ μου. Για πες μου τώρα πρωί-πρωί, μην με βάζεστε πειρασμό.
1: Καμιά πανσετούλα ξεροκαμένη.
0: Όχι και ξεροκαμένη τώρα. Τι ξεροκαμένη.
1: Όπως αρέσει και το
0: καθένας. Κάρβουνο θα
1: φάω. Γεια σου, κάρβουνο.
0: Σιγά. Γιατί να το φάω το κάρβουνο?
1: Έτσι, κανένα.
0: Όταν την ψήνει, φάει το κάρβουνο, μην τρώσει την πριζόλα.
1: Άλλη γεύση έχει και το κάρβουνο, άλλη έχει.
0: Άσε με το.
1: Το...
0: Τι άλλη γλυκά. Εάν η μπριζόλα ναι. δεν είναι ζουμερή, καταλαβαίνω το λίπος. Ναι, καταλαβαίνω το λίπος να είναι. Ρε παιδί μου, ας πούμε, όπως το είπες, ξεροκαμένο. Αλλά θέλει και να είναι και λίγο ζουμερό. Αλλιώς τι να.
1: Είπαμε.
0: Η πασετούλα καμένη.
1: Όπως την αγαπάει καθένας.
0: Μα δεν έτσι λέει. Κάρβουνο λέει.
1: Ναι, είναι αρπαγμένη δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Περιορέξεως.
1: Έτσι και στις γονείς της.
0: Μια κολοκυθόπιτα όμως θα την ήθελα τώρα πρωί-πρωί. Γλυκιά.
1: Γλυκιά,
0: ναι, όχι την άλλη που την κάνουμε. Με πράσινο κολοκύθι και ναι. τυριά και τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Γλυκιά, γλυκιά.
0: Γλυκιά.
1: Την... Ναι, και γλυκιά την έτρωγα και εγώ τώρα.
0: Και με φύλλο ανοιγμένο.
1: Εννοείται.
0: Όχι τώρα.
1: Τι, έτοιμο.
0: Έτοιμο.
1: Τι
0: καμιά συνταγή φύλλου έχεις?
1: Πολλές.
0: Για πες καμιά. Θα
1: σιγά
0: πεις
1: που
0: μετά.
1: Θα τις δώσω εγώ στον αέρα. Να μάθετε όλοι να φτιάχνετε.
0: Έλατε.
1: Και τέχνη.
0: Μάλιστα. Καλά. Θα κάνουμε βόλτα σήμερα?
1: Πώς δεν θα κάνουμε. Βόλτα δεν θα κάνουμε. Θα βάλουμε τον κόλλο μας κάτω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε να πάμε. Κομωτινή θα πάμε γιατί μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Καβάλα θα πάμε γιατί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Πίσω στην Οριστιάδα θα γυρίσουμε γιατί έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου.
0: Ναι.
1: Μέχρι και Σέρες θα φτάσουμε γιατί μας περιμένει εκεί η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Μια χαρά βόλτα θα κάνουμε οπότε. Και ό,τι άλλο προκύψει. Ποτέ δεν ξέρεις μέσα σε μια ώρα.
1: Όχι, δεν λέμε ποτέ.
0: Ποτές.
1: Ποτές.
0: Λοιπόν.
1: Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου αυτή την ώρα. Γιάννης Καρλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα και μας βάζει στο πρώτο μας τραγούδι.
2: Το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: μαζί. Εδώ τα κορίτσια έχουν μεταξύ τους ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσουν, η Βασιλική με την Ελένη.
1: Για αυτούς Βασιλική, καλημέρα. Έχουν έρθει τα mail στην...
2: Καλημέρα.
1: Για αυτούς που τους έχουν έρθει τα mail, όπως και εμένα που μου ήρθε ένα mail για να ξαναστείλω κάποια δικαιολογητικά.
0: Επειδή... Μιλάμε τώρα, πείτε τον κόσμο για τι πράγμα λέμε.
1: Για την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια της Εγνατίας λόγω μόνιμου κατοίκου.
0: Τα διόδια τα δύο που τα δικά μας, έτσι.
1: Ναι, ό,τι δικαιούται ο καθένας.
0: Και το ένα για την Κομωτινή. Για πείτε τώρα.
1: Εγώ τα απάντησα στο mail που μου έστειλαν. Τα έστειλα μέσω εκεί. Ότι τους έστειλε το ένα έντυπο.
2: Εγώ αυτό έκανα.
1: Αυτό. Και τώρα θα περιμένουμε. Τόσο καιρό έκανα να ελέγξουν τα προηγούμενα. Σιγά που θα κάνουν γρήγορα γι' αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay.
2: Μα είναι δυνατόν να μην έστειλα. Τα άστειλα και με PDF, έτσι όπως έλεγαν. Δηλαδή...
1: Όχι, κάποιο πρόβλημα δικό του.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: τώρα μπορεί να συμβεί, ρε παιδιά.
2: Σωστά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να, να το δουν.
0: Όχι, πες τα. Χήμα, έξω από τα δόντια.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται δύο φορές να κάνουμε τα πράγματα να το δούνε. Ήταν αυτό σημαντικό. Δηλαδή και το στείλαμε στη μορφή που έλεγαν με PDF, με εκείνα, με τα άλλα. Δηλαδή ας το δούνε. Ας το δούνε λίγο. Ας το δούνε.
0: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις σήμερα?
2: Παρασκευή,
1: ναι.
0: Γιορτάζει, δεν είπαμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Ζώσιμος και ο Ιούδας επίσης. Ναι.
2: Ωραία. Είχαμε μάλλον, θα σας πάω σε ένα θέμα γενικής επικαιρότητας, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκε, τουλάχιστον εμείς ασχολούμαστε πολύ με αυτό. Η καθοριστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, με έναν άλλο τρόπο που προσπαθούν να βάλουν τα μεταλλαγμένα, και ο όρος μεταλλαγμένα είναι πολύ ήπιος σε σχέση με αυτό που σημαίνει γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Λοιπόν, έλαβε χώρα προχθές στο Στρασβούργο με την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών να υπερψηφίζουν με 431 ψήφους υπέρ, έναντι 201 μια κατά και 29 αποχές. Παρά τα email που στάλθηκαν από τις οργανώσεις, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις του ΑΕΓΗΛΟΠΑ, της ΠΟΓΕΔΗ, της Πανελλήνιας Ένωσης δηλαδή Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, του Δικτύου Σπόρων ΣΥΤΟ και της Greenpeace, αναφέρουν ότι ψήφισαν, στήριξαν τις εταιρείες και τα κέρδη τους και όχι τους πολίτες, και μάλιστα αγνοώντας τις επιστημονικές προειδοποιήσεις και τους αγρότες. Είναι θλιβερό, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις, ότι η χώρα μας τάσσεται για πρώτη φορά επίσημα υπέρ των μεταλλαγμένων, και μας προκαλεί απορία το γεγονός αυτό, καθώς τίθεται σε άμεσο κίνδυνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων, που είναι η ποιότητά τους, δήλωσαν οι οργανώσεις. Ο αγώνας δεν σταματά, όπως αναφέρουν, τώρα δυναμώνει. Μπορούμε να σταματήσουμε την έλευση των μεταλλαγμένων στην Ελλάδα, όπως είχαμε καταφέρει και πριν από 20 χρόνια. Είναι στο χέρι των πολιτών, των οργανώσεων, των αγροτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Τώρα, φεύγουμε από αυτό. Κατά τη συζήτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού, ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Λιχάν Αχμέτ, τόνισε πως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορούν να εξαντλούνται σε διακηρύξεις προθέσεων, αλλά απαιτούν ουσιαστικές πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα. Φεύγουμε από τη Ροδόπη, πάμε στην Ξάνθη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Χουσέιν Τζεϊμπέκ εκφράζει τον προβληματισμό του για το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτησή του σχετικά με το έργο μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για δευτικούς σκοπούς. Αυτό είχε απενταχθεί έτσι από το Ταμείο Ανθεκτικότητας πρόσφατα και έκανε ερώτηση ο βουλευτής, ο κύριος Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Και στην απάντησή του το Υπουργείο αναφέρει πως η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί μέσω της μετάπτωσης, πώς να το πούμε, στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, στο σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, το οποίο αφορά 5 αρδευτικά, μεγάλα αρδευτικά έργα, και ότι η αλλαγή χρηματοδοτικού εργαλείου συνιστά τυπική διαχειριστική διαδικασία που δεν επηρεάζει την υλοποίηση. Να το ευχηθούμε αυτό. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχει ανακοινώσει μια σημαντική εξέλιξη ποια είναι αυτή η σημαντική εξέλιξη. Η προκήρυξη 8 θέσεων ιατρών ΕΣΥ, τις οποίες η προθεσμία έχει παραταθεί έως και τις 25 του Ιούνιου. Έχουμε σήμερα από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής στις 6.30 το απόγευμα στο Άλσο της Αγίας Παρασκευής το καθιερωμένο πανηγυράκι χαράς και δημιουργίας, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Βιβλιοπαρουσίαση σήμερα από την ΚΙΝΣΕΠ Κομοτηνή Ενδράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τις εκδόσεις Παρατηρητή της Θράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων. Έχουμε την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γιάννη Ιωαννίδη. Ξυπνήστε ρε, 15 καρύδια διηγήματα. Από την καρυδιά είναι
0: τα καρύδια.
2: Αυτό πήγα να εξηγήσω. Πολύ όμορφο, ένα πολύ όμορφο χωριό που λέγεται Καρυδιά, έτσι πάνω από την Κομοτηνή, στο βουνό, που λέγεται Καρυδιά. Ο άνθρωπος κατάγεται από την Καρυδιά. Προφανώς τα διηγήματά του έτσι έχουν αφυπνιστικό περιεχόμενο και τα ονόμασε Καρύδια. Τα καρύδια, ξέρετε, τρέφουν και τον εγκέφαλο, έτσι.
0: Ναι, καλά, και τι δεν κάνουν.
2: Να λειτουργεί και ο εγκέφαλος. Και να ολοκληρώσω με τη σύσταση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ρήπανσης και έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, που προχωρά το λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγους. Περισσότερες πληροφορίες στο 25410-96666. Αυτά, παιδές, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Βασιλική, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όσα μας μετέφερες. Αυτά λοιπόν από εκεί και θα πάμε τώρα και στην Τασούλα μας σε λίγο. Τι ωραίος ήχος.
1: Ναι, πράγματι.
3: Μες στην παλιά μας παραλία,

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Καβάλα να μάθουμε τα νέα από εκείνη την περιοχή. Τασούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
1: Παρασκευούλα σήμερα, να, ό,τι ζάχαρη. Και να είναι. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Ό,τι κέφια και να έχει ο καιρός, θα βρούμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε ωραία. Δεν μας ανησυχεί. Δεν πτωούμαστε. Σήμερα θα είναι πάλι άσατος, πως ήταν χθες. Αλλά okay. Σήμερα είναι μια
0: σας
1: πολύ...
0: έβρεξε χθες.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Λίμωνο.
0: Λίμωνο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ είναι σαν να ανοίγει τη βρύση.
0: Ναι, αυτό.
1: Αρχίζει ξαφνικά
0: αυτό,
1: μια βροχή, ένας χαμός.
0: Ναι.
1: Βγάζει μετά μια λιακάδα.
0: Και ξανασταματάει δηλαδή, μετά πολύ.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Έτσι το πάει. Τώρα είναι πεντακάθαρος ο ουρανός. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι είναι άστατος. Δηλαδή προς το απόγευμα πάλι δίνει συννεφιά, φαινόμενα, μια κατάσταση. Σήμερα ξεκινά και η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου στις Κρινίδες.
0: Μάλιστα.
1: Θα κρατήσει για όλο το καλοκαίρι. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης έτσι των εγκαταστάσεων για να μπορεί ο κόσμος να περνάει ωραία, να είναι και ασφαλής, να είναι και άνετη η φιλοξενία του στο χώρο. Τους περιμένει και το προσωπικό πώς και πώς. Να θυμίσουμε ότι ο φυσικός ιαματικός πυλός στις Κρινίδες της Καβάλας είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και έχει ευεργετικές ιδιότητες στην αντιμετώπιση κυρίως μυοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων. Το λέει ο κόσμος, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχουν δει την υγειά τους και βελτίωση της κατάστασή τους και της ποιότητας ζωής τους. Οπότε κάποιος κάτι άσως καλήσει περισσότερο να έρθει να κάνει ένα κύκλο εδώ λουτρών και να δει τι θα γίνει με τη δική του κατάσταση. Λειτουργεί καθημερινά, θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα μόνο θα είναι κλειστά, όλες τις άλλες μέρες είναι ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα, δηλαδή τελευταίος που μπαίνει μέσα είναι στις 4. Επίσης τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα η επιστροφή στην Καβάλα του Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Λέγαμε αυτό το
0: φεστιβάλ. Έρχεται ξανά. Ναι.
1: Έρχεται να το 3 με 5 Ιουλίου, ένα τρίμερο δυνατό θα είναι. Mm-hmm. Από τις 6 το απόγευμα έως περίπου τα μεσάνυχτα στη συνοικία της Παναγίας. Γίνεται λόγος για συναυλίες καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κινηματογραφικές προβολές, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, συμμετοχικές έτσι, εμπειρίες θα συνθέτουν αυτή την γιορτή που απλώνεται από την περιοχή της Παναγίας σε ολόκληρη την πόλη και σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί θα είναι και οι επισκέπτες εδώ εκείνο το διάστημα αρκετοί, οπότε περιμένουμε και εσάς να περάσουμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Επίσης, θυμόσαστε που λέγαμε για θερινό κινηματογράφο.
0: Βέβαια, πώς θα το θυμόμαστε.
1: Στην Καβάλα. Υπάρχει ο Ζέφυρος, όμως όντως εγώ εκείνο το πρωινό δεν θυμόμουν ότι αφού γίνονται εργασίες στο αμφιθέατρο δεν λειτουργεί ο Ζέφυρος και πέρυσι και φέτος. Όμως, γι' αυτό μπερδεύτηκα, γιατί όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα γίνουν

0: γίνονται προβολές στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας.
1: Α,
0: είναι
1: κανονικά.
0: Επάνω στη συνοικία της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Μα γι' αυτό και εγώ επειδή θυμόμουν τις ταινίες και αυτά και δεν ξέρω κάτι. Και μετά, να, μόλις είδα τις ανακοινώσεις,
1: ναι,
0: λέω τι έλεγα στους ανθρώπους. Λοιπόν, οπότε θα γίνονται οι προβολές εκεί. Θα ξεκινήσουν στα μέσα Ιουλίου.
1: Mm.
0: Θα υπάρχουν όλες ταινίες για όλα τα γούστα, και κλασικές και παλιές, αλλά και νέες κυκλοφορίες που έχουν ξεχωρίσει. Εντάξει, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί όταν θα είναι να ξεκινήσουν και οι προβολές. Γίνονται από την κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Το ζορίζουν λίγο οι άνθρωποι, το παιδεύουν παραπάνω, γιατί είναι, εντάξει, δεν είσαι σε κινηματογράφο, είσαι σε άλλο χώρο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή. Αλλά μετά και με τόσο κόσμο.
1: Και προδιαγραφές, γιατί δεν έχω.
0: Ναι. Το ψάχνουν πιο πολύ οι άνθρωποι. Αλλά πηγαίνει μετά και τόσος κόσμος και είναι και τόσο ωραίο το κλίμα, γίνονται όλοι μια ωραία παρέα, που παίρνουν και αυτοί έτσι κουράγιο και συνεχίζουν αυτή τους την προσπάθεια. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε αυτή την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της χώρας. Συμμετέχει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Κεντρικό σύνθημα θα είναι φέτος «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», μια εκστρατεία που φέρνει πιο κοντά σε βιβλία κάθε είδους, βιβλία παράξενα, διαφορετικά, που γεννούν ερωτήματα. Είναι τόσο υπέροχα τα βιβλία και ο κόσμος που ανοίγεται μπροστά τους. Θα υπάρχουν δημιουργικά εργαστήρια για να μεταμορφωθούν και οι βιβλιοθήκες σε χώρους έμπνευσης, εξερεύνησης και ελεύθερης έκφρασης. Οπότε περιμένουμε, μας ενημερώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, να είμαστε σε αναμονή για να έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο φαντασία, γνώση και δημιουργία. Θα μας λένε για τις εκδηλώσεις, σιγά σιγά μην μας τις πούνε όλες απότομα και πάθουμε ένα blackout.
1: Ναι,
0: σιγά σιγά θα μας τις λένε. Ναι, σου λέει τώρα τις δώσουμε όλες τις πληροφορίες, δεν θα θυμούνται τίποτα, θα πάνε παραλία. Οπότε θα μας τα λένε και οι άνθρωποι σιγά σιγά. Απλώς μας κρατάνε, είχαν μία πρώτη ανακοίνωση για να ξέρουμε τι περιμένουμε. Μην ξεχνάμε το συμπόσιο Μαρμαρογλυπτικής, ο δεύτερος στη Δράμα, το Μάρμαρο και Τέχνη, που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τώρα στις 20 του μηνός. Εντάξει, νομίζω Δράμα, τώρα που ακόμα δεν άρχισαν οι πολλές ζέστες και μπορεί να κυκλοφορήσεις πολύ ωραία και εκεί στο πάρκο με της Αγίας Βαρβάρας, να πας να δεις και την έκθεση του συμπόσιου, να πας να δεις και αυτή την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα γλυπτά και τα ζωγραφικά έργα και σχέδια του Γιάννη Παπά. Έχει και έκθεση εκεί στην Ακαλύφητο, στο Ίδρυμα Καλαϊτζίδη, με τους Κινέζους σύγχρονους καλλιτέχνες. Δηλαδή είναι τόσες επιλογές. Είναι πολύ ωραία. Ξεκίνα από το πρωί του Σαββάτου ή της Κυριακής.
1: Θα βρεις κάπου κάτι.
0: Οπωσδήποτε,
1: να περάσεις και όμορφα.
0: Οπωσδήποτε. Μπορείς να τα συνδυάσεις κιόλας. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πρότασή μας. Γυρνώντας, κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα, νυχτερινό μπανάκι.
1: Τώρα το πήγες πολύ ωραία εδώ. Μάλιστα.
0: Ακούστηκε η Ελένη Γιάννη στον
1: νυχτερινό. Η Ελένη δεν μπορεί στο νυχτερινό.
2: Όχι, καθόλου.
1: Εγώ μπορώ πολύ όμως.
2: Με τις φάλαντες που άρχισαν να κυκλοφορούν. Καρχαρίες να εμφανίζουν. Θα μου πεις πάντα έχει καρχαρίες. Και με τους λαγοκέφαλους. Τι το θες στο νυχτερινό το μπάνιο.
1: Απελευθερώνεσαι.
2: Τι?
1: Απελευθερωθεί
2: την ημέρα, γιατί πρέπει να απελευθερωθεί.
1: Όχι,
2: νύχτα.
1: Κόσμο.
2: Σιγά, έλεος. Να πας εκεί που απελευθερώνει τον κόσμο.
0: Κατάλαβα. Δεν έχει πιάσει ο Καρχαρίας και βάλετε.
1: Όχι.
0: Τρώμα, θα φύγει. Ναι, τώρα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Τασούλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: μάθουμε τώρα και τα νέα του Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Μακάρι. Και αυτή καλή.
2: Λοιπόν, ναι. θα ξεκινήσω με αεροπλάνα.
0: Λοιπόν, βαπόρια θα έχει.
2: Τα βαπόρια θα τα αφήσουμε σε άλλη αναφορά. Σήμερα για αεροπλάνα. Ξεκίνησαν και πάλι, να πούμε, από χθες, και είναι και η τέταρτη χρονιά εντωμεταξύ, οι πτήσεις της αεροπορικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο. Είναι με 2 πτήσεις κάθε εβδομάδα αυτό.
0: Και όπως είπε, πολύ είναι... αυτή η κίνηση. Το θέμα είναι γιατί να μην την αφήσουν, ας πούμε, και μια φορά έστω την εβδομάδα για, και το χειμώνα. Λέω τώρα.
2: Αυτό το λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο με αυτό. Αλλά... δεν έχει ληφθεί ακόμη τέτοια απόφαση.
0: Κακώς.
2: Θα πρέπει... ναι, έχει μεταφερθεί βέβαια αυτό, ότι αν την αφήσετε τη γραμμή και για μεγαλύτερο διάστημα, ναι, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά προς το παρόν δεν είναι έτσι. Ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Ζεντανίδης, μίλησε χθες στην Ερτοριστιάδας και είπε ότι οι πτήσεις αυτά τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, και γι' αυτό προφανώς συνεχίζεται κιόλας, είχαν ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας, με την πλάστιγκα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, να γέρνει λίγο περισσότερο προς τα δρομολόγια με προορισμό το Ηράκλειο. Οι πτήσεις γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Πέρα από αυτό όμως, ο κ. Ζεντανίδης αναφέρθηκε και σε μία ακόμα σύνδεση που από τις αρχές του επόμενου έτους φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί, γιατί όπως είπε, στην προκήρυξη των άγωνων γραμμών και στο δρομολόγιο που υπάρχει η Αλεξανδρούπολη Σιτία, προστίθεται ως ενδιάμεσος σταθμός η Μυτιλίνη. Οπότε ναι, είναι σημαντικό και αυτό. Τώρα να σας πω...
0: Πολύ καλό, φυσικά, ναι. Γιατί αλλιώς με το καράβι για να πας, θες, ας πούμε, κανένα δεκάωρο πόσο είναι...
2: Πρέπει να είναι, Γιάννη, δεκάωρο.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι.
2: Ναι, και θα είναι όντως εξυπηρετικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περιοχή της Θράκης δείχνει μια έτσι συμπάθεια σε αυτόν τον προορισμό.
0: Ναι.
2: Να πάει δηλαδή το καλοκαίρι, διακοπές.
0: Ναι, γιατί αλλιώς η άλλη λύση είναι να πας μέσω Τουρκίας, έτσι. Δεν υπάρχει.
2: Και εκείνο είναι λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα είναι το πιο γρήγορο.
0: Βέβαια.
2: Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Ναι.
2: Αυτό βέβαια, ξαναλέω, από τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να προσθεθεί σε αυτή, να μπει ως ενδιάμεσο σταθμό στη Μυτιλίνη, στο δρομολόγιο που υπάρχει το Αλεξανδρούπολη Σιτία. Τώρα από τον αέρα κατεβούμε στη στεριά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και όταν λέω μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ μέχρι αύριο, άντε μέχρι την Κυριακή, θα έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα.
0: Ναι.
2: Όπου ήδη μεγάλες ποσότητες του προϊόντος είναι αραδιασμένες στα αλόνια. Ξεραίνεται τώρα το σκόρδο, το βγάζουν δηλαδή για να ξεραθεί. Εντάξει, εξάς που μιλήσαμε τον κύριο Μαργαριτήρη, το ξέρει και εκείνος. Είναι μια γενικότερη παρατήρηση. Άμα πλησιάσεις τώρα στο χωριό της Βίσσας, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται ως μυρωδιά είναι η μυρωδιά του σκόρδου. Είναι
1: λογικό, σκέψου.
2: Είναι λογικό, ναι. Από τον Ιούλιο τώρα το σύνολο αυτής της παραγωγής θα μείνει δηλαδή για να ξεραθεί εκεί στα λόγια και μετά θα το μαζέψουν στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας, για να ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Για τιμές δεν έχουν ακόμα έτσι ξεκάθαρη εικόνα, είναι κάτι που θα διαμορφωθεί στο επόμενο διάστημα. Ο κ. Μαργαριτήρης, πάντως, μιλώντας χθες στην ΕΡΤΑ, έκανε λόγο για μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές. Με εξαίρεση, είπε, κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές από βροχοπτώσεις, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι το μέγεθος του κεφαλιού του σκόρδου είναι λίγο μικρότερο, αλλά όλη η παραγωγή που βγήκε από τα 3.000 περίπου στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, οι παραγωγοί λένε ότι εάν πάρουν τιμή που να κυμαίνεται από 28 έως 30 λεπτά το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας μιλάμε, θα είναι ικανοποιημένη. Αυτή η τιμή είναι μια τιμή η οποία διαμορφώνεται, όπως καταλαβαίνετε, και από το κόστος παραγωγής της καλλιέργειας. Είναι ακριβή καλλιέργεια το σκόρδο και το κόστος παραγωγής την ανεβάζει σε ένα επίπεδο. Επίσης και τα αυξημένα εργατικά μεροκάματα, από ό,τι είπε ο κύριος Μαργαριτίδης, θέλουν να συνυπολογιστούν όταν θα διαμορφωθεί αυτή η τιμή. Και να σας πω επίσης ότι το ξέρουμε όλοι, η παραγωγή της Βίσας εδώ και πολλά χρόνια δίνει το 70% της συνολικής εγχώριας παραγωγής σκόρδου. Ουσιαστικά δηλαδή από την
0: πολύ πράγμα,
1: έχει μεγάλη
2: το 70% ναι, της παραγωγής σκόρδου στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό τώρα όταν τα μαζεύουν δεν πλησιάζει σε καμία περίπτωση σε μια ακτίνα αρκετά μεγάλη.
2: Όχι, με το πλησιάζει στο χωριό, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται.
2: Το προϊόν
0: φίδια
2: αυτό
0: και διάβολος τώρα... δεν πάει από εκεί.
1: Γύρω, γύρω.
2: Το προϊόν αυτό διατίθεται κυρίως στην ελληνική αγορά της Βίσας, όμως λέει φέτος ειδικά υπήρξε ενδιαφέρον και από αγορές του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα της Ρουμανίας. Τώρα, αυτά μέχρι εδώ όλα καλά με το σκόρδο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα όμως, τελειώνουν βασικά τα πράγματα για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, η οποία στην περιοχή της Δύσας, η Δύσα πρωτοπορούσε για δεκαετίες στο σπαράγγι.
0: Ναι.
2: Φέτος τελειώνει οριστικά, παιδιά, η καλλιέργεια. Αυτή δεν θα υπάρχει πια.
0: Mm-hmm.
2: Οι τελευταίοι 4-5 παραγωγοί, σπαραγκοπαραγωγοί που είχαν απομείνει, παρέδωσαν και αυτοί πριν από λίγες μέρες τις παραγωγές τους για φέτος,
0: mm-hmm.
2: και το εγκαταλείπουν. Γιατί όπως είπε ο κ. Μαργαριτίδης, ήταν μια δυναμική καλλιέργεια, αλλά οι πολύ λίγοι νέοι αγρότες που έχουν απομείνει, λέει, στη Βίσα στρέφονται πλέον σε εκτατικές καλλιέργειες και δεν διαφαίνεται να έχουν ενδιαφέρον για τα σπαράγγια, οπότε με τα σπαράγγια κλείνουμε το βιβλίο. Τώρα, να σας πω ότι κοιτάω τώρα τα πολιτιστικά λίγο, να ξεκινήσω από τα ορέστια. Τα οποία ορέστια ανοίγουν σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
2: Είναι για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της νέας ορεστιάδας. Αυτές οι επετειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Ιουνίου και έχουν και παραστάσεις μουσικής και χορού, συναυλίες, εκθέσεις, εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις, παραδοσιακά γλέντια, βιβλιοπαρουσιάσεις, και για την τελευταία μέρα είναι προγραμματισμένη και η μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και τη Βίκη Καρατζόγλου στις 28 Ιουνίου με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Πόλης με ένα ρεπερτόριο αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη. Τώρα για την έναρξη αυτού του δεκαημέρου που γίνεται σήμερα έχουμε την εκπαιδευτική δράση από τις Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θα είναι σήμερα στην Ορεστιάδα, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, για την είναι δράση αστρονομίας και αστροπαρατήρησης.
0: Mm-hmm.
2: Και έχουμε και μία πατινάδα που θα γίνει επί της οδού Κωνσταντινού Πόλεως, ενώ την πρώτη βραδιά, σήμερα δηλαδή, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Ακριτικό Ήχο.
0: Θα είναι εδώ το Λύκειο της Θεσσαλονίκης και των Σερών, να πούμε βέβαια, έτσι.
2: Να, αν έχεις πάρει περισσότερες πληροφορίες, προσθέτεις.
0: Ναι, γιατί με κάλεσε να κάνω και παρουσίαση, οπότε αναγκαστικά θα είμαι εκεί πέρα. Όχι αργαστικά, με χαρά, δεν το συζητάμε. Και
2: πολύ ωραία.
0: Θα είναι το Λύκειο των Σερών και της Θεσσαλονίκης εδώ, οπότε είναι περίπου 100 πλάς άτομα που θα παρελάσουν και στην πατενάδα που είπες, αλλά και στα χορευτικά μετά στην πλατεία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κίνηση δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τώρα, έχουμε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Δημότυχο Art Nights, βραδιές τέχνης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 24, 25 και 26 Ιουνίου. Το ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος του Δημοτύχου. Αυτές οι εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Κάστρο, την Κάιντρα, τον Ξενώνα Μαλαματή και την Αλάνα, και περιλαμβάνουν θέατρο, προβολές, εκθέσεις, εργαστήρια, μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία και μουσική δρόμου. Η είσοδος θα είναι παντού ελεύθερη. Και βέβαια ο Δήμος απευθύνει ένα κάλεσμα για ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη και πολιτισμό, όπως λέει. Τώρα, να πούμε για αυτό το τριήμερο camp των Διακής Νεολαίας που ξεκινά σήμερα στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Διοργανώνεται από τον Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός, και στους κατασκηνωτικούς χώρους θα συναντηθούν καμιά τρακοσαριά νέοι των Ποντιακών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με στόχο τι άλλο, να κάνουν κοινές δράσεις και κάποιες να έχουν μια βιωματική επαφή με την ποντιακή παράδοση. Είναι το Camp Θαλασσάκρια 2026. Έτσι λέγεται και ξαναλέω, ξεκινά σήμερα, θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου. Και για το τέλος να σας πω για αυτή την μουσικοποιητική παράσταση με τη Γιώτα Τηγανούρια στο τραγούδι και το Σαντούρι και την Μυρσίνη Λενούδια στην επιλογή και στην αφήγηση κειμένων. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα αυτό στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης Αρμονίας Γένεσης. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης.
0: Α, μάλιστα.
2: Και, ναι. Και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
0: Mm.
2: Αυτά είχα να σας πω.
0: Και επειδή βλέπω ότι υπάρχει και ένα τρίτο φεστιβάλ Γκάιντα σήμερα, έτσι να το συμπληρώσουμε και αυτό, Χρυσούλα, στο Κουφόβουνο. Γίνεται αυτό σε συνδιοργάνωση της περιφέρειας, του Δήμου και του Συλλόγου, εκεί όπως λέγεται ο Σύλλογος.
2: Μάλιστα. Έχουμε κάποια ενδεχομένως και να μας ξεφεύγουν και να τα πούμε.
0: Καλά, εννοείται.
2: Είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Όπου γυρίσεις, όπου σταθείς, κάπου κάτι γίνεται.
0: Έτσι.
2: Είπαμε, είμαστε πια στο καλοκαίρι και αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά.
0: Πολύ ωραία. Άντε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Είχα καιρό να το ακούσω και το απίλευσε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Στις Σέρρες είμαστε τώρα για να πάρουμε το κλίμα και από εκεί. Η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε εκεί στις Σέρρες? Η αστάθεια παραμένει.
2: Παραμένει.
0: Μη χάσει.
2: Βροχές και μπόρες, μπουμπονιταμί, αστραπές.
0: Ναι.
2: Αυτή την ώρα έχουμε λίγη συννεφιά, έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας από το πρωί, έτσι πάει. Δεν ξέρω πώς εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί μας ξαφνιάζει συνεχώς. Να σας πω ότι το φως της ημέρας χθες έδειξε την καταστροφή που προκάλεσε το δυνατό μπουρίνι στην περιοχή της Ινιγρίτας. Στην Ινιγρίτα, στην Τερπνή, αλλά και στα Θερμά, εκεί δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή, έχει πλήξει η καλλιέργηση ταριών, βαμβακιού, ελαιόδεντρα, αλλά και αμπέλια της περιοχής. Και να σας πω ότι είχαμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο, που λέει υπό απευθύνους τους παραγωγούς που επλήγησαν από την κακοκαιρία λόγω της βροχόπτωσης, ανεμοθύλας και στο χαλάζι, μπορούν να δηλώσουν ζημιά στους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έως τις 2 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
2: Χθες δεν είχαμε καταστροφές, παρά το γεγονός ότι είχαμε μπόρα. Τώρα, εκτός των προβλεπόμενων ορίων είναι οι τιμές των νητρικών που καταγράφηκαν στο νερό στις τοπικές κοινότητες Χρυσού και Νέος Ιουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Και βεβαίως κατόπιν τούτου ισχύει ισχυρή σύσταση για μη χρήση νερού, τόσο για να το πιούνε όσο και για να το μαγειρέψουν. Επαναλαμβάνω, στις κοινότητες Χρυσού και Νέος Ιουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αυτά μια ανακοίνωση που είδαμε αργά χθες το βράδυ. Πάμε στο νοσοκομείο Σερών, την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου συνολικού προϋπολογισμού 1,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ξαναπάμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά για μια άλλη είδηση όμως, για μια νέα συνεργασία με την ΑΜ και Νέα Ζωή από την Αξιούπολη Κυρκής. Πρόκειται για ένα δίκτυο στήριξης που παρέχει ψυχολογική, νομική και υλική βοήθεια σε κακοποιημένες γυναίκες και μονογονεϊκές οικογένειες, υπέγραψαν την Τετάρτη ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Το μη συνεργασίας, η παροχή ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και νομικής καθοδήγησης, η διασύνδεση ωφελούμενων με κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η υποστήριξη θυμάτων έμφυλης βίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Με μια μεγάλη συναυλία με τον εξαιρετικό ερμηνευτή και μουσικό Αλκίνο Ιωαννίδη, καιρού επιτρέποντος πάντα.
1: Ας ελπίσουμε, ναι.
2: Ναι, ολοκληρώνονται οι επιδιακές εκδηλώσεις Ελευθέρεια 21.
0: Τι ωραία.
2: Που διοργανώνουν ο Δήμος Σερών και το ΔΥΠΕΘΕ με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. 29 Ιουνίου είναι η συναυλία στο Ιερό Σερών, ένας υπέροχος χώρος, ιδιαίτερη ιστορικής και συμβολικού χαρακτήρα για την πόλη. Και ελπίζουμε να κρατήσει ο καιρός, να σου πω ότι αυτές οι συναυλίες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Και μέχρι τότε όμως έχουμε σειρά εκδηλώσεων καθημερινά στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, πέριξη δηλαδή αυτής, από πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Όποτε επιτρέπει ο καιρός, ξαναλέω.
0: Αυτό ξέρεις, είναι, ναι. Θα σταματήσει πια, δεν νομίζω.
1: Να τελειώνει και ο Ιούνιος δηλαδή.
0: Για να δούμε λίγο.
2: Το απόγευμα γύρω στις 6 έβρεξε πολύ δυνατά στην πόλη. Μετά όμως η εκδήλωση του Πύρου στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου γίνανε ένας μεγάλος κύκλος χορού, κράτησε έως αργά το βράδυ. Σας πάω τώρα σε μια...
0: Πάντως εδώ μέχρι τέλος του μήνα δείχνει ότι θα έχετε αστάθεια γενικώς. Όχι τίποτα σοβαρό, αλλά θα υπάρχει.
2: Να μην το δούμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη ακόμη μια φορά.
0: Θα το δείτε.
2: Θα το δούμε. Τώρα σας πάω στα Πορόια Σερών, μια πανέμορφη περιοχή, και σας πάω στο Φεστιβάλ Γευσιγνωσίας που πρόκειται να γίνει την Κυριακή από το Φιλοπρόοδο Επιμορφωτικό Πολιστικό Σύλλογο Άνω Πορωίων, συνεργασία με το Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι το τρίτο κατά σειρά φεστιβάλ. Έχω πάει στα άλλα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Η ομορφιά της φύσης μέσα στα πλατάνια, επάνω ψηλά στο βουνό, με σιροπιαστά γλυκά τόσο νόστιμα, με γεύσεις αλμυρές εκεί και με κρέατα από το βουβάλι, κοιμάδες, καμπουρμάδες και πίτες με πάρα πολλή διαφορετική γέννηση, καλοψημένες και χειροποίητες. Είναι ένα πανηγύρι γεύσης.
0: Ναι.
2: Της συγνωσίας. Επαναλαμβάνω, Κυριακή 21 Ιουνίου, το λέω από τώρα.
0: Τώρα, μεθαύριο.
2: Παιδεία, ναι. Μπορώ να το συμπεριλάβω. Έχουμε την αναγνώριση στο έθιμο του Κλείδωνα από το Σύλλογο Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος την 3η 23 Ιουνίου. Mm-hmm. Αναφιώνει και στο Δημοτικό Σχολείο του Χριστός την Παρασκευή, 19 αυτή την Παρασκευή, στις 8.30 ώρα το βράδυ και στη Νέα Ζύχνη, σε πάρα πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω, να θυμίσω μάλλον, ότι 20 και 21 Ιουνίου έχουμε τη δεύτερη γιορτή πονηρού, σας το είπαμε στη βδομάδα, το θυμίζω απλά τώρα, και τοπικής γαστρονομίας στην Ιγρίτα, που διοργανώνει ο Δήμος Βυσσαλτίας. Σας είπα πιο γλυκό είναι το πονηρό.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε, ναι, εκεί θα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, όπως και τοπικά άλλα εδέσματα, με τοπικά προϊόντα, αλμυρής γεύσης, πάρα πολύ ωραία. Αλλά επειδή το πονηρό είναι το τοπικό γλυκό εκεί της περιοχής, mm-hmm. και παρά το υπορός ότι όσοι επιχείρησαν να το κάνουν εκτός περιοχής δεν τα κατάφεραν, έχουμε αυτή την ονομασία. Συμπέθυρε από τα Σέρα, θυμίζω, Παρασκευή 19 σήμερα και το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε κείμενα και σκηνοθεσία της Ερέας Δέσποινας Πολυχρόνη, στη σκηνή του Θεάτρου Ορφέα Σερών.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτό. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού από άκρης άκρη της χώρας και πραγματικά δεν ξέρεις πού να πας. Έτσι. Μόνο σε μία περιοχή τώρα, είτε Σέρες, είτε Θράκη, είτε οπουδήποτε, γίνονται καθημερινά πια δράσεις.
1: Είναι και αυτό που είπε και η Χρυσούλα πριν. Κάτι μας ξεφεύγει πάντα, γιατί
0: ναι, έχει
1: τόσα πολλά.
0: Ναι.
1: Μα τόσα πολλά που γίνονται παράλληλα.
0: Δέσποινα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, Σέρες.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι τα νέα μας από αυτήν την μεγάλη περιφέρεια, την περιφερειακή συνένωση των τεσσάρων ραδιοφώνων Σερών, Καβάλας, Κομωτινής και Ορεστιάδας. Να προλαβαίνουμε να δούμε κάποια γεγονότα.
1: Σωστά, πολύ γρήγορα, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης. 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
0: Τι λες τώρα, πώς, με τη μεζούρα.
1: Ρώτα τον τώρα. Τι μεζούρα για εσύ, τι γίνεται.
0: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο για την περίπτωση ανέκου. Μα, μάλιστα.
1: 1843 και ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατική καταγωγή Τζένι φον Βεστάλπεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29.
0: Ωραία. 1869, ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, Κανάρης Βουλγαρής, σας θυμίζω, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουλιανών.
1: Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα.
0: Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. 1975, ο Κωνσταντίνος Τσάντος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους στη συμπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑΚΟΚΟ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια που υποστηριζόταν από το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ βρέθηκαν λευκά.
1: Πάμε και πάλι πίσω στο χρόνο, στο 1930, η Τζίνα Ρόουλαντς, Αμερικανίδα ηθοποιός και μούσα σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Η Κάθλιν Τέρνερ έχει γενέθλια επίσης, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός αυτή, το 1954.
1: Ενώ το 1970 γεννήθηκε ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος.
0: Να του στείλει χρόνια πολλά.
1: Του στείλω.
0: Το 1865 πεθαίνει ο Ευαγγέλης Ζάπας. Μιλάμε για τον έμπορο και εθνικό ευεργέτη. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων, 4 συνολικά, μεταξύ 1859 και 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι. Θα το κάνουμε Βασιλική, επειδή μας παρεμβαίνει η Βασιλική και μας λέει τι κάθεσαι στην Ορεστία, αλλά λέτε προς τα δω.
1: Και εδώ γύρω και γίνεται. πάμε στο 1876, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού Μιχαήλ Μπακούνιν.
0: Και ο Άγγελος Σικελιανός από τους Μίζωνες, Έλληνες ποιητές, με ένα έργο που διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερα γνωστικό γλωσσικό, με συγχωρείτε, πλούτο. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1951. Προτάσεις έχουμε πάρα πολλές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να επισκεφθούμε τις περιοχές. Μήπως να ξεκινήσουμε
1: κάτι τέτοιο.
0: Να πηγαίνουμε εδώ, κατακήθε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι θα αρεστούμε στο πηγαίνει.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Δεν βγαίνουμε και οικονομικά, αλλά έκαναν και ρασματάκι θα μας κάνουν.
1: Άντε, άρχισε να πέφτει η βενζίνη, τι συναχωριέσαι.
0: Ναι, είναι... τώρα γελάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: Άγγελος μαζί μας ήτανε.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας. Ναι. Λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση, παιδιά. Καλημέρα, να είστε καλά όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη χώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, Όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας μέρα. Και δόξα τω Θεώ να λέμε που ξημέρωσε μια υπέροχη μέρα με ήλιο, με πολύ όμορφες μυρωδιές, με πολύ όμορφα κελαϊδίσματα πουλιών. Καλώς τους, ελάτε. Ήρθαν οι καλεσμένοι μας. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινή, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά στους δέκτες σας. Και έχω να στριμώξω πάλι πολύ, πολύ πράγμα σήμερα. Οπότε, λέμε πολύ γρήγορα ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ερμιόνη Αδαμίδου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στα μικρόφωνα. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και πυροσβεστικής. Από την ελληνική αστυνομία έχουμε τρεις διακινήσεις σε Ροδό, Πιεύρο και Καβάλα. Αλλά θα πάμε πολύ γρήγορα να συναντήσουμε, γιατί εμείς έχουμε συνεφάκι και την παρακολουθούμε όπου πάει, πώς έδειχναν τα κινούμενα σχέδια. Ανοίγει περίοδος στην κατασκήνωση στη Νέα Μάκρη, εκεί από τον μορφωτικό όμιλο ποντίων Εύρου Αλέξης Κομνηνός, και θα είναι θαλασσάκρια, τι όμορφα, και θα είναι εκεί από σήμερα η γεύση του Λουμίδου με ένα εκπληκτικό βίντεο στα social media. Ακόμα το θυμάμαι και μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ταλέντο αυτή η κοπέλα. Έλα γεύση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένη μου Βασιλική. Καλημέρα στην Έρω Κομωτινή. Καλημέρα στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά. Ετοιμάζεσαι να έρθεις προς Μάκρη, Νέα Μάκρη?
1: Ετοιμάζομαι να έρθω προς Νέα Μάκρη με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι όταν με πήραν τα παιδιά από το σύλλογο τηλέφωνο. Πραγματικά συγκινήθηκα και ένιωσα και πολύ μεγάλη περηφάνεια, γιατί ένας σύλλογος κάνει για πρώτη φορά κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, κάτι που δεν θα έχει έσοδα για το σύλλογο, κάτι που θα υπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο την ποντιακή παράδοση. Και φυσικά είπα ναι. Τα Θαλασσάκρια 2026 είναι μια δράση που εύχομαι να γίνει, που είμαι σίγουρη ότι θα γίνει θεσμός. Και εύχομαι να μεγαλώσει και τις επόμενες χρονιές να έχουμε και απόδημα ποντιόπουλα στα κάμπα αυτά.
0: Ναι.
1: Από την Παρασκευή, από σήμερα λοιπόν, μέχρι και την Κυριακή, εκεί στην κατασκήνωση της Νέας Μάκρης.
0: Χωρίς γεύση δεν γίνεται τίποτα. Μεταφορικός και κυριολεκτικός.
1: Κοίτα, η παράδοσή μας έχει μέσα τη γεύση.
0: Έτσι.
1: Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, είναι και του Λουμίδου.
0: Είναι και του Λουμίδου μέσα. Από τα κομπινά της Ξάνθης. Ναι.
1: Ήθιστε να, για το κομμάτι αυτών των παραδοσιακών συνταγών, να απευθύνονται σε γιαγιάδες, σε θείες, στα χωριά. Εντάξει, εγώ 48 είμαι. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή και ευχαριστώ και το σύλλογο και τα παιδιά του. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, Βασιλική. Δηλαδή, αν θα δεις βίντεο στα social τους, τα social του συλλόγου, για το τι στήσιμο έχουν κάνει, ή μπορέσετε να βρεθείτε εκεί, ας πούμε, μέσα στο Σαββατοκυριακό, θα εκπλαγείτε απίστευτα θετικά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά θα μάθουν για το μέλι.
1: Παιδιά θα μάθουν για το μέλι, θα παίξουν διάφορα παιχνίδια, θα έχει διάφορα εργαστήρια, θα είναι ελαφρύ έτσι το πρόγραμμα, αλλά με ουσία και παράδοση. Θα έχει και παραδοσιακή μουσική, θα έχει και παραδοσιακή γεύση, θα έχει και αυτό που υπηρετώ εγώ, τη μελισσοκομεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό, τα νούμερα είναι απελπιστικά όσον αφορά τη βιωσιμότητα και της μέλισσας και του ελληνικού μελιού. Και θα κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο, να φέρω κοντά τον κόσμο στη φύση και τη μέλισσα. Και αυτό θα το κάνω μέσα από αυτή την δράση του συλλόγου και φυσικά σε άλλα δύο εργαστήρια που θα έχω σχετικά με την ποντιακή παραδοσιακή κουζίνα, έτσι ζωντανά. Δεν θέλει πολύ, αυτό θαυμάζω σε αυτές τις γυναίκες εκείνης της εποχής που είχαν ελάχιστα... ελάχιστες πρωτεσίλες στο σπίτι τους πάντα, δεν ήταν γεμάτα τα ψυγεία, δεν είχαν τότε ψυγεία. Καταφέρανε και γεμίζανε και τις καρδιές και τα στομάχια των ανθρώπων, τις κυλίτσες, με αγάπη. Δηλαδή αυτά μόνο με αγάπη γίνονται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι πότε θα είσαι εκεί?
1: Μέχρι και την Κυριακή.
0: Ωχ, τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε.
0: Και σε εσένα ό,τι καλύτερο. Εκείνη το κορίτσι. Σαν τη μέλισσα. Σε λίγο θα βγάλεις τεράστια τη μέλισσα κι εσύ. Λοιπόν, αν δεν έχεις βγάλει ήδη. Λοιπόν, καλή σου.
1: Τεράστα πόδια.
0: Καλή συνέχεια, γεύση μου. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας. Πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στη συχνότητά μας την κυρία Μυρτό Πισπίνη από την Greenpeace. Καλή σας μέρα, κυρία Πισπίνη. Τα λέγαμε και τις προάλλες.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Πώς να είμαστε με αυτά τα νέα που έχουμε
0: στο
2: κοινοβούλιο.
0: Αυτό ακριβώς. Περιμένατε κάτι άλλο, αλήθεια? Γιατί
2: είχαμε
0: εγώ έτσι καταλάβαινα ότι περιμέναμε κάτι άλλο.
2: Είχαμε ελπίδες γιατί έγινε και μεγάλη κινητοποίηση, όχι από εμάς στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, από πολλές οργανώσεις και χώρες, για να μην περάσει αυτή η απαράδεκτη και επικίνδυνη νομοθεσία, η οποία καταργεί το δικαίωμα στην ενημέρωση των καταναλωτών για τα νέα μεταλλαγμένα. Δηλαδή αυτή η νομοθεσία αφορά τα προϊόντα, τα φυτά που προέρχονται από τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Που προσπαθούσαν να τα περάσουν κάποιοι, είναι οι γνωστές μεγάλες εταιρείες πόρων, λέγοντας ότι είναι ισοδύναμα με τα συμβατικά, επειδή έχουν μόνο 20 γενετικές τροποποιήσεις στο γονιδιωμά τους. Κάτι που πολλοί επιστήμονες, με τους οποίους συνομιλούμε, είχαμε φέρει και κάποιους εδώ, εδώ σε μια επιστημονική μερίδα από την Αγγλία, ο κ. Αντωνίου και πολλοί άλλοι, μάλιστα και το ΓΙΟΤΕ το ίδιο λέει, ότι αυτοί οι 20 μεταλλάξεις είναι τελείως αυθαίρετες. Δεν έχουν καμιά επιστημονική βάση. Και αυτή η τεχνική δεν είναι ακριβή. Άρα μπορεί η όλη διαδικασία, δηλαδή αυτών των νέων γονιδιωματικών τεχνικών, μπορεί να έχει αβέβαιες διαταραχές ή βλάβες στο DNA ενός προϊόντος, άρα να δημιουργηθούν και νέες αλλεργίες και τοξίνες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, πέρα από τις άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία μας που κάποτε θα φανούν, είναι ότι θέλουν να, αυτή η νομοθεσία επιτρέπει αυτά τα προϊόντα να βγουν στην αγορά χωρίς να γίνεται αξιολόγηση κινδύνου, δηλαδή να μην ξέρουμε αν...
0: Μα δεν ξέρουμε αν είναι, ποιο θα είναι αυτό το νέο.
2: Ακριβώς, χωρίς σήμανση, χωρίς συμβασιμότητα, δηλαδή ότι η βιομηχανία τροφίμων που εδώ και 20 χρόνια, ειδικά στην Ευρώπη, όλες οι βιομηχανίες τροφίμων, μετά από πίεση καταναλωτών, πολιτών, αγροτών, είχαν βγάλει από τα προϊόντα τους οτιδήποτε υπήρχε ως γενετικά τροποποιημένο της πρώτης γενιάς μιλάω, που τα ξεχωρίζουμε λίγο γιατί τα πρώτα γενετικά ήταν λίγο πιο πολύπλοκες μεταλλάξεις, με την έννοια ότι γινόταν η γενετική μηχανική στο εργαστήριο, μπορούσε να συνδυάσει τελείως διαφορετικά είδη, δηλαδή έντομα, με φυτά, με ιούς, με βακτήρια. Και εκεί υπάρχει σήμανση, υπάρχει βαθμότητα. Να πούμε ότι αυτά τα προϊόντα θα συνεχίσουν να σημαίνονται, να εχνηλατούνται, να αξιολογούνται. Τώρα, αυτά τα νέα που θέλουν να τα περάσουν, ότι δεν είναι γενετικά τροποποιημένα, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι είναι και θα έπρεπε να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες. Και μάλιστα τελευταία είχαμε και το Αγγλικό Δικαστήριο, ναι, το ανώτατο, ναι, που είπε τα ίδια. Μπορεί να είναι στην Ευρώπη, αλλά και αυτό είναι μια σημαντική, ναι, απόφαση που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι γενικά.
0: Δηλαδή οι ίδιοι ευρωβουλευτές αγνόησαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό, ναι, Δικαστήριο.
2: Και,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Και εθνικές αρχές επιστημονικές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας.
0: Γιατί άραγε.
2: Αρχές που μιλάνε για την ασφάλεια της υγείας και του περιβάλλοντος, και αυτοί αγνοήθηκαν, και πολλοί άλλοι επιστήμονες που αντιτίθονται σε αυτή τη διαδικασία να περάσει αυτή η νομοθεσία. Γιατί άραγε ακριβώς. Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι αυτά τα προϊόντα θα είναι πατενταρισμένα και φυσικά κάποιοι θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην τροφή μας και εμείς δεν θα έχουμε και το λόγο.
0: Και με την ψήφο μας, αυτό είναι το θέμα. Με την ψήφο μας. Εκεί
2: ακριβώς
0: είναι το μεγάλο, με την ψήφο μας. Να πούμε ότι από πλευράς Ελλάδας ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκτός του Μανώλη Κεφαλογιάννη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος ψήφισε κατά.
2: Ναι.
0: Και βέβαια οι ευρωβουλευτές της από τα άλλα κόμματα και αυτοί ψήφισαν κατά, αλλά η πλειοψηφία είναι συντριπτική. Μιλάμε για 431 ψήφους υπέρ, 201 κατά και 29 αποχές.
2: Ναι,
0: τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα, κυρία Πισπίνη?
2: Να σας πω απλά ένα σχόλιο, ότι, ναι, φάνηκε από τη Δευτέρα που έγινε η πρώτη ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, το οποίο το απαράδεκτο και, πώς να το πω, τρομακτικό ήταν ότι όταν γινόταν ψηφοφορία, πρώτον τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος δήλωσαν αποχή και σημαίνει ότι μπήκαν αναπληρωτές που δεν ξέραν το θέμα για να ψηφίσουν,
0: ναι, ναι,
2: και την ίδια ώρα που ήταν η ψηφοφορία τα λόμπι των εταιρεών ήταν μέσα στην αίθουσα. Και με το που έγινε η ψηφοφορία βγήκαν έξω και γιορτάζανε. Είναι μια εικόνα που νομίζω δείχνει τη υπερτέρηση εκεί πέρα. Τώρα από εδώ και πέρα.
0: Μας δώσατε την απάντηση στο γιατί άραγε.
2: Ναι.
0: Αυτό που βάλαμε ρητορικά γιατί άραγε, μας δώσατε την απάντηση. Όχι ότι δεν
2: ακριβώς.
0: Το ξέραμε, το ξέραμε. Ναι. Ωραία.
2: Το ξέραμε.
0: Ναι, από εδώ και πέρα.
2: Από εδώ και πέρα έχουμε 2 χρόνια μέχρι να μπει σε ισχύ αυτός ο κανονισμός.
0: Μάλιστα.
2: Άρα έχουμε 2 χρόνια να ανατρέψουμε αυτό το πολύ κακό αποτέλεσμα. Εμείς σαν
0: όργανο
2: και στην
0: εννοείται.
2: Ελλάδα και στην Ευρώπη. Α, ναι, γιατί ναι, μπορούν. Ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν νομικές προσφυγές από κράτη-μέλη και από οργανώσεις. Επομένως, εμείς σαν κοινωνία των πολιτών θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις κυβερνήσεις και εδώ πέρα στην Ελλάδα μαζί με τη ΣΤΟ, τον Αιγύλωπα. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχαμε στείλει και μια επιστολή με 38 οργανώσεις. Επομένως, και οι καταναλωτικές οργανώσεις στην Ελλάδα έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους, και το ΓΙΟΤΕ, το επίσημο συμβουλευτικό όργανο, και η Ομοσπονδία των Γεωπόνων. Υπάρχουν πολλοί που αντιδρούμε. Επομένως, πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε όλη αυτή την πίεση προς την κυβέρνηση, γιατί είναι άξιο απορίας. Ενώ η χώρα μας είχε προτεστατήσει πριν 20 χρόνια στο να μπουν αυστηρότεροι κανόνες και να απαγορευτούν τα μεταλλαγμένα να καλλιεργούνται, είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση τάσεται έτσι υπέρ. Και εμείς θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουμε, Άλυση. Ότι αυτό που είχαμε καταφέρει πριν από 20 χρόνια είναι στο χέρι μας. Όλοι πάλι ενωμένοι να ενωθούμε και να μην δεχτούμε αυτή την εφαρμογή του κανονισμού στην Ελλάδα. Γιατί διακυβεύονται πολλά πράγματα. Όπως αν θέλουμε αυτό που λένε συνέχεια ότι η Ελλάδα, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοχείας βασίζεται στην ποιότητα, στη μοναδικότητα των προϊόντων που παράγουμε, μπορεί να χαθεί, γιατί μπορεί κάποιος να πάει να αλλάξει έστω και με μία γενική τροποποίηση. Για παράδειγμα, λέω τώρα, ένα τοπικό προϊόν, ένα pop, και να πει είναι δικό μου.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά να χάσουμε την κυριαρχία μας στον πλούτο μας, δηλαδή στους θησαυρούς της γεωργίας μας και της, ναι, των ελληνικών γεωργικών προϊόντων.
0: Κυρία Πισπίνη, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ σας
0: καλή
2: ευχαριστώ.
0: Συνέχεια, είμαστε σε επικοινωνία, θα τα ξαναπούμε εννοείται.
2: Σας ευχαριστώ και ναι, εννοείται. Ναι.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, δεν είμαι μόνη στο στούντιο, όπως καταλάβατε. Μια χαρακτηριστική φωνή, νομίζω ότι την έχετε καταλάβει, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πατεράδων, ο κύριος Βαγγέλης Μουζαλιώτης, Ξυλαγανής. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μια φορά θέλω να με τραγουδήσετε, πρόεδρε. Εδώ. Ακαπέλα που το λένε.
1: Κοίτα, έχω πρόβλημα με τις φωνητικές κουρδές.
0: Α, όχι. Τέτοια φωνή μεταλλική. Και ο αντιπρόεδρος εδώ, παρακαλώ, κύριος Κυριαζίδης Γιώργος. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα
0: και σφυροκέφαλος,
2: σας,
0: κύριε αντιπρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μαχαίρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο στούντιο.
0: Να είστε καλά. Τι θα γίνει αύριο, ποιος θα μου πει τώρα?
1: Εγώ θα πω λίγα πράγματα, ναι, και μετά θα δώσω το λόγο στον αντιπρόεδρο.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος είναι και ο διοργανωτής και ο συντονιστής της αυριανής
0: εκδήλωσης. Έχουμε τη γιορτή του πατέρα. Ναι, δεν είπα στον κόσμο. Έχουμε τη γιορτή του πατέρα 20 του Ιουνίου, αύριο δηλαδή. Και όχι, ο σύλλογος.
1: Ναι? Όχι, αύριο η γιορτή είναι 20.
0: Αύριο.
1: Όχι, 21, συγγνώμη.
0: Α, 21.
1: Αλλά το κάνω μία μέρα πιο μπροστά για να έχουμε κόσμο.
0: Α, ναι. Μάλιστα. Οπότε, ο Σύλλογος Πατεράδων Ξυλαγανής ετοιμάζεται μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πού και τι?

0: περισσότερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυριαζίδη, είστε στο συντονιστής της αυριανής εκδήλωσης. Τι ακριβώς θα γίνει στους προσκυνητές?
2: Η εκδήλωση έχει διάφορα κομμάτια. Ξεκινάει με το κομμάτι των βραβεύσεων, όπου θα βραβεύσουμε τα παιδάκια που ξεχώρισαν φέτος με τις επιδόσεις τους στο σχολείο, στο γυμνάσιο Λύκειο Ξυλαγανής. Mm-hmm. Αλλά και μια έκθεση που έχουμε βάλει ως θέμα τον πατέρα στην έκτη δημοτικού. Είναι μια πολύ συγκινητική έκθεση. Mm-hmm. Μπράβο στο κοριτσάκι που την έγραψε. Μετά θα συνεχίσουμε με βραβεύσεις κάποιων που έχουν βοηθήσει το σύλλογο αυτά τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Μετά θα περάσουμε στο κομμάτι της χοροδίας, το οποίο θα είναι μουσικό. Η χοροδία θα μας πει κάποια τραγούδια. Mm-hmm. Και μετά θα περάσουμε στο κομμάτι το χορευτικό. Mm-hmm. Να πούμε. Έχουμε δύο καλεσμένους συλλόγους, το σύλλογο το Μορφωτικό Όμιλο Κομωτινής, ναι, και το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Θεοδόρων.
1: Α, ωραία.
2: Το εδώ. Οποίο θα χορέψουν τα παιδικά τους χορευτικά.
1: Τα παιδικά.
3: Θα συμπληρώσω κι εγώ,
1: ναι,
3: κάτι, γιατί πριν αρχίσει να τραγουδάει η χοροδία, ένας μικρός μαθητής του Δημοτικού Σχολείου θα πει ένα ποίημα για τον πατέρα, το οποίο αυτό το έγραψε ο αδερφός μου. Mm-hmm. Μετά θα πει η χοροδία τον ύμνο του πατέρα, το οποίο αυτό το τραγούδι είναι δικός μας, στίχη και μουσική. Ο ύμνος του πατέρα, το στίχος και τη μουσική τους έγραψε η κυρία Χριστίνα Αποστολίδου, τη δασκάλα μας, μαζί με το μέλος του συλλόγου μας, Στέφανο Δαλακλήδη. Μετά τον ύμνο του πατέρα, ακόμα ένα μικρό παιδί θα πει ένα άλλο τραγούδι, το οποίο το πήραμε από κάποιο βιβλίο.
1: Μάλιστα.
3: Όλα είναι για τον πατέρα.
1: Όλα είναι για τον πατέρα. Στους προσκυνητές, τι ώρα, σε ποιο μέρος?
3: Θα το πει ο
1: αντιπρόεδρος.
2: 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Προσκυνητών. Με υπέροχη θέα.
1: Ναι,
2: να το πούμε και αυτό. Η θέα είναι καταπληκτική.
1: Το ξέρω και το έχουν κάνει και πολύ ωραίο εκεί το Δημοτικό Σχολείο των Προσκυνητών. Με διάφορες δράσεις μας έχουν διαμορφώσει τις αίθουσες, πώς ήταν το νηπιαγωγείο, πώς ήταν η τάξη, ξέρω εγώ, στο δημοτικό, γυμναστήριο έχουν κάνει εκεί οι άνθρωποι και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό.
3: Γι' αυτό κάνουμε και τη γιορτή του πατέρα.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
3: Έπεσε πάρα πολύ δουλειά, καθαρισμός, βάψιμο, τέτοια πράγματα, πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Και ο χώρος μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε και μια διασκεδάστρια για τους μικρούς μας φίλους. Ένα ξεχωριστό κομμάτι, ώστε να μπορούν να απολαύσουν τη γιορτή και τα παιδάκια και οι γονείς.
1: Αχα, μάλιστα. 9 η ώρα θα το κάψετε, θα πάτε μέχρι αργά.
3: Μέχρι αργά.
1: Μέχρι αργά. Γι' αυτό το κάνατε Σάββατο, για να μην
3: γι' αυτό
1: έχει.
3: Το κάναμε. Το κάναμε Κυριακή και είχαμε αποτυχίες.
1: Τη Δευτέρα σχόλια. Μετά ήταν η άλλη μέρα η εργάσιμη.
3: Μετά είναι τσεκαροδευτέρα, πώς θα σηκωθούμε το
1: πράγμα. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Αυτόν τον ύμνο του πατέρα τι έχετε σκοπό να τον κάνετε? Ποιος θα απαντήσει, κύριε Αντιπρόεδρε?
2: Κύριος Πρόεδρος.
1: Έλα, κύριε.
3: Αυτόν τον ύμνο του πατέρα κυκλοφορήσαμε 600 CD. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 4, τα οποία αύριο θα τα δώσουμε αναμνηστικά δώρα στα δύο χορευτικά. Και δεν ξέρουμε τώρα, υπάρχει περίπτωση να γράψουμε κι άλλο τραγούδι για τον πατέρα. Το οποίο.
1: Ποιος θα το γράψει?
3: Το συντονίζει. Ας πούμε μερικά λόγια ο Γιώργος.
2: Όχι, ο συντονισμός είναι μόνο ο κόσμος, θα δούμε.
1: Ποιος το γράφει, ποιος το γράφει
2: τώρα. Είμαστε στον προγραμματισμό.
3: Είναι να στο
2: αφήσουμε και μία έκπληξη.
1: Α, να αφήσουμε και μία έκπληξη.
3: Έχουμε ακόμα μία έκπληξη για μια άλλη εκδήλωση και θα πάρει πάλι το λόγο ο Γιώργος.
2: Εγώ θέλω. Δεν είναι σίγουρη ακόμα.
3: Ναι, εντάξει, πες το.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι σαν σύλλογος εξελισσόμαστε. Μπαίνουμε νέα άτομα μέσα.
1: Μπράβο.
2: Κρατάμε την εμπειρία των παλιών.
1: Σωστά.
2: Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε νέες δράσεις οι οποίες να συμπεριλαμβάνουν πιο πολύ τον πατέρα και την οικογένεια. Θέλουμε να συμμετέχει ενεργά ο πατέρας μαζί με όλη την οικογένεια και να περάσουμε το μήνυμα ότι περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί δημιουργούμε δυνατές αναμνήσεις για τα παιδιά μας. Μέσα από αυτές τις κοινέ δράσεις που θέλουμε να κάνουμε θα δείξουμε στα παιδιά μας και στη νέα γενιά της Ροδόπης την αξία του εθελοντισμού, της συμμετοχής και της ομαδικής προσπάθειας. Δεν θα τους τα μαθαίνουμε θεωρητικά, θα γινόμαστε εμείς το παράδειγμα ώστε
1: πολύ
2: να τα μαθαίνουν καλύτερα.
1: Πολύ σωστά. Και μέσα από όλα αυτά βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο άρωμα της οικογένειας, της ελληνικής οικογένειας. Δηλαδή και η μητέρα και ο πατέρας. Κοντά στο μικρόφωνο, δεν πειράζει.
2: Αυτό θέλουμε να
1: την οικογένεια που δεν πρέπει να την αφήσουμε να διαλυθεί με κάθε τρόπο. Αυτό ακριβώς. Και είδατε τι ωραία που το είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος. Μαθαίνουν, του

0: θέλουμε τους ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Εγώ θα πω
0: τους
1: κάτι...
0: θέλουμε, δεν τους πετάμε. Τους θέλουμε γιατί θέλουμε τη σοφία τους, την εμπειρία τους.
1: Να
0: μας προφυλάξουν από τις κακοτοπιές και εμείς οι υπόλοιποι να προχωρήσουμε. Ναι, ελάτε.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Ελάτε, ελάτε.
1: Ναι. Το ένα το ποίημα θα το πει εγγονός μου. Χθες πήγα...
0: Άρη, πώς το πω, πώς το
1: λέω. Ευάγγελος.
0: Ευάγγελος. Σας μπερδεύουμε τον άλλο. Ναι,
1: χθες τον είπα, Ευάγγελο, το έμαθες. Βέβαια, Παπούλη, να σου το πω. Μου το είπε και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν τον φέρατε να το πει και εδώ.
1: Πού να ήξερα ότι τον θέλατε.
0: Εμά!
1: Έτοιμο να ήταν.
0: Καλά, σοβαρά μιλάτε. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε τώρα να τον φέρει κάποιο. Ε. Σε κάποια άλλη εκπομπή μέχρι τις 12 προλαβαίνουμε.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Α, όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί τρέχουμε άλλα θέματα.
0: Αχ, λοιπόν, θα ήταν μια χαρά εδώ πέρα.
1: Αν μου το έκανε πρώτα, θα τον έφερε το παιδί.
0: Μα δεν υπήρχε θέμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Όπου πάει ο παππούς και ο γονός μαζί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Καλοκαίρι, ωραία. Και θέλουμε τη βοήθειά σας, των παππούδων, οι νέοι γονείς.
0: Έτσι. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κυριακή?
2: Όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για να έχουμε μια δυνατή κοινωνία πρέπει να υπάρχει και μια δυνατή οικογένεια.
0: Έτσι.
2: Και έχοντας μια, για να έχουμε δυνατή οικογένεια, ο πατέρας πρέπει να είναι παρόν σε όλα. Και να συμμετέχει σε όλα.
0: Ακριβώς αυτό. Και ο πατέρας και η μητέρα είναι δύο βασικές μονάδες της οικογένειας. Τα παιδιά είναι, εννοείται, το απόσταγμα της αγάπης
2: έτσι, έτσι.
0: Των δύο ανθρώπων αυτών. Πολύ σημαντικό να μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης. Και βέβαια εννοείται ότι μιμούνται τα παιδιά. Ό,τι βλέπουν αυτό θα κάνουν. Πρέπει να είμαστε το καλό παράδειγμα για τα
2: αυτό,
0: παιδιά.
2: Αυτό το παράδειγμα πρέπει να είμαστε.
0: Το παράδειγμα εμείς. Ναι, το παράδειγμα. Δεν θα πούμε στο παιδί μας, α, παιδί μου διάβασε και εγώ θα είμαι με το κινητό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.

0: τώρα, θα πάμε σε μια βιβλιοπαρουσίαση που έγινε και αμέσως μετά θα κλείσουμε με μια βιβλιοπαρουσίαση που θα γίνει από τις εκδόσεις Παρατηρητής. Η κυρία Μαρία Δημάση, λοιπόν, καθηγήτρια στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Είχαμε την Τετάρτη την παρουσίαση των ποιημάτων της. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι, κυρία Δημάση? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Χαίρομαι που μιλάμε. Βεβαίως είναι έτσι.
0: Έχουμε
1: ακριβώς,
0: καιρό να το πούμε, είναι αλήθεια.
1: Εγώ σας ακούω ταξιδεύοντας από Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, κάθε πρωί.
0: Α, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με έναν πολύ ωραίο τίτλο. Θέλω να τον πείτε εσείς τον τίτλο.
1: Είναι Terra Incognita, στίχη αποδόμησης, πράξη 2. Είναι η λογική συνέχεια της πράξης 1 που παρουσιάσαμε το 2023.
0: Mm. Τι ακριβώς δηλαδή, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Είναι μια ποιητική συλλογή, η τελευταία, η πέμπτη μου ουσιαστικά, στην οποία καταθέτω μερικά σπαράγματα μνήμης. Κυρία Μαχαίρε μου, εγώ δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από την παιδική και φοιτητική μου ηλικία και λόγω ηλικίας.
0: Ελάτε τώρα.
1: Και αυτό, σαρκάζομαι. Αλλά κυρίως επειδή ήταν πολύ δύσκολη η παιδική και φοιτητική ηλικία. Οπότε τώρα, έχοντας την ωριμότητα του να συγχωρώ και να αναζητώ τον εσωτερικό μου κόσμο, βρίσκω, μάλλον ανακαλύπτω μικρές περιοχές μνήμης που δεν μου είναι οδυνηρές. Mm. Αυτές τις μικρές μνήμες, λοιπόν, έχω επενδύσει με στίχους και θέλω να τους μοιραστώ με ανθρώπους που επίσης αναζητούν εμπειρίες στη ζωή τους μέσα και έξω από τον εαυτό τους. Mm-hmm. Και για μένα το συγκινητικό είναι ότι το έχω αφιερώσει στην μικρή μου εγγονή, που την ημέρα της παρουσίασης έγινε 9 μηνών, η οποία γεννήθηκε προωράκι και είναι Αμαζόνα. Και που είναι η Άλβα Λίμπρε μου, η Άλβα Λίμπρε μου, είναι η αγάπη μου.
0: Όλα
1: είναι αφιερωμένο.
0: Είναι λίγο, πώς το λένε, κοσμικό συγχρονισμένα 9 μήνες που σημαίνει
1: πάρα πολύ ωραίο το είπατε. Είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η αισθητοποίηση της χαρμολύπης, αγαπητή μου. Δηλαδή η λύπη του παρελθόντος με την ενσυναίσθηση και ό,τι αυτή προκαλεί, με τη χαρά και την αισιοδοξία που εγώ προσωπικά θα διεκδικώ μέχρι την τελευταία μέρα που ο Θεός θα με ευλογεί να είμαι επί γης.
0: Έτσι ακριβώς. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ενώσετε αυτά τα σπαράγματα μνήμης, όπως μου είπατε, και να τα εκφράσετε και να τα αποτυπώσετε? Από πού πήρατε την αφορμή?
1: Θέλω να ξέρετε ότι εγώ γράφω όταν νιώθω ότι έχω γεμίσει με σκέψεις τις οποίες πρέπει κάπου να αποτυπώσω, γιατί αλλιώς
0: να τις γιώσετε.
1: Μπορώ, ακριβώς. Θέλω να σας πω βασικά ότι είχα πάρα πολλά χρόνια να γράψω, ξέρετε, από το 12 μέχρι το 23, γιατί το 12 πέθανε ο καθηγητής μου ο Χρήστος Τσολάκης, ο αείμνηστος. Πέθανε η αδερφή μου η Μάρθα η Πύλια, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα, και που μέναμε μαζί 10 χρόνια, και ταυτόχρονα γεννήθηκε η πρώτη μου εγγονή, οπότε υπήρχε μια σύνθλιψη αντικρουόμενων συναισθημάτων που με μπλόκαρε.
0: Χαρμολύπη αυτή,
1: οπότε,
0: που λέτε.
1: Ακριβώς. Οπότε το 23 άρχισα να ξαναγράφω, και θέλω να πω ότι μια κινητήριος δύναμη για μένα είναι η πολύ καλή μου σχέση με την Τζέννη την Κατσαρή, την εγγράμματη Τζέννη Κατσαρή, η οποία με στηρίζει κάθε φορά στα αρχικά θυλά μου βήματα να μοιραστώ την ψυχή μου, ξέρετε.
0: Έτσι,
1: αυτό. Και επίσης είναι το βιβλίο αυτό, τα ποίηματα αυτά γράφτηκαν παράλληλα με τη συγγραφή του βιβλίου λογοτεχνίας της πρώτης γυμνασίου, που είναι ένα από τα 4 που έχουν εγκριθεί και προσφέρονται στα γυμνάσια όλης της χώρας. Αυτό επίσης με συγκινεί και με κάνει χαρούμενη.
0: Είναι ένα παιδί σας ακόμα.
1: Είναι ένα παιδί μου ακόμη, ναι.
0: Το οποίο κοντά σε άλλα παιδιά θα βρουν και τα άλλα παιδιά πράγματα έτσι που θα πρέπει να ανακαλύψουν.
1: Ελπίζω πως ναι, ελπίζω και εύχομαι.
0: Διαβάζοντας αυτά, κυρία Δημάση, τι νιώθετε, πού πάει αυτή η έκρηξη, ναι. Πώς βλέπετε την μικρή, την έφηβη, την κάπως λίγο πιο μεγάλη, την καθηγήτρια πλέον Μαρία Δημάση?
1: Θα σας πω, κυρία Μαχαίρα, κάτι που ίσως ακουστεί κοινότοπο, αλλά εμένα οι γονείς μου δεν ήταν μορφωμένοι υπό την έννοια των εγγράμματων, με την στενή έννοια. Η μητέρα μου είχε οριακά τελειώσει το δημοτικό, αλλά είχε πατέρα ιερέα, ο παππούς μου ήταν εγγράμματος και σε εκείνον οφείλω πολλά. Ο μπαμπάς μου δεν είχε τελειώσει την τρίτη δημοτικού, και σκεφτείτε ότι δεν ήθελε να με αφήσει να σπουδάσω και τον παρακαλούσε ο δάσκαλός μου τότε του δημοτικού σχολείου. Mm-hmm. Οπότε για μένα είναι ένας διαρκής αγώνας με μικρές ή μεγαλύτερες νίκες. Mm-hmm. Καταλάβατε, δηλαδή το ότι είμαι σήμερα εδώ είναι μια προσωπική πορεία. Πιστέψτε με, δεν θα μπορούσα να είμαι ευτυχισμένη με οτιδήποτε άλλο. Mm. Θέλω να σας πω ότι και τώρα ακόμη που αφιπηρετώ φέτος και έκανα τα μαθήματα του προπτυχιακού μου, διάβαζα ώρες ολόκληρες, είχα την αγωνία του πρωτοεμφανιζόμενου καθηγητή, γιατί ήθελα να δημιουργώ ένα κλίμα συνεργασίας και ανταπόκρισης με τους φοιτητές και τις φοιτητριές μου. Οπότε αυτό μου δίνει νομίζω την δύναμη να βρίσκω και αυτές τις μικρές μνήμες που λέμε και να στοιχειοθετώ για μένα κυρίως και για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ενδεχομένως την πορεία ζωής που έχει ένα δίδαγμα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Εγώ δεν είμαι των συνταγολογίων, κυρία Μαχαίρα μου, ότι οι γυναίκες της δικής μου γενιάς, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή παρότρινση για τις γυναίκες διαχρονικά, έναν εχθρό έχουν εντός εισαγωγικών. Τη γυάλινη οροφή που κτίζουν οι άλλοι για αυτές, προοικονομώντας το μέλλον και το παρόν τους, και που καμιά φορά πέφτουν στην παγίδα να την ενισχύουν και οι ίδιοι αυτή τη γυάλινη οροφή.
0: Αυτό.
1: Εγώ λοιπόν εξακολουθώ να την γονονθοκοπώ μέχρι και τώρα, γιατί πιστέψτε με, και μέχρι τα 67 μου υπάρχουν άνθρωποι και καταστάσεις που θεωρούν ότι οι γυναίκες θα πρέπει να μην ασχολούνται με πράγματα που παραδοσιακά δεν τους ανήκουν. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι τίποτα δεν ανήκει και στις γυναίκες. Να το ξέρετε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να υποστηρίξει τον ρόλο του.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δηλαδή ούτε οι γυναίκες να γίνουν άντρες, γιατί εκεί έχουν υπέρ... πώς το λένε, έχουν τροφοδοτήσει πάρα πολύ την αρσενική τους πλευρά.
1: Θα συμφωνήσω, ήθελα να σας θυμίσω, μάλλον. Εγώ κάποια στιγμή, κυρία Μαχαίρα, ενώ δούλευα, είχα κάνει οικογένεια, αποφάσισα να πάω στη Θεολογική Θεσσαλονίκη για να μελετήσω τις όντως μεταφυστικές μου ανησυχίες, παρόλο που με μεγάλωσε ο ιερέας παππούς μου. Είχα έναν πολύ φωτισμένο δογματολόγο, καθηγητή και λογοτέχνη, τον Νίκο Ματσούκα. Ήταν τότε τα τέλη της δεκαετίας του 80 με τη μεγάλη έξαρση του νεοελληνικού φεμινιστικού κινήματος, το οποίο εγώ βίωσα. Και μας έλεγε, προσέξτε, μην κάνετε το λάθος να προσπαθήσετε να γίνετε ίδιες. Πρέπει να διεκδικήσετε την ισότιμη ιδιαιτερότητα του φίλου σας.
0: Αυτό ακριβώς. Όχι να γίνουμε αυτό κάτι άλλο. Και... αυτό
1: ακριβώς.
0: Που είμαστε. Ούτε
1: ακριβώς,
0: οι άντρες να χάσουν.
1: Ναι,
0: αυτό που
1: ακριβώς.
0: Είμαστε πρέπει να είναι.
1: Μα δεν είναι αντιπαλότητα.
0: Έτσι,
1: είναι
0: ναι.
1: Μια δημιουργική αναχωνευτική πάλι, ας το πούμε έτσι.
0: Γιατί...
1: καταλάβατε. Υπό την έννοια του να ανακαλύπτουμε το ένα φύλλο το άλλο και να δημιουργούμε
0: αυτό,
1: μαζί.
0: Και να αλληλοσυμπληρώσουμε.
1: Αυτό
0: ακριβώς. Να υπάρχει μια αλληλοσυμπλήρωση. Είμαστε ίσοι, αλλά δεν είμαστε ίδιοι.
1: Δεν θέλουμε να
0: γίνουμε ίδιοι.
1: Ακριβώς
0: αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μου διαβάσετε, έχετε κοντά σας την συλλογή.
1: Βεβαίως και την έχω.
0: Θέλω να μου διαβάσετε κάτι, κυρία Δημάση.
1: Θα σας διαβάσω το ποίημα το οποίο αφιέρωσα στους γονείς μου. Θέλω να σας πω ότι η μητέρα μου ήταν μια πολύ ήρεμη κοπέλα, συνεσταλμένη, που μεγάλωσε στο περιβάλλον που σας είπα. Ο πατέρας μου ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, ο οποίος παρόλο που δεν είχε προλάβει να σπουδάσει, στα τέλη της δεκαετίας του 50 κατετάγει στη χωροφυλακή τότε, έφυγε γιατί ήταν πολύ δημοκρατικός τύπος, πήγε στη Δυτική Γερμανία μετανάστης και με άφησε πίσω, γύρισε πίσω και μια ζωή τον θυμάμαι να αγωνίζεται και να προσπαθεί να με πείσει να είμαι έντιμη. Αλλά ήταν ένας σκληρός άνθρωπος. Με αυτόν συμφιλιώνουμε τώρα, κυρία Μαχαίρα. Έχει φύγει από τη ζωή του 17. Δεν έχω αδέρφια επίσης. Κρατήστε το κι αυτό.
0: Είσαστε μοναχοπέδι.
1: Είμαι μοναχοπέδι, ναι. Και αυτό έχει
0: Βέβαια.
1: Προσφέρει θετικά και αρνητικά στον χαρακτήρα μου. Οπότε σας διαβάζω αυτό με πολύ αγάπη για τα παιδιά όλου του κόσμου που έχουν ορφανέψει, αλλά που ουσιαστικά δεν ορφανεύουμε ποτέ. Έτσι.
0: Αυτό με παρηγορεί και εμένα, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ωραία, για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Σας το στέλνω με αγάπη. Ξύπνησα ανάλαφρη επιτέλους. Δεν αναρωτήθηκα γιατί. Μετά από καιρό, χωρίς συνδετημόνες οικοδίαιτους τους μακαριστούς γονείς μου. Ο πατέρας μου ήσυχε 2 νύχτες πριν να σερβίρει κόκκινο κρασί σε ψηλά κρυστάλλινα ποτήρια με μια αίσθηση αποδοχής και αγωνίας συνάμα στο βλέμμα που δεν ήταν κενό. Και η μητέρα σιωπηλή, γνώριμη φιγούρα, με τα μονίμως τεθλιμμένα καστανά της μάτια. Σε δεύτερο πλάνο, την ομορφιά των ματιών της αναγνώρισα αφού εκοιμήθη. Τι άλλαξε? Νύχτες πολλές ο πατέρας ερχόταν αμίλητος, στεκόταν και με κοίταζε. Απόψε, σαν να είχε ένα γέλιο στα μάτια. Τι άλλαξε? Μα ναι, πάντα χτυπούσε την εξώθυρα πριν μπει. Ο ήχος του κουδουνιού με τάραζε. Το αντικατέστησα χθες. Με ένα ρόπτρο περίτεχνο, από γυάλινα δάκρυα φτιαγμένο. Να είναι στυλπνό, να αντέχει στον καιρό και στις απόκοσμες επισκέψεις. Σε σχήμα ανθοφορημένο βιβούρνο, που τον έκανε να αχνογελάει. Είναι ήσυχος, πως εκεί θα με βρίσκει για καιρό ακόμα. Στο δωμάτιο με τα αισθήματα σε κάδρα στους τοίχους. Είμαστε στην εποχή των ρόδινων προσδοκιών. Χτες δεν τον είδα. Η μητέρα ίσως να ήρθε διακριτική όπως πάντα. Αόρατη σχεδόν. Μην της πνιάσω, Θεέ μου, σε αυτό. Το βιβούρνο είναι ο μικρός θάμνος, ο οποίος είναι το σύμβολο της γενναιότητας και της αντοχής. Και η μητέρα, εξακολουθώ να αντιστέκομαι βέβαια. Αγαπώ τη μητέρα μου, αλλά δεν θέλω να είμαι αόρατη σε δεύτερο ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά
0: αυτό.
1: Έχω συμβιλειωθεί, τους αγαπώ, ναι.
0: Και ίσως και ούτε η ίδια να ήθελε, κυρία Δημάση.
1: Δεν ήθελε, δεν
0: και
1: ήθελε.
0: Και εδώ δεν λοιπόν ήθελε. Είναι τώρα το ότι πώς θα πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κερδίσουμε για μας, αλλά να κερδίσουμε και για αυτές τις γυναίκες.
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Έτσι. Να είμαστε ευτυχείς με το εγώ μας, το οποίο πορεύεται κάθε μέρα, κάθε στιγμή.
0: Και
1: εγώ υποθέλω στη ζωή μου να είμαι συλλέκτρια εμπειριών. Αυτή μας η κουβέντα είναι για μένα μια σπουδαία εμπειρία. Και τα μαζεύω όλα αυτά και με κάνουν χαρούμενη.
0: Συνεχίζετε για την έκτη ποιοτική συνέχεια.
1: Οπωσδήποτε, τώρα θα κάνω μικροδιηγήματα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Με χαρά,
1: ναι.
0: Με χαρά να τα παρουσιάσουμε, ναι. Και αυτά, και, γιατί όχι και να έρθετε εδώ να τα διαβάσουμε.
1: Φυσικά θα το κάνω με μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο με αγγίξατε.
1: Σας ευχαριστώ. Επίσης, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς και εγώ. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε με τις εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης, τις εξαιρετικές εκδόσεις που πραγματικά αποτελεί ένα βήμα στιβαρό για τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις εδώ της περιοχής μας. Εννοείται και βέβαια ανέφερε και η κυρία Δημάση προηγουμένως, την κυρία Τζέννη Κατσαρή Βαφιάδη. Εννοείται και για μας όλους και για τους δημοσιογράφους ήταν ένα στήριγμα η κυρία Τζέννη, και εννοείται, εγώ τη λέω κυρία Τζέννη, και εννοείται και είναι και για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θα συντονίσει και την σημερινή εκδήλωση, την βιβλιοπαρουσίαση της Συλλογής Διηγημάτων του Γιάννη Ιωαννίδη. Ξυπνήστε ρε, 15 διηγήματα καρύδια. Κύριε Ιωαννίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε για τη συλλογή διηγημάτων σας, τον τίτλο φυσικά και τι ακριβώς περιλαμβάνει. Ποιο είναι το μήνυμα που φεύγει από εσάς για τον αναγνώστη?
1: Ναι. Πρώτα-πρώτα είναι μια συλλογή, όπως είπατε, διηγημάτων που δεν είναι κάποιες ιστορίες που ανέσυρα από το παρελθόν ή κάτι που άκουσα ή κάτι που διάβασα. Είναι ερεθίσματα μιας ζωής ζώντας στην Καρυδιά και στον περίγυρό της, και προσπαθώ με τα διηγήματα αυτά να αναφέρω ή να παρουσιάσω τη ζωή αυτή, τα ερεθίσματα αυτά που προκάλεσαν την πένα μου να τρέχει και την ψυχή να τα βλέπει καλύτερα. Τα περισσότερα, ναι, που σου είπα είναι... Ναι, πείτε μου.
0: Όχι, πείτε μου, συνεχίστε εσείς.
1: Όπως είπα, το μήνυμα που θέλω να παρουσιάσω, να μεταφέρω με αυτά τα διηγήματα, είναι το ξύπνημα της ανθρωπιάς που έχει παρακινηθεί μέσα μας. Να δείξω το πόσο πολύ πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, γιατί η αγάπη προς τον τόπο μας δίνει και την ευλογία του.
0: Σίγουρα.
1: Όσον αφορά τώρα τον τίτλο των διηγημάτων αυτής της συλλογής, είναι το «Ξυπνήστε ρε». Mm-hmm. Είναι γιατί πραγματικά πρέπει να ξυπνήσουμε, όπως είπα και πριν, την ανθρωπιά που κοιμάται βαθιά μέσα μας. Είναι να ξυπνήσουμε την καλοσύνη.
0: Κοιμάται ή έχει χαθεί?
1: Έχει χαθεί, γιατί και εμείς έχουμε χαθεί κάτω από τα σκεπάσματα ενός εφεσιχασμού και μετά από την τόσο μεγάλη θεοποίηση της ανοχής που δείχνουμε σε όλες τις πράξεις και τη ζωή μας. Νομίζω ότι καθίσατε λίγο επίκαιρο το θέμα μέσα από τα διηγήματα αυτά, γιατί και στη σημερινή εποχή ζούμε καταστάσεις που διαμορφώνουν μια κοινωνία που σκέπτεσαι αν αξίζει να ζεις. Η συλλογή είναι ένας καθρέφτης της Θράκης, της καθημερινότητας και της δύναμης που κρύβεται μέσα σε κάθε κοινότητα και κάθε άνθρωπο της περιοχής. Προσωπικά έζησα στο περιβάλλον της Καρυδιάς. Στη ζεστή της αγκαλιά συνάντησα τότε την έμπνευση, γιατί αυτά τα διηγήματα δεν είναι γραμμένα στον παρόντα χρόνο. Είναι, όπως είπα, παρατηρήσεις και ερεθίσματα μιας ολόκληρης ζωής. Τα περισσότερα από αυτά τα ερεθίσματα, ας το πούμε ότι επεξεργάστηκαν με λογοτεχνικό τρόπο και παρουσιάζονται σε αυτή τη συλλογή, την οποία είχα αποφασίσει να μην εκδώσω. Θα το κάνουν ίσως κάποιοι άλλοι όταν τελείωνε η ζωή. Αυτό γιατί δεν ήθελα να αντικρίσω τον Μπράβο ή τον Ίκτο, γιατί από αυτά χόρτασα μέχρι τώρα.
0: Όμως τι σας έκανε έτσι να αλλάξετε?
1: Ίσως η κατάσταση. Ίσως οι καταστάσεις που μοιάζουν με τις καταστάσεις της ζωής που... της τότε ζωής που γράφτηκαν αυτά τα διηγήματα.
0: Θέλετε να μας διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα? Μπορείτε.
1: Α, δεν το περίμενα ότι θα θέλετε να σας διαβάσω.
0: Έτσι κάνω εγώ, ευνηδιάζω.
1: Ευνηδιάζετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Να σας διαβάσω. Μιλάει για κάποιον ο οποίος ζώντας στον περίγυρο της Καρυδιάς είχε με χαρταετούς γράψει στον ουρανό της της καρυδιάς της πόλης, όπως αναφέρεται μέσα, ναι, ένα τεράστιο όχι. Το όχι αυτό ήταν ίσως η αντίδρασή του για την κατάσταση και έλεγε με το σημερινό αυτό όχι, που σήμερα γναντεύει εκεί ψηλά, ότι πολλοί είναι οι λόγοι. Να δεις που στο τέλος θα μας πάρουν και το νερό. Να δεις που θα μας κλέψουν και τον αέρα. Θα μας τον πουλάνε. Δεν μπορεί, θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν και αυτό. Η εξαθλίωση έφτασε στο προχώρητο. Ο αυταρχισμός στο μεγαλείο του. Η διαπλοκή τεράστια αράχνη. Οι τρομονόμοι ψηφίζονται ένας μετά τον άλλον. Η περιθωριοποίηση των νέων, τα ναρκωτικά σε υψηλές βαθμίδες. Η ανεργία αρρώστια με προοπτικές. Και ο εφησυχασμός η ντροπή μας. Ως πότε κρέμασε το όχι και περιμένει. Σίγουρα θα κουβοληθούν τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι. Ίσως και να το ρωτήσουν αν γιορτάζει την επέτειο του πρώτου του όχι. Τότε θα έχει να τους πει πολλά. Διαψεύστηκε. Οι πρωινές ώρες, η μια μετά την άλλη πέρασαν, ενώ τακτοποιούσε τις σκέψεις και τα όχι του. Μεσημέριασε πια. Κανείς δεν ανηφόρεσε προς το ξέφωτο του. Ούτε η ασφάλεια, ούτε οι δημοσιογράφοι, μα ούτε οι άλλοι. Δεν μπόρεσαν, ίσως να ευκαιρίσουν. Ίσως να ευκαιρίσουν, αλλά χάθηκαν μέσα στο δικό τους μικρό κόσμο. Ίσως ακόμα να τους πλάκωσαν τα σκεπάσματα του εφησυχασμού. Σηκώθηκε. Προχώρησε προς το ξέφωτο και άρχισε σιγά σιγά να ξυλώνει το όχι του. Οι χαρταετοί δεν έπεσαν βροχή όπως τότε, αλλά ξανθέση. Με τη βοήθεια του αέρα που εξακολουθούσε να είναι πάντα σύμμοχος, όσο ακόμα είναι δικός τους, ένα τεράστιο ξυπνίστερε κοίταγε την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι τελειώνει αυτό το διήγημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό πότε είναι γραμμένο, βοηθήστε με, πότε είναι γραμμένο αυτό.
1: Πριν 25 με 30 χρόνια.
0: Μα δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Αυτό δες, λέω.
0: Πόσο ότι η επικαιρότητα προφητικό. Το φέγγε, ναι.
1: Η επικαιρότητα το ξαναφέρνει
0: δυστυχώς
1: στην επιφάνεια. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχαν κανείς τη γνωριμία μαζί του. Στο τσίπορο που κέρναγε με την ελιά έβαζε και τη δική του νοστιμιά. Άλλοι άνοιγε το στόμα και κάτω από τα μεγάλα μουστάκια έβγαινε η φλόγα που λίγες θα με κάψει. Και κοίταγες γύρω σου και την άλλη σε σήκωνε ψηλά σαν τους χαρταετούς του. Με τις κουβέντες του που γέμιζαν την καρδιά και έλεγες χαλάλι του το κάψιμο και ας έρθει.
0: Μάλιστα. Χαλάλι του το κάψιμο και ας έρθει. Έτσι ακριβώς θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ιωαννίδη. Συνεχίζετε να γράφετε διηγήματα.
1: Όχι μόνο. Ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή βέβαια. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Όπως και λέω ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λαογραφία, αλλά περισσότερη ποίηση. 2-3 ποιητικές συλλογές είναι στο προσκήνιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Είχα καιρό, είναι η αλήθεια, να σας ακούσω.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαθηματικός ή κάνω λάθος? Μαθηματικός.
1: Μαθηματικός 30 χρόνια. Ναι.
0: Μαθηματικός, βέβαια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Don't.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότητα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνησεις στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Βασιλική Μαχαίρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ερμιόνη Αδαμίδου. Η καθοριστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιοδιωματικές τεχνικές έλαβε χώρα προχθές. Στο Στρασβούργο, με την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών και Ευρωβουλευτριών να υπερψηφίζουν με 431 ψήφους υπέρ έναντι 201 κατά και 29 αποχές. Ειδικότερα, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές και Ευρωβουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ αυτού του κανονισμού που ανοίγει την πόρτα στα μεταλλαγμένα εκτός του Μανώλη Κεφαλογιάννη, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις της Greenpeace, του Δικτύου Σπόρων ΣΥΤΟ και του ΕΓΙΛΟΠΑ στην Ελλάδα με ανακοίνωσή τους και μάλιστα στυλιτεύουν την υπερψήφιση, υπογραμμίζοντας πως οι Ευρωβουλευτές στήριξαν τις εταιρείες και τα κέρδη τους και όχι τους πολίτες και μάλιστα αγνοώντας τις επιστημονικές προειδοποιήσεις. Κατά τη συζήτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας 2026-2029, ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ιλχάν Αχμέτ, τόνισε πως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορούν να εξαντλούνται σε διακηρύξεις προθέσεων, αλλά απαιτούν ουσιαστικές πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο βουλευτής Ξάνθης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζεϊμπέκ εκφράζει τον προβληματισμό του για το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτησή του σχετικά με το έργο μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, καθώς αυτή δεν παρέχει σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του. Στην απάντησή του, το Υπουργείο αναφέρει πως η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί μέσω της μετάπτωσης στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, το οποίο αφορά 5 μεγάλα αρδευτικά έργα και ότι η αλλαγή χρηματοδοτικού εργαλείου συνιστά τυπική διαχειριστική διαδικασία που δεν επηρεάζει την υλοποίηση. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία της περιοχής, καθώς ήδη έχει δημοσιευτεί η απόφαση προκήρυξη 8 θέσεων ιατρών ΕΣΥ, τις οποίες η προθεσμία έχει παραταθεί ως και τις 25 Ιουνίου του 2026. Οι θέσεις της μονάδας εντατικής θεραπείας δίνονται να καλυφθούν από ιατρούς των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, σύμφωνα με την προκήρυξη, όπως εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, πνευμονολογίας, αναισθησιολογίας και χειρουργικής. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής διοργανώνει σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα στο Άλσος Αγίας Παρασκευής το καθιερωμένο Πανηγυράκι Χαράς και Δημιουργίας, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η Βρεφονηπιακή και Παιδική Σταθμή καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΓΔΑΠ του Δήμου Κομωτινής και η ΦΕΣΤΟΥ ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσκαλούν το κοινό σε ένα απόγευμα γεμάτο παιχνίδι, φαντασία, δημιουργία, καλλιτεχνική έκφραση, μουσική και διασκέδαση. Στο πλαίσιο των δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής και της Κινσέπ Κομωτινή εν δράση, οι εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων διοργανώνουν την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γιάννη Ιωνίδη «Ξυπνήστερε, 15 καρύδια διηγήματα» που θα γίνει παρουσία και του συγγραφέα στο προάβλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στη σύσταση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης και έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα προχωρά το λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε συλλόγους, εθελοντικές ομάδες και ιδιώτες. Μετά τη σύσταση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για γνωριμία των μελών της καθώς και ενημέρωση επί των υπόψη αντικειμένων. Ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων διοργανώνει φέτος τα Καλογιάννια 2026 στον Μουσιακό Σαρακατσάνικο Οικισμό στο Γλυκονέρι Ροδόπης. Την 3η 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία για τη γιορτή του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Ιερό Παρεκκλήσιο εντός του Μουσιακού Παραδοσιακού Σαρακατσάνικου Οικισμού. Την 4η 24 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει η αναπαράσταση του Οθήμου Καλογιάννια, ενώ θα ακολουθήσει παραδοσιακό σαρακατσάνικο γλέντι με τους καλλιτέχνες Βασίλη Σερμπέζη και Σταύρο Μπόνια, συνοδευόμενους από την ορχήστρα του Κώστα Τζελέπη. Στο πλαίσιο των συναυλιών της, η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου τη συναυλία δωματίου Εντυπώσεις στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη με τους Κράσεν Καραγκίοζιβ, Βαρύτονο και Βεσισλάνα Καρατζένοβα στο πιάνο. Συνελήφθη στην Ξάνθη ένας ημεδαπός διότι εκκρεμούσε σε βάρος του κατά δικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Αρμιόνη Αδαμίδου. Η Βασιλική Μαχαίρα στην εκφώνηση. Ακολουθεί το πλήρες πρωινό με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εξαιρετικό. Καλή συνέχεια.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά.
5: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
8: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Πόσο θα γυρίζει
5: γη. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 και από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, αλλά και από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Ερτέκο είναι ο ιστότοπος όπου βρίσκεται και συντονίζεστε με όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα μουσικά αλλά και τα ειδησεογραφικά. 24 ώρες το 24ωρο ειδήσεις, όλα αυτά με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ΕΡΤ. ΕΡΤΕΚΟ υπάρχει και app, application, εφαρμογή για tablet και κινητά, ώστε όλη αυτή τη διαδικασία να την έχετε πάντα επάνω σας και να την εξασκείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή του 24ωρου επιθυμείτε. Είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε και συνδιαμορφώνετε με τους δικούς σας διάφορους και διαφορετικούς τρόπους αυτήν εδώ την εκπομπή και σας ευχαριστούμε τα μάλα. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα του Οσίου Παϊσίου, του Μεγάλου, του Αγίου Ιούδα, του Θεδαίου,

Καλάτε τα κύματα, γιορτάζεται αύριο. Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας έμι. Του τέστην, παγκόσμια ημέρα σέρφινγκ. Πάμε. Πρώτη και καλύτερη. Λοιπόν, ναι, Βλαχοπούλου. Ωραίες ελληνικές ταινίες. Και παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η αυριανή. Μια μεγάλη μέρα, προσφύγες ανά τον κόσμο. Ανά τους αιώνες, δυστυχώς, είναι μια διάσταση της ανθρωπότητας που έχει τη δική της ιστορία. Ο ελληνισμός χαρακτηρίζεται από την προσφυγιά. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Την Κυριακή γιορτάζει ο Αφροδίσιος και η Αφροδισία, παρακαλώ. Είναι του Αγίου Αφροδισίου, αλλά συνάμα είναι και η γιορτή του Πατέρα την Κυριακή. Έτσι, παιδάκια, όσοι έχετε την ευλογία και την τύχη να έχετε τον πατέρα σας εν ζωή, κάντε τον μια αγκαλιά την Κυριακή, κεράστε τον έτσι, ό,τι γουστάρει, ξέρω, τι του αρέσει, ξέρω εγώ, καφεδάκι, τσιγαράκι, λουκουμάκι, έτσι, με μικρά πράγματα ικανοποιούνται οι γονείς. Ευρωπαϊκή ημέρα επίσης μουσικής και παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας την Κυριακή. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα. Τα φαρμακεία μας για σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, από το πρωί ως το μεσημέρι όλα ανοιχτά, από το μεσημέρι ως και τις 8 θα συνεχίσουν να είναι άλλα, να είναι δύο φαρμακεία ανοιχτά. Το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 289 32 και το φαρμακείο της Ιωάννας Ραχμανίδου στην Κάπα Μοσκόβ 14 τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 800 δηλαδή 800 28. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Χρυσούλας Πασχαλάκη στο κατάστημα 33-34 στη Δημοτική Αγοράς. Τηλέφωνο 253 10 6 32 60.

Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει σήμερα στις 3 και πάει από Μεσούνη Έγκυρο καλή στη Γλυφάδα Φανάρια Ρογή Μέση. Το ίδιο δρομολόγιο θα κάνει και την Κυριακή, αύριο έχει ρεπό, την Κυριακή από τις 2 το μεσημέρι, δηλαδή Μεσούνη Έγκυρο καλή στη Γλυφάδα Φανάρι Αρρωγή και Μέση. Ναι, ρεπό, δεν έχει. Ρεπό, κυρία Έμι, ρεπό. Ξάνθη, τι έχουμε, Ξάνθη. Ξάνθη, έχουμε αύριο δρομολόγιο, ρεπό την Κυριακή. Στις 8 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ξάνθης, στις 8 το πρωί δηλαδή, αύριο, και πάει από Μελίβια, Αιμόνιο, Δημάριο, Κοτήλι, Πάχνη, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά, Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρη, Σάτρες και Τέμενος. Αιμόνιο με αλφαγιώτα, έτσι. Αν θέλετε να το ψάξετε ή να το αναφέρετε κάπου.

Ο καιρός, σύμφωνα με τα έγκυρα καιρικά νέα Θράκης, περνάμε σε μια περίοδο, λέει, ισχυρών ανέμων. Από την περίοδο έτσι της ελαφριάς αστάθειας που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στα ορεινά. Έτσι λοιπόν για σήμερα αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, οι οποίες όμως δεν θα αφήσουν κάποια φαινόμενα. Η θερμοκρασία στη Ροδόπη θα κυμανθεί μέχρι και τους 26 βαθμούς, από 15 ως 26 δηλαδή, κάτι ανάλογο και στη Ξάνθη. Η ελάχιστη στα παραθαλάσσια 19 με 20 θα ξεκινά

δηλαδή πιο αυξημένη θερμοκρασία. Άνεμοι βορειοανατολικοί, 3-4 μποφόρ, μπορεί και 5 μερικές ρηπές να σημειώσουν μποφόρ. Στον Εύρο κατά τη αυξημένη θερμοκρασία μέχρι και τους 27, αλλά και ελαφρώς πιο ισχυρή η βορειοανατολική άνεμη, 3-5 μποφόρ. Κάπως έτσι γενικότερα σε όλο τον Εύρο, και στο κεντρικό και στο νότιο και στο βόρειο. Αυτά, καλοκαιράκι έχουμε, είπαμε, ζέστη, σφίγγουν οι ζέστες, για να δούμε. Αρκεί να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε φωτιές, παιδιά, να προσέχουμε, έτσι, προσέχουμε. Έχει αρχίσει από την Πρωτομαγιά η αντιπυρική περίοδος, έτσι. Γίνονται περιπολίες, γίνονται έλεγχοι από την πυροσβεστική, γίνονται καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα. Ας προσέξουμε, παιδιά, μια αυλεψία, μια αδράνεια, μια αδιαφορία μπορεί να φέρει τον όλεθρο. Οπότε προσέχουμε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Συνδεθήκαμε έτσι τηλεφωνικά με τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο, ο οποίος είναι και ο εισηγητής κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση στην αρμόδια επιτροπή, της οποίας οι συνεδριάσεις ξεκίνησαν. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Σιλιανίδη στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, προκειμένου έτσι να μας δώσει τις πρώτες εισηγήσεις, τις πρώτες φάσεις της διαδικασίας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Ξεκίνησε η διαδικασία, κύριε Σιλιανίδη, έτσι?
1: Η διαδικασία ξεκίνησε, τρέχει γρήγορα, συμπυκνωμένα και με πάρα πολλή δουλειά. Mm-hmm. Διότι πρέπει μέχρι τέλος Ιουλίου να έχουμε εξαντλήσει και τις 34 θεματικές αλλαγών που έχει καταθέσει η πλειοψηφία και ενδιαμέσως να συζητήσουμε και προτάσεις που έχουν κατατεθεί από μικρότερα κόμματα.
0: Οι οποίες σε αριθμό πόσες είναι περίπου?
1: Είναι 34 αλλαγές που προτείνουμε εμείς.
0: Ναι,
1: τώρα σε επιμέρους θέματα, ναι, έχουν αναφερθεί σε νέες προτάσεις κόμματα της αντιπολίτευσης, mm-hmm, αλλά επειδή δεν διαθέτουν τον αριθμό των 50 βουλευτών για να καταθέσουν κατά το τυπικό την, ναι, πρότασή τους, επαφίεται στο αν εμείς θα αποδεχτούμε να συζητήσουμε ή όχι τις συγκεκριμένες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Έχουμε πει από την αρχή ότι αν υπάρχουν θέματα σοβαρά, mm-hmm, τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, μέχρι και την τελευταία μέρα της διαδικασίας είμαστε ανοιχτοί να τα συζητήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ένα μέρος της αντιπολίτευσης, ενδεχομένως και όλοι, δεν το ξέρουμε ακόμα,
0: ναι,
1: δηλώνουν ότι στην Βουλή την προτείνουσα, mm-hmm, που θα μπορούσε για κάποια όρημα ζητήματα να δημιουργηθεί μια ευρεία πλειοψηφία των 180, δεν φαίνονται διαθέσιμοι να στηρίξουν. Άρα θα πρέπει όλη η ισορροπία να δημιουργηθεί στην αναθεωρητική Βουλή μετά. Τώρα θα αποφασίσουμε απλά ποια, ναι, άρθρα θα στείλουμε για συζήτηση στην αναθεωρητική. Ναι. Και μετά θα δούμε ποια θα είναι η σύνθεση της επόμενης Βουλής και αν μπορεί να διαμορφώσει μια πλειοψηφία των 180 ψήφων. Τώρα, πού είμαστε τώρα? Έχουμε ήδη, αφού τελείωσε η Ολομέλεια, στην οποία κάναμε όλες τις αρχικές τοποθετήσεις μας για την αναθεωρητική διαδικασία, έχουμε ήδη συνεδριάσει τρεις φορές εξαντλητικά για το πρώτο μέρος συντάγματος που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρώτη κουβέντα έγινε γύρω από το άρθρο 5β, από την πρόταση που είχα καταθέσει και εγώ, αν θυμάστε,
0: ναι,
1: με το συλλογικό τόμο, δηλαδή με εξειδικευμένους επιστήμονες, για τη θεσμοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στο Σύνταγμα, με ένα άρθρο το οποίο θα ενθαρρύνει τον κοινό νομοθέτη αλλά και τους εφαρμοστές του Συντάγματος, δηλαδή τους δικαστές, την διοίκηση και το κοινοβούλιο, να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μεν, αλλά να την αξιοποιεί προς όφελος της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιθέτως να έχει προβλέψεις παρέμβασης της πολιτείας κάθε φορά όταν βλέπει καταχρηστική επί της ουσίας λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης, και γι' αυτό είχαμε προτείνει να υπάρξει και μια ανεξάρτητη αρχή αναφοράς, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, στην οποία θα προσφεύγει ο πολίτης εκείνος που νιώθει ότι μια συγκεκριμένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης φύγει τον πυρήνα ενός ατομικού δικαιώματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αφορά όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Όλες επηρεάζονται πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη. Από την εργασία, από την ελευθερία πληροφόρησης, από την δικαιοσύνη, από την ασφάλεια, την εκπαίδευση, την υγεία, μέχρι και την οικονομία και τη διοίκηση. Υπάρχει, θα έλεγα, μια συναντήληψη για το θέμα αυτό. Το άρθρο που προτείνουμε δεν είναι μόνο ότι θεσμοποιεί, συνταγματοποιεί τη συγκεκριμένη διάταξη, είναι και ένα άρθρο γέφυρα προς τη διεθνή νομολογία και τη διεθνή ένομη τάξη, που είναι η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνή που διαμορφώνεται από συνθήκες, η οποία παρακολουθεί όλη αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός που διαμορφώνεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός για Τεχνητή Νοημοσύνη. Υπάρχει η σύμβαση πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου είχα και εγώ συμβολή ως εκπρόσωπος της Ελλάδος. Υπάρχει η αμερικανική αντίληψη που λέει λιγότερες ρυθμίσεις, ανάπτυξη όμως ηθικών αναστολών μέσα στις εταιρείες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Η ευρωπαϊκή αντίληψη που είναι πιο αυστηρή νομοθέτηση και φυσικά η κινέζικη αντίληψη που είναι απέναντι στην ευρωατλαντική, η οποία ναι μεν θέλει να αποτρέπει κινδύνους που προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει όμως την ευαισθησία που έχουν οι άλλες δύο για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στους βασικούς κανόνες της λειτουργίας του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Το άρθρο κατετέθη από εμάς και είναι, πιστεύω, στην κατεύθυνση του να εγκριθεί για να συζητηθεί όμως στην άλλη, στην αναθεωρητική δηλαδή Βουλή. Mm. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο θέμα στη συζήτησή μας για την τεχνητή νοημοσύνη στο πρώτο κεφάλαιο, στο 5α. Το οποίο βέβαια εμείς ζητούμε να υπάρχει ειδική διάταξη που θα φέρει τον τίτλο 5β, ας πούμε, για να δώσουμε και την βαρύτητα που πρέπει στο θέμα αυτό. Να πούμε μετά ότι στη δεύτερη συνεδρία μιλήσαμε για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, για το άρθρο 16. Το άρθρο 16 αφορά ταυτοτικά ζητήματα, αφορά όμως κυρίως και την άρση του μονοπωλίου του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Ως προς τα ταυτοτικά, η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να θεσπιστεί στο Σύνταγμα η προστασία της σημαίας και της γλώσσας, όπως προβλέπεται και σε άλλα 19 συντάγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η Γαλλία την προστασία της γλώσσας την έχει καταστήσει και εργαλείο άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής. Δημιούργησε δηλαδή τη Φραγκοφωνία, μια διεθνή οργάνωση, έναν οργανισμό που προωθεί την γαλλική γλώσσα. Υπήρξε επιχειρηματολογία και εν ώψη της προβληματικής που αναπτύχθηκε λόγω της στάσης της Amazon τελευταία να μην βάλει στην αυτόματη μετάφραση την ελληνική γλώσσα και καινούριων βιβλίων που κυκλοφορούν. Επίσης αναφερθήκαμε στα λεγόμενα Greek List που επηρεάζουν την γλωσσομάθεια των Ελλήνων μαθητών και αναφερθήκαμε και στην παράδοση που έχει η Νέα Δημοκρατία, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ, έκανε επί 2 χρόνια σκληρή διαπραγμάτευση για να καταστήσει τα ελληνικά επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τότε και σήμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έτσι καθιερώθηκε και η πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι στοιχεία που λειτουργούν υπέρ της θέσης μας ότι πρέπει να προστατευτεί η γλώσσα, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, γιατί η γλώσσα η ελληνική είναι πρώτα απ' όλα ένα κλειδί που ξεκλειδώνει τις βασικές πηγές για τη φιλοσοφία, την ιστορία, το δίκαιο. Είναι επίσης ένα κλειδί, διότι τα Ευαγγέλια της χριστιανικής πίστης έχουν γραφεί στα ελληνικά και έχει πολύ είναι μεγάλη αξία να μπορείς να ξέρεις τη γλώσσα για να διαβάζεις τα πρωτότυπα, αλλά είναι και ένα εργαλείο που θα ξαναδέσει την ομογένεια με τη Μητρόπολη. Γιατί η διατήρηση της γλώσσας τα 5 εκατομμύρια Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδος, αναμφισβήτητα είναι κάτι που θα τους συνδέσει ξανά με τον πολιτισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη σημαία, όπου τόνισε ότι η σημαία πρέπει να προστατεύεται και για λόγους εμβληματικούς, διότι η σημαία είναι ένα σύμβολο που αποτυπώνει την ενότητα διαχρονικά του έθνους και όλους τους αγώνες που έχουν γίνει γι' αυτό. Και είναι άδικο και θα έλεγα υβριστικό να τη βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να καίγεται η ένδειξη διαμαρτυρίας και μάλιστα μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Η σημαία πρέπει να προστατευτεί και θα προστατευτεί. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά άρθρα. Στο ίδιο άρθρο 16, που μιλάει λοιπόν και για την ελληνική παιδεία, ζητήσαμε να αρθεί το μονοπόλιο του κρατικού πανεπιστημίου και να επιτραπεί η δημιουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων ή ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η εξέλιξη που έχουμε στο θέμα αυτό είναι ότι για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ προσεχώρησε στη θέση μας. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάντοτε μία άρνηση για το ζήτημα αυτό που το παλεύουμε από το 1990. Ναι. Μου δόθηκε δε η δυνατότητα, κύριε Πετρακόπουλε, στην Επιτροπή να υπενθυμίσω στους εκπροσώπους της αριστεράς και τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ λίγο την ιστορία σε σχέση με αυτό το άρθρο. Mm-hmm. Η θέση, ξέρετε, για την δημιουργία του μη κρατικού μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου διαμορφώθηκε στην νομική Κομωτινής. Και έχουμε πολλούς βουλευτές όλων των κομμάτων και υπουργούς, οι οποίοι αποφοιτήθηκαν από την νομική Κομωτινής. Την διαμορφώσαμε το 1987 μαζί με δύο συναδέλφους που τους ξέρετε, τον Μανώλη τον Κοτάκη και τον Τάσο τον Αβραντίνη. Την καταθέσαμε στα κόμματα και υπήρξε απόρριψη, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία τότε. Mm-hmm. Επανήλθαμε στη συνέλευση φοιτητών της νομικής. Έγινε μια ιστορική συνέλευση, την οποία καταφέραμε να πλειοψηφίσουμε. Και με απόφαση του φοιτητικού κινήματος την επαναφέραμε στο δημόσιο διάλογο την πρόταση, τη δημοσιοποιήσαμε τότε στον οικονομικό ταχυδρόμο της εποχής, την καταθέσαμε ξανά στα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία την απεδέχθη την περίοδο που ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και υιοθετήθηκε. Έξω ότι η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται σε σε όλες τις απόπειρες συνταγματικής αναθεωρήσεως να προωθήσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Αυτό επιδιώχθηκε το 2001, επιδιώχθηκε ξανά το 2006, επιδιώχθηκε το 2019, αλλά πάντοτε προσέκρουε στην αντίδραση της αντιπολιτεύσεως, η οποία δεν ήθελε να συζητήσει κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν έβαζε τη συγκεκριμένη διάταξη στη συζήτηση της αναθεώρησης. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκαν σε κάθαρα και κατέθεσαν και δική τους πρόταση, που μιλούν για την θέσπιση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Εγώ το χαιρέτησα αυτό με ικανοποίηση και είπα ότι αν είναι να τα βρούμε σε αυτόν τον όρο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αποσύρουμε το ιδιωτικό. Ούτως ή άλλως ένα πανεπιστήμιο δεν δημιουργείται για να κερδίσει. Δημιουργείται για να αναπτυχθεί και να προσφέρει. Mm-hmm. Απλά τα χρήματα που βγάζει είναι τα χρήματα τα οποία τροφοδοτούν τη λειτουργία του και την ανάπτυξή του. Διασκεδάσαμε τις εντυπώσεις κάποιων που πήγαν να πούνε ότι αν ανοίξουν τα μη κρατικά, μήπως υποβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια της επαρχίας όπως είναι το Δημοκρίτιο. Και θα σας πω γιατί. Διότι η δημόσια δωρεάν παιδεία δεν θα φύγει πουθενά. Όσοι περνούν στα πανεπιστήμια, τα δημόσια με τις πανελλαδικές, θα απολαμβάνουν πάντα αυτό το πλεονέκτημα. Τα μη κρατικά δεν έχουν, ας το πω έτσι, στόχο όμως μόνο τους αποτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων που κάτω από άλλες συνθήκες θα έφευγαν στο εξωτερικό. Έχουν στόχο και κάποια παιδιά τα οποία σε μεγαλύτερη ηλικία αποφάσισαν να σπουδάσουν, γιατί όταν ήταν 18 οι οικονομικές δυσκολίες ή άλλα προβλήματα δεν τους επέτρεψαν να μπουν ναι. στο πανεπιστήμιο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν καριέρα και αποφασίζουν στα 30 τους να σπουδάσουν νομικά παραδείγματος. Mm-hmm. Αυτούς, γιατί να μην τους δώσει μια ευκαιρία στη χώρα τους να σπουδάσουν. Ή παιδιά τα οποία τελειώσανε πολιτικές επιστήμες ή οικονομικά και θέλουν να κάνουν ένα δεύτερο πτυχίο. Ή, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή σπουδάζουν στο εξωτερικό γιατί δεν είχαν εναλλακτική εδώ και μπορούν να έρθουν να σπουδάσουν στη χώρα τους. Και τέλος, οι ξένοι, οι οποίοι αν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να παρακολουθήσουν ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα bachelor, θα ερχόντουσαν να το κάνουν. Αν απελευθερώσουμε αυτή την αγορά, εκτιμώ ότι η Ελλάδα μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα πραγματικά διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και να αξιοποιήσει τα δύο βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, δηλαδή την παιδεία και τον πολιτισμό, μια και έχει τους ανθρώπους, τους ειδικούς επιστήμονες, που σήμερα είναι χιλιάδες σε όλο τον κόσμο, Έλληνες, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Θέλω να σας δώσω μερικά στοιχεία που κατά κάποιο τρόπο δικαιώνουν αυτή τη θέση. Αυτή τη στιγμή, για πολλά χρόνια, η χώρα μας ήταν μια νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού. Πάνω από 53.000 φοιτητές και αρκετές χιλιάδες ερευνητές και καθηγητές ελληνικής καταγωγής έφευγαν στο εξωτερικό, διότι δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν ή να εργαστούν στην πατρίδα τους. Υπήρξε μια περίοδος που η αξιοκρατία και η εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου Πανεπιστημίου είχε κλονιστεί από την μέτριοκρατία και την κομματοκρατία. Εγώ το ονόμαζα αυτό δικτατορία των μετριοτήτων. Πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες επιχειρούσαν να έρθουν πίσω στην πατρίδα για να προσφέρουν και έβρισκαν κλειστές πόρτες στα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Παράλληλα λοιπόν με το άνοιγμα, τον εξυγχρονισμό και την ενδυνάμωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, πρέπει να διαμορφώσουμε την εναλλακτική των μη κρατικών πανεπιστημίων που θα προσφέρουν, σύμφωνα με τις μελέτες του Υπουργείου Οικονομικών, τουλάχιστον 1,5% αύξηση και στο ΑΕΠ αλλά και στον αναπτυξιακό ρυθμό της χώρας. Θα επαναπατρίσουν χιλιάδες επιστήμονες και θα φέρουν και ξένο πληθυσμό. Και ξέρετε, η παγκόσμια αγορά ανώτατης εκπαίδευσης εκπροσωπεί σήμερα περίπου το 3% του φοιτητικού πληθυσμού και κινεί ετησίως πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τα δίδακτα.
0: Τρομερά νούμερα.
1: Και από αυτή την αγορά που σιάζει η Ελλάδα, προσέξτε, mm-hmm. η χώρα που γέννησε την παιδεία και τον πολιτισμό. Και έχουν μπει στην αγορά αυτή και έχουν διεκδικήσει μερίδια η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι δυνατόν εμείς να είμαστε έξω από αυτή την αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι το άνοιγμα και η διεθνοποίηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και η απελευθέρωση του μη κρατικού μη κερδοσκοπικού, ότι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια καινούργια δυναμική και μια τέτοια εξέλιξη θα είναι απίστευτα ωφέλιμη για την εθνική οικονομία, διότι θα αυξήσει το ΑΕΠ, θα δημιουργήσει μια νέα πηγή. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι η Κύπρος, που δεν είχε παράδοση και μπήκε σε αυτό το παιχνίδι, 5 με 6% του ΑΕΠ της το κερδίζει όχι από τον τουρισμό, αλλά από τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να φέρεις φοιτητές ξένους στην πατρίδα σου, διότι κάθε φοιτητής ετησίως έχει υπολογιστεί ότι δέχεται τουλάχιστον 7 με 8 επισκέψεις φίλων, γνωστών, συγγενών κτλ. Ναι. Δηλαδή, δίνει μια πρόσθετη υπεραξία και στην τουριστική κίνηση η προσέλκυση εδώ ξένων φοιτητών. Και βέβαια μαζί και την δυνατότητα τις αξίες και τις αρχές του πολιτισμού μας να τις εξωτερικεύσουμε, την οικονομία μας να την κάνουμε πιο εξωστρεφή, διότι όλοι αυτοί που θα αποφυτούν από εδώ και θα πηγαίνουν στις πατρίδες τους θα προωθούν ελληνικά προϊόντα, συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Όπου
0: είναι
1: έχει
0: πολύ πτυχό το θέμα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα, πώς ενισχύονται τα περιφερειακά, για να ευλογήσουμε λίγο για την περιφέρειά μας. Καταρχήν και μόνο η ψήφιση του νόμου για τα παραρτήματα των μη κρατικών πανεπιστημίων οδήγησε στην νομοθετική πρωτοβουλία για τον υπερδιπλασιασμό του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια με κατατακτήρες εξετάσεις. Mm. Αν παραδείγματος χάρη ερχόταν στην Κομωτινή, ξέρω εγώ, 200 φοιτητές με κατατακτήρες, τώρα θα έρχονται 300, 400, 500 φοιτητές, γιατί το ποσοστό έχει αυξηθεί. Αυτό προσθέτει δυναμική. Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι αν ανοίξει ένα μη κρατικό στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δεν θα κάνει δραστηριότητες ή συνέργειες με ένα δημόσιο στην περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να υπάρξουν εκεί προγράμματα τα οποία το μη κρατικό δεν τα τροφοδοτεί, δεν τα χρηματοδοτεί από κρατικούς πόρους. Τα χρηματοδοτεί από ίδιους φόρους, από χορηγίες, από επενδυτές, γιατί είναι προγράμματα τα οποία επενδύουν πάνω σε καινοτομίες και πάνω σε επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν η αγορά ταρακουνιέται και ξαναδημιουργεί καινούργιες δυναμικές, τις οποίες πρέπει να διαβάζουμε και να επενδύουμε πάνω σε αυτές. Αυτό ήταν το δεύτερο κεφάλαιο,
0: ναι,
1: το οποίο συζητήθηκε εξαντλητικά και φάνηκε για πρώτη φορά λοιπόν μια συνένεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για αυτή την κατεύθυνση. Και το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο το ολοκληρώσαμε χθες, είχε να κάνει με το άρθρο 17, το άρθρο 21 και το άρθρο 24 του Συντάγματος. Το 17 αφορά την ιδιοκτησία, όπου με εισήγηση δική μου θα πρέπει να η προστασία της ιδιοκτησίας να συμπληρωθεί με την έννοια της προστασίας της περιουσίας, διότι στην έννοια της ιδιοκτησίας μέχρι τώρα λογίζονταν μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα,
0: ναι,
1: δηλαδή τα ακίνητα κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όμως έχουμε την πατέντα, την εμπορική επωνυμία, τα ομόλογα, τις μετοχές, το σήμα μιας εταιρείας. Όλα αυτά έχουν αξία. Αυτά λοιπόν που δεν εμπίπτουν στο εμπράγματο δίκαιο, εμπίπτουν στο ενοχικό δίκαιο. Η νομολογία μέχρι τώρα και η διεθνής ένομη τάξη αυτό το έχει αναγνωρίσει. Στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονταν, τουλάχιστον μέσα από το άρθρο 17, αλλά μέσα από άλλα άρθρα επιδιώκονταν κάθε φορά ερμηνευτικά να καλυφθεί η υπεραξία των ενοχικών δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να το βάλουμε στο Σύνταγμα και αυτό, για να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο και αυτού του τύπου την ιδιοκτησία, που δεν είναι ιδιοκτησία, αλλά είναι περιουσία.
0: Mm.
1: Επίσης, στο άρθρο 21, μιλήσαμε για την εύκολη πρόσβαση στη στέγη, για μια πολιτική δηλαδή η οποία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει, θα υποχρεώνει το Σύνταγμα την εκάστοτε κυβέρνηση να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για φινή και καλή στέγη, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την προσωπική ζωή αλλά και για την υποστήριξη της οικογένειας, με πολιτικές οι οποίες βέβαια δεν μπαίνουν στο Σύνταγμα αλλά θα πρέπει να μπουν στον κοινό νόμο, σαν αυτές όπως είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου για παράδειγμα, που δημιούργησε 24.000 καινούργιες κατοικίες στους Έλληνες. Αυτό να συνεχιστεί. Εκεί είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική ελέγχου για τις επιθετικές αγορές που γίνονται στις παραμεθόριες αγορές, περιοχές. Το γνωστό θέμα που είχαμε αναδείξει με ερώτηση παλιά και υπήρξε μάλιστα πρωτοβουλία και μήπως μπήκε κάποια αναφορά στο Σύνταγμα γι' αυτό. Επίσης είπαμε για την εννοημένη πολεοδομία, δηλαδή για ένα σχέδιο το οποίο θα προστατεύει το χαρακτήρα των πόλεων, θα αξιοποιεί τα εγκατελειμμένα κλασικά κτίρια με πολιτική του κράτους, θα αξιοποιεί επίσης τη δημόσια περιουσία για να ενισχύσει τη στεγαστική πολιτική. Και πήγαμε μετά στο άρθρο 24, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, που είναι η αναφορά στη σωστή διαχείριση των υδάτων και που είναι επίσης το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, δηλαδή όπου έχουμε φυσικές καταστροφές από την κλιματική αλλαγή, να έχει την υποχρέωση το κράτος να τις αποκαθιστά και κάθε επενδυτική παρέμβαση που κάνει το κράτος να την ισοφαρίζει με πολιτικές οι οποίες θα προστατεύουν το περιβάλλον. Είτε αυτό αφορά τα πάρκα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας της ΑΠΕ, είτε αφορά φυσικές καταστροφές που γίνονται από πυρκαγιές ή άλλες αιτίες, οι πλημμύρες όπως είχαμε στην Θεσσαλία, να υπάρχει υποχρέωση του κράτους να μεριμνά γι' αυτό. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε και είναι καινοτομία είναι η λεγόμενη διαγενειακή αλληλεγγύη. Σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι τον όρο τον εισάγουμε εμείς, αλλά είναι ένας όρος ο οποίος έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά συντάγματα μέχρι τώρα και τι αφορά αυτά που αποφασίζουμε και πράττουμε σήμερα να μην επηρεάζουν αρνητικά τις επόμενες γενιές. Είτε αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, είτε αφορά οικονομικές πολιτικές που δεν πρέπει να υπονομεύουν τα αποθέματα τα οικονομικά που θα συντηρήσουν τις επόμενες γενιές όταν θα αναλάβουν. Να μην υποθηκεύουν δηλαδή το μέλλον της χώρας. Έχει πολλές πτυχές η διαγενειακή αλληλεγγύη. Είναι μια οπτική που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε θεματική πολιτική που εφαρμόζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και να κλείσω λέγοντας ότι βάζαμε μια ακόμα καινοτομία στο Σύνταγμα που ήταν έτοιμα πολλών ετών και η οποία υπάρχει στο γερμανικό Σύνταγμα και είναι η προστασία των ζώων. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δηλώσει την ευαισθησία στην κατεύθυνση αυτή. Κάναμε μια σημαντική αναφορά για πρώτη φορά στο συνταγματικό κείμενο, η οποία σίγουρα ανοίγει την πόρτα προς τον κοινό νομοθέτη να μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ. Τώρα θα συνεχιστούν οι εργασίες για άλλες 4 εβδομάδες. Θα φτάσουμε περί τα τέλη Ιουλίου. Την επόμενη εβδομάδα συζητούμε ζητήματα πιο θεσμικά, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η διοργάνωση των δημοψηφισμάτων, τέτοια ζητήματα. Έχουν χωριστεί σε 5 μεγάλες ενότητες οι συζητήσεις. Κάθε εβδομάδα γίνονται πολλοί ώρες συνεδριάσεις. Εγώ έχω όλο το βάρος να διαμορφώνω την τεκμηρίωση και την υποστήριξη των θέσεων της πλειοψηφίας και συνεπικουρούμε μετά από βουλευτές συναδέλφους που ο καθένας με βάση και την εξειδίκευσή του τοποθετείται για κάθε επιμέρους θέμα. Αλλά τη συνολική τοποθέτηση την κάνω εγώ και στη συνέχεια τοποθετούνται και οι εισηγητές των μικροτέρων κομμάτων για να δούμε πού υπάρχουν συγκλήσεις και πού όχι. Η πρόβλεψη είναι ότι αυτή η διαδικασία, αν πάει με το ρυθμό που δουλεύουμε, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Οπότε θα πρέπει εκεί ξανά στην Ολομέλεια να γίνει μια εκτενή συζήτηση και μια ψηφοφορία. Και μετά από ένα μήνα ακριβώς, τουλάχιστον ένα μήνα, θα πρέπει να γίνει μια δεύτερη ψηφοφορία πάλι στην Ολομέλεια, δηλαδή αυτό το βλέπω τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε η διαδικασία της προτείνουσας βουλής θα ολοκληρωθεί και μετά όποτε γίνουν εκλογές, η κυβέρνηση, η βουλή που θα προκύψει, θα πρέπει στην πρώτη σύνοδο, δηλαδή τον πρώτο χρόνο της θητείας της, να ανοίξει την αναθεωρητική επιτροπή για να δούμε αν θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συγκλήσεις ως προς τα κείμενα πλέον των δύο τάξεων. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε κάποιες προσεγγίσεις.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Ενδιαφέρονται κυρίως, κατά τη γνώμη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, συμβαίνει αυτό. Η δική μου ανησυχία, αν με ρωτάτε, είναι ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, την αυξημένη πλειοψηφία να την κατοχυρώναμε τώρα, για να είναι πιο εύκολη η ψήφιση αυτών των θεμάτων μετά. Γιατί δεν ξέρουμε αν πάμε σε ένα πολύ κερματισμένο κοινοβούλιο, αν οι αριθμοί θα επαρκούν την επόμενη φορά για να προχωρήσουμε κάπου ουσιαστικά.
0: Ναι, προφανώς. Εκτός από την σύγκληση στο θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, διαβλέπετε ανάλογη στάση κυρίως του ΠΑΣΟΚ και σε άλλες αλλαγές?
1: Εχθές είδα ότι έχουμε περίπου τις ίδιες θέσεις και στα θέματα του άρθρου 24, του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι σημαντικό. Ή του 21, που είναι η πρόσβαση στην εύκολη στέγη για τα νέα παιδιά. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι αν απελευθερωθούμε από την μικροκομματική αντιπαράθεση δεν θα βρούμε κοινά σύνορα. Και με την αριστερά. Απλά τώρα ξέρετε τι γίνεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται να συμφωνήσουν. Και τους λέω ότι αυτό είναι νοοτροπία του χθες. Δηλαδή μην πιστεύετε ότι οι πολίτες ικανοποιούνται μόνο όταν βλέπουν τους πολιτικούς να μαλώνουν και να βρίζουν ένας τον άλλον. Οι πολίτες υπάρχουν και αγωνίζονται για να βλέπουν να προχωράει ο τόπος. Mm-hmm. Λοιπόν, αν δούνε ότι σε κάποια σοβαρά θέματα που τους αφορούν δημιουργούνται συνενέσεις, όλοι ωφελούνται. Και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Αλλά τι να πούμε τώρα, είναι και οι σκοπιμότητες οι εκλογικές που επηρεάζουν.
0: Δυστυχώς. Ναι, ναι.
1: Ναι, για πες, μου ρωτήσετε, θέλετε να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω.
0: Απλώς θα έλεγα ότι τουλάχιστον στο πρώτο άκουσμα όλων αυτών, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε 100 πολίτες, για να μην πω και οι 100, η συντριπτική πλειοψηφία θα συμφωνήσει με αυτές τις συλλογιστικές που μας αναπτύξατε.
1: Το Σύνταγμα του 1975 είναι όχι μόνο το καλύτερο ελληνικό σύνταγμα, αλλά είναι από τα καλύτερα ευρωπαϊκά συντάγματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό αποδεικνύεται και από την ανθεκτικότητά του. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα από τα μακραβιότερα συντάγματα. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα από το 1830 που έγινε ανεξάρτητο κράτος μέχρι το 1974 άλλαξε 144 χρόνια είναι αυτά, άλλαξε σε αυτά τα 144 χρόνια 26 φορές πολίτευμα. Ναι. Και παρήγαγε μερικές δεκάδες κυβερνήσεις και μερικές εκατοντάδες υπουργούς. Έτσι. Όλα τα δοκίμασε η Ελλάδα. Υπήρχε πάντοτε αστάθεια και αυτό και περιπέτειες.
0: Και
1: είτε εμφύλιος, είτε προσφυγιά, είτε πόλεμοι, είτε πτωχεύσεις. Όλα αυτά και οι αλλαγές των πολιτευμάτων από δικτατορία σε βασιλευωμένη δημοκρατία, σε μοναρχία, σε κυβερνόσα βουλή, σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, όλα αυτά στήχιζαν. Από το 1975 που ψηφίστηκε αυτό το σύνταγμα από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τώρα, για περίπου δηλαδή μισό αιώνα και βάλε, είμαστε η πιο σταθερή δημοκρατία, έχουμε προστατεύσει με απόλυτο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε νικήσει τη φτώχεια, έχουμε επιτύχει την εθνική συμφιλίωση που δεν ήταν αυτονόητη τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε καταφέρει και μια διάχυση της ευημερίας που μας έφερε, μας διευκόλυνε να αποκτήσουμε ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός που χαράξαμε από τη δεκαετία του 70. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουν συντελεστεί σημαντικές διεθνείς αλλαγές ή αλλαγές τεχνολογίας στην επιστήμη κτλ., πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ανοιχτός χαρακτήρας.
0: Να συμβαδίσουμε με την εξέλιξη.
1: Δηλαδή, δεν υπήρχε AI όταν τα λέγαμε αυτά, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπήρχε όλη αυτή η γεωπολιτική ισορροπία του μονοπολισμού ή του πολυπολισμού με αυτά που γίνονται με την Αμερική, με την Κίνα κτλ. Πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετούμαστε γιατί μας επηρεάζουν. Δεν υπήρχε η κλιματική αλλαγή. Θα είναι καινούργια δεδομένα. Άρα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό που κάνουμε στο Σύνταγμα και αφορά τις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι γίνεται πολύ γόνιμος διάλογος.
0: Αυτό θα ρωτούσα στην τελική ανάλυση.
1: Ναι, είναι η καλύτερη επιτροπή της Βουλής. Δηλαδή, εγώ παραδοσιακά δεν έχω λείψει από καμία αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Από το 2001 που μπήκα στη Βουλή και μετά, παρακολούθησα εκ του σύνεγγυς όλες και σε ορισμένες πρωταγωνίστησα κιόλας, είτε ως εισηγητής είτε ως πρόεδρος της επιτροπής κτλ.
0: Ναι.
1: Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι πλέον συζητάς πολιτικά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εκεί αναμετράσαι με τον πόη σου. Δεν βρίζεις τον άλλον για να δείξεις ότι μετράς, όπως γίνεται στις άλλες επιτροπές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί είναι η ουσία της πολιτικής.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ήθελα να σας πω ένα θέμα το οποίο αφορά τον νομό μας. Είχα αναπτύξει μια πρωτοβουλία με άλλους συναδέλφους για να στηριχθεί η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε.
0: Ναι.
1: Επιτύχαμε βεβαίως να δοθεί ένα επίδομα παραμεθωρίου 130 ευρώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως μια αδικία, την οποία εγώ στυλιτεύω με ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή προχθές για τον νόμο Ροδόπης. Υιοθετώντας πλήρως και απόλυτα την επιχειρηματολογία της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης, η οποία έχουν δίκιο, γιατί τα κριτήρια τα οποία έχουν εφαρμοστεί από την ηγεσία της αστυνομίας για να προσδιοριστεί ποιοι θα δικαιούνται αυτό το επίδομα και ποιοι όχι, δημιουργούν μια σοβαρή αδικία και κόβουν στα δύο και τον νομό. Δηλαδή δίνουν σε κάποια αστυνομικά τμήματα, δεν δίνουν στα κεντρικά αστυνομικά τμήματα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί μας που δουλεύουν στην κεντρική υπηρεσία οργανικά, επί της ουσίας καλύπτουν ανάγκες αστυνόμευσης και βεβαρημένο έργο σε όλο τον νομό.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μια αδικία και προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο να το θεραπεύσουμε. Δηλαδή, έχω κάνει την ερώτηση, έχω επικοινωνήσει.
0: Αυτό είναι μια τεχνική διάσταση που το σώμα της αστυνομίας το υιοθετεί ανά την επικράτεια και εφαρμόζεται.
1: Όχι, όχι. Το επίδομα παραμεθωρίου, αυτό που δώσαμε, ναι, αφορά μόνο τους ακριτικούς νομούς.
0: Ναι.
1: Επιτύχαμε λοιπόν το βασικό, το νόμο,
0: ναι,
1: δόθηκε ένα ποσό και παρέπεμπε ο νόμος, ναι, στην ηγεσία της αστυνομίας για να ορίσει ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι.
0: Εντός λοιπόν, του ιδίου όρισαν, ακριτικού νομού.
1: Γενικώς. Το όρισαν με κριτήριο την απόσταση από την οριακή
0: γραμμή. Αυτό θα ρωτούσα. Υπάρχει χιλιομετρική διαφορά δηλαδή από το σημείο.
1: Χιλιομετρική διαφορά λοιπόν δημιουργεί μια αδικία εδώ ευρωκοινωνικών νομοδότηση. Διότι επειδή εμείς δεν έχουμε ορεινά αστυνομικά τμήματα, ένα που έχουμε ας πούμε στη Φιλίρα είναι, ή στην Οργάνη είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, Φιλίρα δεν είναι καν μέσα, καλύπτεται ας πούμε ο ίασμος με πληρότητα, επειδή καλύπτει συνοριακές διαβάσεις, αλλά κανονικά κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να καλύπτεται όλος ο νομός, γιατί και οι Σάπες σηκώνουν το ίδιο έργο και η Κομωτινή, έτσι, και στην Κομωτινή το γεγονός ότι έχουμε αυξημένες οργανικές θέσεις στην πρωτεύουσα δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούν στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα δεν επιχειρούν καθημερινά είτε επί της Εγνατίας Οδού είτε επί των συνοριακών διελεύσεων. Δηλαδή η επιχειρηματολογία της ενώσεως αστυνομικών Ροδόπης στέκει απόλυτα και εγώ προσέθεσα σε αυτήν την ερώτηση που κατέθεσα και το άρθρο 4 του συντάγματος που μιλάει για την ισότητα, διότι δεν μπορεί ας πούμε σε ένα νομό να συνεισφέρουν όλοι στην αστυνόμευση εξίσου. Και από τη μία πλευρά, κάποιοι που επειδή έτυχε να έχουν οργανική θέση εκεί να παίρνουν το επίδομα και κάποιοι άλλοι να μην το παίρνουν, δημιουργεί και διοικητικά προβλήματα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν. Πάντως η πίεση από πλευράς μας θα συνεχιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί κάναμε κάτι καλό, τουλάχιστον να μην το κάνουμε μισό.
0: Αυτό ήθελα. Ολοκληρώστε, ναι.
1: Αυτό. Ναι.
0: Ρωτώντας προηγουμένως για το αν είναι ένα τεχνικό θέμα που εφαρμόζεται και σε άλλους νομούς, αυτό ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή και σε έναν άλλον ακριτικό νομό της χώρας. Ισχύει το ίδιο η χιλιομετρική?
1: Ναι, το ίδιο.
0: Δηλαδή
1: η Αλεξανδρούπολη ας πούμε δεν το παίρνει.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν έχει τη χιλιομετρική απόσταση που απαιτείται από τα σύνορα. Ναι. Το παίρνουν όμως αστυνομικά τμήματα που βρίσκονται στο Βόρειο Εύρο. Το ίδιο και στην Ξάνθη. Κάποια τμήματα το παίρνουν, κάποιοι δεν το παίρνουν. Δηλαδή αυτό δημιουργεί μια αδικία. Δηλαδή θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου οι παραμεθόριοι νομοί ολόκληροι να καλύπτονται από αυτή την ιστορία. Διότι δεν μπορείς να διακρίνεις ποιος επιχειρεί και ποιος όχι. Δηλαδή το ότι κατεβαίνουν οι άνθρωποι να καλύπτουν διοικητικές
0: ανάγκες. Εκτός αν η φύση του αντικειμένου του κάθε αστυνομικού είναι τόσο ευδιάκριτη, δηλαδή ο ένας επιχειρεί, ο άλλος δεν επιχειρεί, δεν βγαίνει.
1: Υπάρχει πλέον, να σας πω, υπάρχει το βιβλίο συμβάντων που δείχνει όλες τις συλλήψεις, τις καταδιώξεις και τα αποτελέσματα
0: που συνέβησαν και που έλαβαν χώρα.
1: Που είναι συγκριτικά πολλαπλάσια.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία που ο άλλος οργανικά φαίνεται στο ΑΤΑΦ Κομωτινής, αλλά έχει βγει έξω, έχει δουλέψει, έχει δράσει, έχει συλλάβει, έχει διώξει λαθροδιακινητές. Δηλαδή
0: το
1: έργο του είναι επιβαρημένο. Δηλαδή δημιουργεί μια αδικία την οποία πρέπει να θεραπεύσουμε.
0: Όχι, εγώ ρώτησα το άλλο. Υπάρχει αστυνομικός υπάλληλος ο οποίος είναι υπάλληλος γραφείου ουσιαστικά και δεν επιχειρεί έξω στο πεδίο. Εκεί ίσως να μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Αλλά στην άλλη περίπτωση που όλοι βγαίνουν.
1: Όμως και αυτοί που αφαιρούνται από τη μάχημη υπηρεσία. Είναι για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες της διοίκησης.
0: Εννοείται, ναι, δεν το συζητώ.
1: Δηλαδή,
0: απλώς το θέτω πολύ τεχνικά, με αυτή την έννοια. Ότι...
1: Εντάξει, δεν είμαι ειδικός, θα σας το απαντήσω.
0: Ναι, αλλά και εγώ δεν είμαι.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: ότι το να παίρνουν όλοι οι πολιτικοί πάλι, παραδείγματος χάρη, αυτό το επίδομα και να το διασφαλίζουμε τώρα για τους ένστολους και τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες και τους συνοριοφύλακες.
0: Υπό αυτή την οπτική είναι εννοείται. Ναι.
1: Και να παίρνουν οι αστυνομικοί του νομού μόνο οι μισοί, ας πούμε, ή και λιγότεροι.
0: Ναι, υπάρχει ένα
1: δεν θέμα. Είναι δίκαιο και αυτό το πράγμα το έχω εντοπίσει. Και συνταγματικά και κοινοβουλευτικά και διαζώσεις το είπα στον Υπουργό. Δηλαδή είχα επικοινωνία και προφορική. Προσπαθώντας να καταλάβει ότι σε μια περιοχή σαν τη δική μας υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις. Ο ένας αστυνομικός είναι πρόσθετα επιβεβαιωμένος με πάρα πολλά έργα.
0: Ναι,
1: και δεν είναι εύκολο να.
0: Μήπως σκαλώνει το ότι αν πούμε ναι στη Ροδόπη θα.
1: Θα πρέπει ναι, αυτό θα επηρεάσει σίγουρα και άλλους νομούς.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό σίγουρα επιδρά, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα πιο αντικειμενικό κριτήριο.
0: Σωστά.
1: Αλλά και δεν ξέρω και η μεταβολή του προϋπολογισμού μιας τέτοιας κάλυψης Εάν τι ύψος είναι, είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο ουσιαστική.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον αστυνομικό όμως είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα λεφτά, καταλαβαίνετε ότι σε μια οικογένεια που έχει αποφασίσει να ζήσει
0: και
1: να εργαστεί στην παραμεθόριο, είναι
0: υπολογίσιμο. Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Σωστό. Βέβαια.
1: Θα επιμείνουμε σε αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δηλαδή τουλάχιστον. Επειδή το θεωρώ απολύτως δίκαιο,
0: μα είναι λογικό,
1: έχω μιλήσει και με τα παιδιά της αστυνομίας, θα επιμείνω όσο μπορώ με τις δυνάμεις που έχω βέβαια, γιατί δεν είμαι υπουργός, βουλευτής είμαι και προσπαθώ μαζί με τους συναδέλφους να αθροίζω δυνάμεις για να μπορώ να επιτύχω το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Μακάρι, ναι. Μακάρι.
1: Να δούμε.
0: Μακάρι. Ωραία. Δίνεται και με ε και με αι αυτή τη μάχη εδώ για την... Για
1: δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει.
1: Για την περιοχή μάχη δεν σταματάει. Είναι δυναμική και
0: σωστό.
1: Κάθε φορά πάμε μια φορά καλύτερα, μια φορά χειρότερα. Αλλά είναι μια προσπάθεια που αξίζει τον κόπο. Ξέρετε, αν έχετε κάνει αυτή τη διαδρομή που έχω κάνει εγώ στην πολιτική, τελικά ο δεσμός αυτός που παραμένει ζωντανός και σε τροφοδοτεί με δυνάμεις, γιατί στερείστε πάρα πολλά πράγματα, είναι το χρέος απέναντι στην πατρίδα σου. Είναι πιο σημαντικό αυτό από οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σε κόμματα, σε πρόσωπα κτλ. Είναι ο βασικός λόγος που σε κρατάει όρθιο, ακόμα όταν βλέπεις και η δική σου κυβέρνηση να κάνει λάθη. Γιατί νιώθεις ότι πρέπει να παλέψεις να τη διορθώσεις από μέσα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν έχω τη στάση να το κάνω. Ακόμα και με κριτική δημόσια, ακόμα και με ερωτήσεις, με επιθετικές. Όταν πρόκειται να υπερασπίσω τα συμφέροντα του νομού μας ή της περιοχής μας, τα βάζω πάνω από τα κομματικά ή τα προσωπικά και πολλές φορές και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό έχουμε διαφωνήσει για θέματα στα οποία θεωρώ ότι έχω καθήκον να μιλήσω. Δεν πρόκειται λοιπόν σε αυτό να κάνω συμβιβασμό για οποιοδήποτε λόγο.
0: Μιας και το λέτε, έτσι να την ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Είναι αλλιώτικο πράγμα, έτσι να το πούμε λαϊκά, να είσαι βουλευτής από την Ροδόπη, από την επαρχία, αλλιώτικο πράγμα να είσαι βουλευτής της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Άλλη η τριβή, άλλη η συσχέτιση, άλλα τα βιώματα.
1: Θα το πω, Γιάννη, συμπυκνωμένα και λαϊκά.
0: Ναι.
1: Ένας βουλευτής αστικού κέντρου είναι επιτυχημένος βουλευτής όταν θα ξαναγίνει βουλευτής. Δεν αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν υποτιμώ το έργο των συναδέλφων από τα αστικά κέντρα, αλλά είναι απρόσωπη η παρουσία τους εδώ. Μέσα από τα κανάλια επικοινωνούν με τον κόσμο. Ένας βουλευτής επαρχίας και ειδικότερα ένας βουλευτής μιας περιοχής ακριτικής και ευαίσθητης όπως είναι η
0: Δική μας. Και με ιδιαιτερότητες, ναι.
1: Ξέρετε πώς αξιολογείται, όχι με το αν θα βγει βουλευτής ή δεν θα βγει βουλευτής, με το πόσα προβλήματα μπόρεσε να αναχαιτήσει, πόσα αποτελέσματα μπόρεσε να καταγράψει
0: προς είναι...
1: της περιοχής και της κοινωνίας.
0: Ναι, γιατί καταμετρώνται αυτά στη ζώσα καθημερινότητα.
1: Έτσι,
0: και δεν χάνονται στο.
1: Αναμετρήσει με πραγματικά προβλήματα. Βλέπω τους συναδέλφους μου να έχουν την πολυτέλεια να βγαίνουν στα κανάλια και να κάνουν κομματική αντιπαράθεση.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βγω να κάνω αντιπαράθεση επί συγκεκριμένων πολιτικών, βεβαίως. Αλλά να βγω να κάνω αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση δεν το κάνω. Εγώ όμως κάνω ευχάριστα μία αντιπαράθεση όταν νιώθω ότι δημιουργείται μια αδικία για την περιοχή μου. Όταν νιώθω, για παράδειγμα, ότι πρέπει να διεκδικήσω ένα έργο ή μια πολιτική για τον τόπο, αυτό με γεμίζει. Δηλαδή αυτό το θεωρώ πολιτική. Και αυτό, ξέρετε, όταν το κάνεις σαν βουλευτής αντιπολίτευσης, είναι εύκολο. Γιατί ταυτίζεται αυτό που κάνεις ενδεχομένως με τη ρητορική του κόμματός σου. Όταν είσαι όμως κυβερνητικός βουλευτής και πρέπει να συγκρουστείς με τους συναδέλφους σου στην κυβέρνηση ή ακόμα και με τον αρχηγό σου για να διεκδικήσεις τα συμφέροντα της περιοχής σου, όπως έκανα με το θέμα των αγροτών, για παράδειγμα. Τώρα άλλοι το καταλαβαίνουν, άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Είναι πιο δύσκολο. Αλλά είναι και πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή εγώ δεν έχω σταματήσει να πιέζω και η ερώτηση που έκανα για τους αγρότες, για τις λάθος παραμετροποιήσεις στον δορυφόρο που αδικούν πάρα πολλούς ιδιοκτήτες. Προσπαθώ τώρα, αφού μου δόθηκε η δυνατότητα μέσα από το Σύνταγμα, αυτές τις στρεβλώσεις να τις διορθώσω μέσα από εκεί. Θα μου πείτε είναι πιο αργή η διαδικασία. Ναι, είναι, αλλά ό,τι εργαλείο έχεις το χρησιμοποιείς. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη μάχη που δίνεις όταν είσαι ένας βουλευτής στη Ροδόπη σε σχέση με έναν βουλευτή οποιαδήποτε άλλης περιοχής στο κέντρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μέσα τη διάσταση και του εθνικού και του ηθικού και του αναπτυξιακού. Δεν είναι μόνο κομματική η διαδικασία.
0: Έτσι. Σωστά. Συμφωνούμε. Θα κρατήσω επίσης, κύριε Σιλιανίδη, και το θέμα της διαγενειακής αλληλεγγύης, το είπατε?
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως έτσι μου έμεινε στη σκέψη αυτό που είπατε για τις οικονομικές πολιτικές που θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην υπονομεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Και οικονομικές και περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές. Δηλαδή έχουμε την ιστορία του σίγουρα, χρυσού. Έχουμε την ιστορία του χρυσού στη Ροδόπη, για να κάνω μια αναγωγή.
0: Ναι.
1: Θα λάβεις υπόψη ως πολιτεία. Πρέπει να λάβεις υπόψη ως πολιτεία αυτό που
0: κάνεις. Την επόμενη μέρα.
1: Αν θα στοιχήσεις την επόμενη μέρα ή αν θα την ωφελήσεις. Ναι. Έγινε θέμα για τις εξορίξεις. Για τις εξορίξεις ενέργειας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή για την απολιγνητοποίηση. Αυτά όλα τα λαμβάνεις υπόψη. Δεν θα ενεργείς βλέποντας μόνο
0: το σήμερα.
1: Δηλαδή θα βγάλω, ας πούμε, κέρδος και θα δημιουργήσω και 100 θέσεις εργασίας σήμερα.
0: Ναι.
1: Οι επόμενοι που θα έρθουν θα μπορούν να ζήσουν και να δουλέψουν σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή είναι αυτά όλα σημαντικά. Έτσι.
0: Ναι. Σωστά.
1: Υπάρχουν πολλές διαστάσεις.
0: Πολλές, πράγματι.
1: Το Σύνταγμα έχει την ευκαιρία να τις αναλύσεις διεξοδικά και να βάλεις ένα όριο στην αφαιρεσία του εκάστοτε νομοθέτη, αλλά και ένα όριο και στους στοιχοδιώκτες της συγκυρίας.
0: Τώρα πάνω σε αυτό που είπατε, δεν μπορεί να υπάρξει όμως, κύριε Βουλευτά, έτσι, μια ενέργεια η οποία θα είναι αδύρυτη ανάγκη για τη στιγμή εκείνη να υλοποιηθεί και για την επόμενη μέρα θα δούμε πώς θα μετριάσουμε το όποιο, δηλαδή σαν αναγκαίο κακό, ας πούμε. Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό να φέρω ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω εγώ παραδείγματα, γιατί τα έχω ζήσει στις δύο κρίσεις που αντιμετωπίσαμε. Όταν παραδείγματος χάρη αποφάσισε η κυβέρνηση να κλείσει τα σήματα εστίασης, εμείς πιέσαμε για να δοθούν επιδόματα που θα επιτρέψουν και στους εργαζόμενους και στους ιδιοκτήτες να επιβιώσουν.
0: Με την πανδημία, λέτε, με τον κορονοϊό.
1: Με την πανδημία. Ναι. Βεβαίως, με την πανδημία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ή θα σας πω κάτι άλλο. Το έχω πει και στην συζήτηση στο 5Β για το τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Το 2001 εστήριξα τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην πρωτοβουλία του να θεσπίσει το άρθρο 5Α αντιστοίχως για την ισότητα στην πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, που τότε φαινόταν ακαταλαβίστικο. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο καθένας τι σημαίνει αυτό. Ήταν όμως πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν σημαντικό? Γιατί ήταν διορατικό. Γιατί τι θα πει αυτό? Για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας, θα πρέπει πρώτον να έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεύτερον να έχεις δίκτυο. Και τρίτον να έχεις γνώσεις να τα χρησιμοποιείς. Πρώτον. Ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν θεωρείται τότε αυτονόητο ότι έχουν όλοι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή την περίοδο της πανδημίας που κλειστήκαμε μέσα, εγώ στο σπίτι μου χρειαζόμουν 5 υπολογιστές, γιατί τα 3 μου τα παιδιά έπρεπε να κάνουν μάθημα από τον υπολογιστή την ίδια ώρα. Εγώ έπρεπε να παρακολουθώ το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Πανεπιστήμιό μου και το Κοινοβούλιο, και η σύζυγός μου έπρεπε να δουλεύει από απόσταση. Ποια οικογένεια μπορεί να τροφοδοτήσει και να χρηματοδοτήσει με αυτό το υλικό? Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρόβλεψη, την οποία στο 5α την προβλέψαμε, να υπάρχει μέρημνα. Και θυμίζω το 2008, όταν έγινε υπουργός παιδείας, ότι μοίραζε κάθε χρόνο έναν δωρεάν υπολογιστή σε κάθε παιδί της τρίτης γυμνασίου. Το δίκτυο δεν υπήρχε αυτονοήτως παντού. Έγινε μεγάλη πολιτική την περίοδο που ήμασταν στο τμήμα, στο Υπουργείο Επικοινωνιών, για να μπορέσουμε να φέρουμε την οπτική ίνα και τα WiFi στις πόλεις μας. Και μετά είναι η γνώση. Μεγαλύτερη γενιά δεν είναι εξοικειωμένη με αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να έχει πρόσβαση, και αυτό το κάνει μέσω των ΓΕΠ, τουλάχιστον στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η μεσαία και νεότερη γενιά θα πρέπει να εκπαιδευτεί, και γι' αυτό και βάλαμε στα σχολεία το μάθημα των νέων τεχνολογιών. Αυτό λοιπόν ήταν διορατικό και έγινε το 2001, όταν δεν είχαμε ακόμα δει τι έρχεται. Όταν ήρθε η πανδημία, αυτή η πρόβλεψη μας προστάτευσε να διαφυλάξουμε το σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα παραβιάζονταν βάναυσα από τους περιορισμούς που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Κλείσαμε τα σχολεία, αλλά εφαρμόσαμε τηλεεκπαίδευση. Κλείσαμε τις εταιρείες, αλλά εφαρμόσαμε τηλεεργασία. Κλείσαμε τη δημόσια διοίκηση, αλλά εφαρμόσαμε τηλεδιοίκηση. Περιορίσαμε τις εκκλησιαστικές συγκεντρώσεις Κυριακές, αλλά η Θεία Ευχαριστία μεταδίδονταν διαδικτυακά. Δηλαδή, περιορίστηκαν κάποια δικαιώματα εξ ανάγκης τότε για να προστατευτεί η δημόσια υγεία και η ζωή, αλλά δεν παραβιάστηκε ο σκληρός πυρήνας των δικαιωμάτων. Αυτό έγινε για συγκεκριμένο χρόνο μεταβατικά ώσπου να αποκατασταθεί η κανονικότητα. Και μας βοήθησε. Άρα εκείνο το άρθρο πέτυχε. Ήταν διορατικό. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο τώρα προτείνουμε το 5β, δηλαδή το συμπληρωματικό άρθρο για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί βλέπουμε ότι η εφαρμογή της δεν θα διευκολύνει μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά θα φέρει και κάποιες απειλές που πρέπει να έχουμε συνταγματική νομιμοποιητική βάση για να μπορέσουμε να τις αναχαιτήσουμε, ώστε να βγούμε ωφελημένοι και όχι ζημιωμένοι από την τεχνολογική εξέλιξη. Βλέπετε ότι πώς μπορεί λοιπόν μια πολιτική να διασφαλιστεί σε επίπεδο συντάγματος και να φέρει αποτελέσματα αργότερα και στην πραγματική ζωή.
0: Όπως διορατικό θα έλεγα ότι είναι και το στοιχείο το εξής. Συνταγματική υποχρέωση του κράτους για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Των ζημιών. Είναι κάτι που έρχεται κατά πάνω μας.
1: Είναι αυτό που λέμε, που είπαμε προχθές, περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
0: Ναι,
1: δηλαδή έγινε μια φωτιά στον Εύρο, έγινε μια φωτιά σε εμάς κτλ. Θα πρέπει η ζημιά που έγινε εκεί να αποκατασταθεί.
0: Ναι.
1: Ώστε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να αποζημιωθούν αυτοί που εφήγησαν μεταβατικά,
0: ναι,
1: ώσπου να ξαναέρθουμε στην ομαλότητα. Αυτά πρέπει να προβλέπονται όλα στο σύνταγμα και γι' αυτό τα συζητούμε τώρα εκτενώς. Θα μου πείτε στην πράξη γίνεται πάντα έτσι, όχι είναι η απάντηση. Αλλά όταν υπάρχει κεντρική κατεύθυνση και οδηγία, όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορείς να είσαι μηχανή και να τα επιτυγχάνεις όλα, αλλά όταν υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, το δικαίωμα είναι αγώγημο. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να πάει αύριο μεθαύριο ένα στο δικαστήριο και να πει: κοιτάξτε, κάηκαν το βιός μου, ας πούμε, και δεν μου έχετε δώσει αποζημίωση, παραδείγματος χάρη. Ενώ θα οφείλατε βάσει του συντάγματος.
0: Ναι, ναι. Επομένως, από ό,τι βλέπουμε, κύριε Σιλιανίδη, όλες οι προτινόμενες αλλαγές, εφόσον με το καλό υιοθετηθούν εν τέλει, προϊονίζονται ένα άλλο κράτος, ένα πιο σύγχρονο κράτος.
1: Εντάξει, αυτόματα δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, δεν γίνονται, αλλά, λέμε τώρα το...
1: Αλλά, το Σύνταγμα είναι πάντοτε είναι το θεμέλιο το οποίο το χτίζεις.
0: Αυτό.
1: Και στη συνέχεια
0: έτσι,
1: πάνω αυτό. Σε αυτό αρχίζεις να οικοδομήσεις.
0: Είναι το σχεδιάγραμμα ενός άλλου μοντέλου κρατικής λειτουργίας.
1: Θα έλεγα μια μετάβαση σε μια καινούργια εποχή, η οποία πρέπει να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Αυτό.
1: Σε όλα τα θέματα. Mm-hmm. Ισχύει αυτό. Από εκεί και μετά το Σύνταγμα δεν θα υποκαταστεί στην τρέχουσα πολιτική.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή ο νομοθέτης θα πηγαίνει και ιδεολογικά φορτισμένος κάθε φορά και με βάση τις ανάγκες, οι προτεραιότητες μεταβάλλονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σε εμάς στη Θράκη, η προτεραιοποίηση είναι να μπορούν τα νοικοκυριά να είναι βιώσιμα και να μπορεί και η κοινωνία να μην είναι φθήνουσα δημογραφικά. Αυτό για να γίνει μπορεί να χρειαστεί πολύ ρηχτή και έλευθες πολιτικές.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις πολιτικές να μην έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Θα πρέπει το Σύνταγμα να τις ενθαρρύνει, όχι να τις αποθαρρύνει.
0: Έτσι. Επομένως, σαν ολοκλήρωση της κουβέντας μας ή προς την ολοκλήρωσή της, να στείλουμε ένα μήνυμα προς τους ακροατές μας, προς τους πολίτες όλους, να παρακολουθούν τις εργασίες αυτές, να παρακολουθούν...
1: Οι εργασίες θα αναμεταδίδονται από την τηλεόραση, από το κανάλι της Βουλής.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουν προσδιοριστεί να είναι κάθε Τρίτη από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είναι ο χρόνος συνεδριάσεων.
0: Κάθε Τρίτη,
1: και
0: έτσι.
1: Κάθε Τρίτη,
0: ναι,
1: και κάθε Τετάρτη,
0: ναι,
1: και Πέμπτη,
0: ναι,
1: από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Τρίτη λοιπόν 2 με 8 και Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Από τις 10 μέχρι τις 4 το απόγευμα. 10
0: ωραία
1: το πρωί μέχρι τις 4.
0: Στο κανάλι της Βουλής που όλοι το πιάνουμε.
1: Και
0: έτσι,
1: όσοι εκείνη την ώρα εργάζονται και θέλουν να δουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: μπορούν να μπουν στο κανάλι της Βουλής και να βρουν, ας το πω,
0: ναι,
1: ιστορικά την συνεδρία.
0: On demand.
1: On demand,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω,
0: ναι,
1: να πω ότι μια επίσης σημαντική επιδίωξη,
0: ναι,
1: δική μου, που ακούστηκε χθες στο 24, αλλά κατά τη γνώμη μου συνδέεται περισσότερο με το άρθρο 101 για την αποκεντρωμένη διοίκηση του κράτους, είναι να μπει μια διάταξη η οποία θα ενθαρρύνει την ενίσχυση της παραμεθορίου, όχι της παραμεθορίου, της, θα έλεγα, της υπαίθρου γενικώς,
0: ναι,
1: αλλά και των οικισμών οι οποίοι αδειάζουν. Δηλαδή να ενθαρρύνει πολιτικές προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, έχω κάνει μια πολύ πρακτική πρόταση,
0: ναι,
1: και σήμερα το πρωί στον Αντένα το είπα,
0: ναι,
1: ότι αντί να αφήνουμε να εξαγοράζονται για ένα κομμάτι ψωμί σπίτια στα χωριά μας από ξένα κεφάλαια, που δεν ξέρουμε και τι διαθέσεων είναι, έτσι, να υπάρξει μια πολιτική χρηματοδότηση, ναι, είτε άτοκης, είτε χαμηλότοκης, είτε επιδοματικής, mm-hmm, προς νέους ανθρώπους όταν θα ανακαινίζουν το σπίτι τους στο χωριό, mm-hmm, ή στην επαρχιακή πόλη, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές, αρκεί να το χρησιμοποιήσουν, είτε αν όχι για μόνιμη, για θερινή κατοικία, το χωριό του, των γονιών και του παππού, των παππούδων, και παραλλήλως δημιουργήθηκε μια ανάπτυξη που μπορεί να φέρει ένα έσοδο, διότι εάν τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, που φύγανε, εγώ λέω παίρνω το χωριό μου τώρα την Ξυλαγανή, που έχει μια απώλεια 50% περίπου νέων ανθρώπων, για να πάνε στην Κομωτινή ή για να πάνε σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη, το σπίτι στο χωριό, αντί να το εγκαταλείψουν, το ανακαινήσουν μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα και μπορούν να το νοικιάζουν μέσα από το Booking κάθε καλοκαίρι και να το εκμεταλλεύονται τουριστικά, πρώτον θα έχουν έσοδα, δεύτερον θα έχουν έναν λόγο να συνδέονται με το χωριό και να πηγαίνουν έρχονται, mm-hmm, και τρίτον θα προστατεύσουν και την ελληνική κυριότητα εκεί, διότι 43 ακίνητα ήδη έχουν πουληθεί σε ξένα χέρια, mm-hmm, στα χωριά αυτά εκεί, Ήμερο, προσκυνητές, mm-hmm, και Ξυλαγανή. Και είναι κρίμα, δεν είναι? Είναι κρίμα. Δηλαδή, να μπορείς εσύ να έχεις τον πλούτο στα χέρια και να έρχεται ο άλλος από μακριά που στερείται τη θάλασσα, ή να έρχεται ένας πονηρός που έρχεται να εξυπηρετήσει μια περίεργη ξένη πολιτική και να κάνει αυτού του είδους την επένδυση.
0: Και είναι σχεδόν σίγουρο, νομίζω, συμφωνώντας έτσι και με κάποιες αναλύσεις που κατά καιρούς έχω διαβάσει από ανθρώπους πιο ειδικούς, ας πούμε, κοινωνιολόγους ή τέτοιων ειδικοτήτων, ότι ξαφνικά

0: με κάποια δεδομένα που οδηγεί σε αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, ας πούμε, ναι, η έβρεση της δουλειάς, έλλειψη θέσεων εργασίας, παράδειγμα.
1: Αν δεν είσαι ερωτευμένος με τον τόπο σου, δεν πρόκειται ποτέ να τον αναπτύξεις. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη, οι Κυκλάδες, mm-hmm, κάποτε, τουλάχιστον οι Κυκλάδες, δεν ήταν πλούσια περιοχή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσες να ζήσεις. Mm-hmm. Ήρθε η ζωή έτσι και ο Μικονιάτης ή ο Σαντορινιός, mm-hmm, κερδίζει 10 φορές περισσότερα χρήματα από τον Ιασμιώτη, τον Τζιλαγανιώτη, mm-hmm, τον Σαπαίο, τον Σιδηροχωρίτη,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ήταν μια στροφή της εποχής, μια συγκυρία.
1: Όταν πηγαίναν γαμπροί οι δικοί μας εκεί,
0: ναι,
1: και τους δίνανε τα παραθαλάσσια χωράφια για να τους κοροϊδέψουν,
0: ναι,
1: γιατί θα τρώγε η αλμύρα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ένιωθαν ότι είναι σε μειονεκτική θέση.
0: Ναι,
1: και όταν η ζωή γύρισε το παιχνίδι και τα παραθαλάσσια γίνανε ενοικιαζόμενα, ξενοδοχεία, λόγω τουρισμού κτλ, βρεθήκαν αυτοί νέα πάνω στο άλογο,
0: ναι,
1: οι υπόλοιποι που πήγαν στην ενδοχώρα να είναι οι αδικημένοι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έρχεται η στιγμή αυτή για τη Ροδόπη. Δεν μπορεί στη βόρεια πύλη της χώρας.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Σιλιανίδη.
1: Έτσι.
0: Δίνει πολύ...
1: 2 εκατομμύρια γιοταχή αυτοκίνητα που ανακάλυψαν τα τελευταία χρόνια τη θάλασσά μας.
0: Ναι.
1: Ξέρουν τι ανακάλυψαν. Εμείς δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Αν λοιπόν σκεφτούμε λίγο αναπτυξιακά, και δεν λέω να μην κοιτάξουμε τη δουλειά μας, την οικογένειά μας, θα πάμε να εργαστούμε. Να μην κόψουμε τον ομφάλιο λόρο. Δηλαδή το χωριό, όποιος μπορεί να το αναπτύξει, θα πρέπει να το αναπτύξει. Σε λίγο, αυτή η παραλία των 45 χιλιόμετρων που βλέπετε μπροστά, που είναι άδεια, θα γεμίσει κόσμο. Και θα φέρει ο κόσμος την ανάπτυξη. Δηλαδή, βλέπετε.
0: Δεν πρέπει να προηγηθούν οι υποδομές, οι κλίνες.
1: Πριν από 10 χρόνια,
0: η αλλαγή
1: ήμασταν σε καλύτερη θέση από την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
1: Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη πήγαινε να αγοράσει ακίνητο. Μπαίνει μέσα όλη η Τουρκία και αγοράζει, καταναλώνει, τρώει, διασκεδάζει. Έχει τριπλασιάσει τον τζίρο της πόλης. Τα ακίνητα έχουν πάει στο Θεό. Και όσοι κάναν το λάθος και πουλήσαν την περίοδο της δυσκολίας, τώρα κάθονται από μακριά και κοιτάνε, ναι, τους άλλους να κερδίζουν από την παλιά δικιά τους περιουσία. Εγώ προειδοποιώ τους συμπολίτες μου. Όσοι έχουν γη και ακίνητα στα χωριά της Ροδόπης, στην Κομωτινή, στην παραλία, θα πρέπει να κάνουν υπομονή και να σκεφτούν τρόπους αξιοποίησης. Διότι έχει μπουκώσει η Θάσος και η Καβάλα. Έχει μπουκώσει και η Αλεξανδρούπολη. Ολοκληρώνεται ο δρόμος που με πολλούς κόπους προχωρήσαμε, ο παράκτιος δρόμος Μάκρης Μαρόνιας. Υπάρχει ένας κορεσμός επίσης στο φανάρι που πρέπει να αντικατασταθεί με ποιότητα υπηρεσιών για να μπορέσει να ανεβάσει τον τζίρο. Υπάρχει μια απέραντη παραλία, απολύτως αναξιοποίητη, που θα μπορούσε τώρα, γιατί κάνουμε μια μεγάλη μεταβολή στο σχέδιο Ραμσάρ. Καταφέραμε το 40% περίπου του χάρτη Ραμσάρ να το ανοίξουμε για να νομιμοποιηθούν διάφορες επενδυτικές αναπτυξιακές δράσεις, έστω και χαλαρές. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι πολύ
1: σημαντικό. Διότι μπορεί σε περιοχές που ήταν νεκρές, όπως το Μητρικό για παράδειγμα, να αναπτύξει μια οικολογική τουριστική δράση.
0: Αυτό είναι πρόσφατη εξέλιξη, κύριε Σιλιανίδη.
1: Είναι σημαντική εξέλιξη, βεβαίως. Ή αυτό που έλεγα πάντως για τη μαρίνα του ημέρου. Πολλοί το κοροϊδεύουν και λένε σιγά μην γίνει μαρίνα εδώ. Μα αφού τώρα προσδιορίζονται χωροταξικά τα σημεία που θα γίνουν μαρίνες στη χώρα, γιατί να μην προσδιορίσουμε μία στην περιοχή μας. Με δημόσια γη από πίσω. Και αύριο μεθαύριο βλέπουμε, ας πούμε, τους επενδυτές και προσπαθούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Αυτή η διαδικασία τώρα με τον προσδιορισμό των σημείων έχει ολοκληρωθεί, κύριε Σιλιανίδη, γνωρίζετε?
1: Έχει ολοκληρωθεί, έχουμε κατοχυρώσει στο κτήμα ημέρου εκεί στα παλιά Νταλιάνια Πασόπουλου τη μαρίνα.
0: Ναι.
1: Προβλέπει να είναι μια μαρίνα 110 θέσεων με αλλιευτικό καταφύγιο για τους αλλιείς της περιοχής που έχουν προβλήματα με το λιμάνι του ημέρου. Έχουν χρηματοδοτηθεί και με 150.000 ευρώ από την Αθήνα οι μελετητές για να φτιάξουν και τη χρήση γης και τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε.
0: Για το συγκεκριμένο σημείο, το δικό μας εδώ.
1: Το συγκεκριμένο σημείο, ναι. Και όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η φάση της διαδικασίας, μετά θα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτή μαζί με το δημόσιο για να μπορέσει να αναπτύξει αυτό το έργο. Τώρα σε έναν βαθμό μπορεί να χρειαστεί να εμπλακεί και η περιφέρεια. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Να τελειώσουμε βήμα-βήμα την ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε κάθε φορά.
0: Αφού καπαρώσαμε το μέρος που λέμε.
1: Και αφού... Έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Είχε συμβολή και ο Δήμαρχος Μάρων Ετσαμπών, ο οποίος έκανε

0: καταγραφή των γιών. Το Υπουργείο Κάτω Τουρισμού δουλεύει τη σχετική μελέτη. Η νομοθετικά έχει προχωρήσει η τακτοποίηση της χρήσης γης. Mm-hmm. Αυτά όλα πρέπει να οριμάσουν. Ξέρετε, δεν γίνονται μια ώρα στην άλλη. Αν λοιπόν αυτή η μαρίνα μπορέσει κάποια στιγμή να είναι η απόλυξη του κάθε του άξονα, mm-hmm. Εγώ έχω ταξιδέψει σκοπίμως σε όλα τα λιμάνια οδικός από τον Μπουργκάς, τη Βάρνα μέχρι την Κωνσταντζα πάνω στη Ρουμανία και έχω καταμετρήσει τα σκάφη πολυτελείας και τις δύο κατηγορίες, και τα ιστιοπλοϊκά και τα γιότ, είναι πάρα πολλά. Και αν συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες τους, το όνειρό τους είναι να τα βγάλουν στο Αιγαίο. Γιατί από τη Μαύρη Θάλασσα πού να πάνε. Ενώ στο Αιγαίο μπορούν να ελιμενίζονται, να συντηρούνται και να τροφοδοτούνται σε μια μαρίνα σε εμάς, μερικά, κάποια άλλα στο Φανάρι, κάποια άλλα στην Αλεξανδρούπολη, και τους θερινούς μήνες να φεύγουν, να πηγαίνουν στις Φοράδες, στις Κυκλάδες, όπου θέλουν να πάνε, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ναι, αλλά όταν εγκατασταθεί κάποιο, ελιμενιστεί κάποιο εκεί, τα ωφέλη που σου φέρνει και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η θέση εργασίας που δημιουργεί, η κίνηση ποιοτική, διότι ένα τέτοιο σκάφος δεν το έχει κάποιος που δεν έχει λεφτά. Mm-hmm. Αυτός αν έχει από πίσω ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, δεν θα φέρει και την οικογένειά του. Δηλαδή, εμένα, να σας πω κάτι, όταν έμπαινα στην πολιτική, είχα την ευκαιρία να προετοιμαστώ. Και πέρασα τρία σχολεία, στην Αμερική, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί, όταν πήγα με μια υποτροφία τότε του State Department για τρεις μήνες και μίλησα με διάφορους, μου λέγανε Think big. Να σκέφτεσαι το μεγάλο, το στρατηγικό. Mm-hmm. Δεν θα έρθει τώρα, αλλά για να έρθει πρέπει να αρχίσει να χτίσει 10 και 20 χρόνια πριν. Mm-hmm. Λοιπόν, συνήθως εμείς στην πολιτική τι παθαίνουμε, προτιμούμε να κάνουμε έργα που θα απολαύσουμε αμέσως τα ωφέλη για να μπορέσουμε να επανεκλεγούμε. Και αγνοούμε έργα που μπορεί να αφορούν μια άλλη γενιά. Μπορεί δηλαδή να τα ξεκινήσουμε εμείς και να τα υλοποιήσει ο επόμενος. Έτσι. Δεν είναι όμως σωστό να το κάνουμε αυτό. Πρέπει τα μεγάλα έργα που δείχνουν τον προσανατολισμό και της περιοχής και της χώρας να τα προτάσουμε. Δέστε τι κάναμε με τον κάθε το άξονα. Όταν ξεκινούσαμε να το λέμε κάποτε, το σκορόιδευαν. Εμένα τουλάχιστον. Μου λέγανε μη λες πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Στον κάθε άξονα απέδειξα ότι έγινε. Ξεκίνησε το 6 και το 10 είχε τελειώσει. Και τώρα λειτουργεί και μπορεί να βελτιώνεται. Mm-hmm.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Το ίδιο πράγμα έχω πει για το φράγμα του Ιάσμου. Επιμένουμε.
1: Ναι.
0: Επιμένουμε. Τώρα ο στόχος είναι να μπορέσει η πολιτεία,
1: η περιφέρεια
0: όλο, αυτή που είμαστε, να τελειώσει
1: τις μελέτες, την επικαιροποίηση των μελετών.
0: Και μετά θα μπούμε εμείς μπροστά για να διασφαλίσουμε την χρηματοδότηση.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Υπάρχει το πανθρακικό στάδιο, υπάρχει το δημοτικό στάδιο, τώρα που ανεβαίνει ο πανθρακικός, mm-hmm. που πρέπει επίσης να το βελτιώσουμε πάλι, όπως κάναμε τότε που ανέβηκε ο πανθρακικός στη Super League. Mm-hmm. Αυτοί οι στόχοι υπάρχουν. Έγινε το δεύτερο κλειστό γυμναστήριο, όταν είχα τη δυνατότητα εγώ τότε ως υπουργός να το προωθήσω. Ναι. Είναι, δηλαδή, πέρα από τα καθημερινά, πρέπει να ξέρουμε
1: είναι
0: να βάλουμε
1: και τα μεγάλα και χειροπιαστά όμως.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Ασκούρατα.
1: Καλώς. Όχι, αλίμονο. Πολύ περιεκτική η συζήτηση που έχουμε, όπως συμβαίνει όποτε μιλάμε μαζί σας, κύριε Βουλευτά. Με χαρά να τα ξαναπούμε με την επόμενη καλή ευκαιρία. Θα παρακολουθούμε τις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης καταρχάς και από εκεί θα μας δίνετε το βήμα έτσι να μιλάμε και για την αναθεώρηση και για όποια άλλα ζητήματα ανακύπτουν στην πορεία της συζήτησης, όπως έγινε και σήμερα.
0: Να πω κάτι το οποίο δεν θέλω να παραλύσω.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα, σήμερα θα είμαι Κομωτινή, αρχίζω και μία σειρά περιοδιών εκεί για την καταγραφή κάποιων καινούριων ζητημάτων που ενδεχομένως δεν έχουμε προλάβει να τα καταγράψουμε το προηγούμενο διάστημα. Ένα τομέα στον οποίο θεωρώ ότι έχουμε κάνει ουσιαστικότατα βήματα και σε αυτό παλέψαν πάρα πολύ για να συμβεί, είναι ο τομέα της υγείας. Δηλαδή, στον τομέα της υγείας έχουμε προγραμματισμό μέσα στο 27 να παραλάβουμε το καινούριο νοσοκομείο. Mm-hmm. Προχθές εγκαινιάσαμε μαζί με τον Άδωνη τα δύο κέντρα υγείας που στήχησαν περίπου 4 εκατομμύρια όλα μαζί, στον Ίασμο και στις Σάπες. Στο τρίτο στάδιο θα δώσουν μεγάλο βάρος στα αγροτικά ιατρία, δηλαδή στους οικισμούς που εξυπηρετούνται από τα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Και επίσης κάνει μια σωστή κίνηση η Εκκλησία και προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε για την αξιοποίηση εκεί του Αγίου Χριστοφόρου, της υποδομής εκείνης, μάλλον με κέντρα αποκατάσταση, δεν ξέρω, θα δούμε τι μορφή θα πάρει αυτό. Και παραλλήλως στο χώρο της υγείας προσπαθούμε να έχουμε και πληρότητα προσωπικού, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες να είναι υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πετύχει και ολοκληρώνεται το κομμάτι αυτό. Το ίδιο θετικό τοπίο έχουμε και στα θέματα της εκπαίδευσης. Στα θέματα της εκπαίδευσης έχουμε και τις ανακαινήσεις κάποιων σχολείων που έχουν γίνει και τα σχολεία που μπήκαν στο σχέδιο Μαριέ Καταγιαννάκου και το ότι προχωρήσαν κάποια πειραματικά στην περιοχή που είναι χρήσιμο για την ουσία της εκπαίδευσης. Έχουμε την εργοθεραπεία, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας πω ότι είναι πράγματι η δεύτερη σε ζήτηση στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει πετύχει ψηλότερες βάσεις από την πρώτη χρονιά.
1: Πράγματι, πάει
0: σφαίρα. Έχει απόλυτη
1: σφαίρα.
0: Πληρότητα στις θέσεις των φοιτητών. Και πιστεύω ότι και φέτος στις πανελλαδικές θα είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Μπήκαν με πολύ μεράκι και με πολύ ζήλο οι άνθρωποι εκεί.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και καταφέραμε και δημιουργήσαμε και μια στελέχωση εκεί καλή.
1: Ναι.
0: Το Δημοκρίτιο έχει οργανώσει την εξωστρέφειά του και εύχομαι καλή επιτυχία και στη Νέα Βρετανική Αρχή και στη Μαρία που ανέλαβε προχθές να πάνε όλα καλά. Εννοείται ότι θα πάμε όλοι μαζί παρέα στην προσπάθεια αυτή. Έχουν εγκριθεί κάποια σημαντικά κονδύλια προς τους Δήμους, κυρίως για το οδικό δίκτυο που πρέπει να αξιοποιηθούν. Το πρόβλημα που είχαμε στον κάθετο με την παρακαμπτήριο επιλύεται. Εκτιμώ δηλαδή ότι υπάρχει μια θετική κινητικότητα που μπορεί κάποιοι να μην την προσέχουν γιατί δεν τους αφορά άμεσα. Αλλά όμως είναι μια κινητικότητα η οποία βελτιώνει τις συνθήκες για να μπορέσει η περιοχή να κάνει σημαντικά βήματα προς τα μπρος. Και αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί ξέρετε, η μέρα έχει 24 ώρες. Εμείς δεν σταματούμε ούτε ένα λεπτό. Η δουλειά πολλές φορές που γίνεται είναι αθόρυβη και δεν φαίνεται και αθέατη. Και δεν γίνεται πάντοτε εκεί. Πολλές προεκτάσεις αυτής της δουλειάς, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν αποφασίζονται εκεί. Δηλαδή, αν δεν είσαι στην Αθήνα μέσα για να μπορέσεις να τρυπώσεις τα υπουργεία ή στις υπηρεσίες και να κινήσεις νήματα που πρέπει να γεννηθούν, η ιστορία αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να πετύχεις τίποτα.
1: Εξ αποστάσεως γίνεται το μάθημα.
0: Όταν όμως εδώ θα γίνει το αρχικό, εκεί θα πρέπει οι τοπικοί συντελεστές, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι υπαλληλικό προσωπικό, δηλαδή διοίκηση κτλ., θα πρέπει να δρουν αμέσως, ώστε η ευκαιρία να μην χάνεται. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Σωστό, σωστό. Και είναι αυτό που είπατε, ότι η διαμορφούμενη κατάσταση έχει θετικό πρόσημο, απλώς...
0: Και στη βιομηχανία πάμε καλά, αυτό ξέχασα να το πω. Οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες διεσώθησαν με την τακτοποίηση του 12% έχουν δυναμώσει και κάνουν επεκτάσεις επενδυτικές. Δέστε για παράδειγμα την Interplus, έχει πάει σε 60-70 χώρες, έτσι. Δέστε για παράδειγμα την καινούργια επένδυση τώρα στα πετρέλαια του ομίλου Βαρδινογιάννη, η οποία αφήνει αποτύπωμα στην περιοχή. Ξανακίνησε η Αλφαγούτ, η παλιά Σέλμαν.
1: Θέσεις εργασίας, οικονομική
0: τόνους. Σταματέστηκαν οι παλιοί άνεργοι μέσα να δουλεύουν και προσελήφθηκαν καινούργοι.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια και εκεί, η οποία αργεί γιατί γίνεται πιο έτσι, συστηματικά, αλλά είναι πολύ σταθερή και πολύ ανταποδοτική μέσω μακροπρόθεσμα. Γιατί το να δημιουργήσεις από μια βιομηχανική που είχε κάποτε 8.000 εργαζόμενους και έπεσε στα 600-700 άτομα, να ξαναπάς στα 3.000 άτομα και σιγά σιγά να ανεβαίνεις, δίνοντας θέσεις εργασίας οι οποίες καταναλώνουν στο νομό μέσα, δεν είναι βοήθεια μόνο προς τους ίδιους, είναι βοήθεια και προς την οικονομία του νομού. Γιατί αυτό το χρήμα μοχλεύεται, δηλαδή γυρίζει.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, ας ελπίζουμε ότι θα ξαναέρθει έτσι μια περίοδος έτσι ακμάζουσας.
0: Αυτή τη στιγμή το πιο αδύναμο μας στοιχείο, το λέω εγώ με πάση ειλικρίνεια, κατά τη γνώμη μου, που θέλει πραγματικά εντατικοποίηση, είναι η ιστορία των αγροτών. Γιατί πέσαν τις συνέπειες όλες αυτές τις ιστορίες που έγινε με τον ΟΠΚΕΠΕ, και γιατί ακριβώς ήταν και κακή χρονιά, και τώρα το βάρος όλο το ρίχνουμε εκεί για να μπορέσουμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε, να κρατήσουμε όσο μπορούμε κάποιες οικογένειες όρθιες για να κάνουμε αντεπίθεση και στο πεδίο αυτό.
1: Ναι, γιατί τα ζητήματα είναι και δομικά και συγκυριακά και...
0: αυτή είναι μια δουλειά δύσκολη, το ξέρουμε όλοι.
1: Και εξαρτάται και από τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Αυτό το Υπουργείο Γιάννη, θέλει γκρέμισμα και χτίσουμε από την αρχή. Δηλαδή, δυστυχώς, επί πολλά χρόνια αναπτύχθηκε...
1: Πολλές παθογένειες, πολλές τρευλώσεις.
0: Ως τραχονόμος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Ναι. Δεν έκανε στρατηγική πρωτογένους τομέα. Θέλει πολύ χρόνο και θέλει και πολλή δουλειά.
1: Και είναι κρίμα, γιατί ο τόπος, ο πρωτογενής τομέας...
0: Η οικονομία της Ελλάδος έχει πολλά κουμπίματα πάνω στον πρωτογενή τομέα.
1: Βέβαια.
0: Είναι κρίμα αυτό το πράγμα να μην αξιοποιηθεί.
1: Μπορεί να είναι ο καταλύτης των πάντων ο πρωτογενής τομέας.
0: Μα και η επόμενη κρίση που φαίνεται ότι έρχεται θα είναι επιστημιστική. Δηλαδή,
1: οπότε πρέπει να θωρακιστούμε εγκαίρως. Να...
0: Όποια χώρα έχει εθνική αυτάρκεια στη διατροφή θα είναι δυνατή χώρα. Νερό και τρόφιμο.
1: Νερό, Το νερό να προσέξουμε εδώ στον νομό μας, επάρκεια, υφαλμήρωση, διαχείριση των υδάτων, όπως είπατε, μέσω και του συντάγματος, τα φράγματα, τις τιμές των... Ναι, εντάξει, είναι πολλά τα θέματα.
0: Θα τα βάλουμε όλα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ έχω ετοιμάσει μια μελέτη για τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή θα επιδιώξω σε μια έτσι κλειστή συζήτηση με τους...
1: Ναι.
0: Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης περιοχής μας. Να ανταλλάξουμε απόψεις για να διαμορφώσουμε και την τελική μας πρόταση.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Ενδεχομένως με το επόμενο συνέδριο αγροτικής ανάπτυξης.
0: Το είχαμε πει για τότε, αλλά ίσως θα χρειαστεί να γίνει πιο νωρίς.
1: Πιο νωρίς. Μάλιστα.
0: Πρέπει να συζητήσω λίγο με τα παιδιά, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να υπάρξει ένα συντονισμός δράσης.
1: Ναι. Να μην περιμένουμε. Αν είναι έτοιμο κάτι, να το τρέξουμε. Μάλιστα. Καλώς, κύριε Βουλευτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Καλή συνέχεια, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε. Πολύ σημαντικά ζητήματα θίξαμε με τον κύριο Σιλιανίδη, με την ευκαιρία της συζήτησής μας για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην Επιτροπή Συζήτησης της Συνταγματικής Αναθεώρησης, εκεί όπου είναι ο εισηγητής της πλειοψηφίας ο κύριος Σιλιανίδης. Τρώω σφιχτικό pressing από την ΕΜΗ, πρέπει να βάλουμε, λέει, και διαφημίσεις και τα λοιπά. Οπότε τα λέμε σε λίγο.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Πόσο θα γυρίζει
0: η γη. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, να μην ξεχάσουμε να σας ενημερώσουμε όσους είστε στα Κασιτερά, στο Πάμφορο, στο Λοφάριο, στον Αετόλφο και στην Αετοκορυφή, ότι αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνουν διακοπές ρεύματος. Στον οικισμό των Κασιτερών από τις 8.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Στο Πάμφορο και στο Λοφάριο από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Και σε Αετόλοφο και Αετοκορυφή από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30 το μεσημέρι. Να τα πούμε άλλη μια φορά. Από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι σε Πάμφορο και Λοφάριο. Από 8.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στα Κασιτερά και από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2.30 το μεσημέρι στους οικισμούς Αετόλοφο και Αετοκορυφή. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από τις προκαθορισμένες ώρες. Δίκτυα και εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάσσει, έτσι. Όσοι έχετε ηλεκτρικούς κινητήρες, μετά τη διακοπή κάντε τους έναν έλεγχο αν περιστρέφονται όπως πριν. Πρόκειται για διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες που θα γίνουν επειδή θα πραγματοποιηθούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης δικτύων του ΔΔΕ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Έτσι, ολιγόρες διακοπές ρεύματος προκειμένου να γίνουν οι άκρως απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων ηλεκτροδότησης.

Και ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται επιτάπητος σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών προσέρχονται με φόντο και την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν, εκεί όπου υπάρχουν αναταράξεις, έτσι, και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Ένα προϋπολογισμό, ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το μήνυμα που μεταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Πάγιες είναι και οι ελληνικές θέσεις για προστασία των πόρων που σχετίζονται με τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, να έρθει στο προσκήνιο και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προωθεί συνεχώς την πρόταση για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κοινών αγαθών, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι η άμυνα και η ενέργεια. Αυτό είναι η θέση της ελληνικής πλευράς, έτσι. Εξάλλου, υπενθυμίζεται πως πριν από την έναρξη των εργασιών θα προηγηθεί άτυπη συνάντηση ηγετών με αιχμή το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Σε αυτή τη συνάντηση θα δώσει το παρόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταφέροντας την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο και υποστηρίζοντας σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγει τη διάχυση των επιχειρήσεων πέραν των μετόπων, κάνοντας φυσικά ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σύμφωνα με την συνάδελφο ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, στις Βρυξέλλες, συζητήθηκε και ο πιθανός επίσημος διάλογος επικοινωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρουσία για την Ουκρανία. Υπήρξαν έντονες συζητήσεις με κράτη όπως οι βαλτικές χώρες, αλλά και η Γερμανία αντιδρά σε αυτό, αλλά και άλλες χώρες να θεωρούν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να καλύψει το κενό των ΗΠΑ. Και με αυτές τις διεθνείς ειδήσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο earthnews.gr για να ενημερώνεστε και για τα διεθνή, εκτός από τα εγχώρια ζητήματα έγκυρα και έγκαιρα, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για την ερχόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 9 και πάλι. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Φεμίδη. Ευχαριστώ και τον Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Γεια σου, Έμι. Έρχεται ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Δελτίο ειδήσεων από τη Βασιλική Μαχαίρα και μετά Σαμί Καραμπουγιούκογλου και μετά Παναγιώτης Γιώγας, αθλητικά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, τα ξαναλέμε.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Βασιλική Μαχαίρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ερμιόνη Αδαμίδου. Η καθοριστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές έλαβε χώρα προχθές στο Στρασβούργο με την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών και Ευρωβουλευτριών να υπερψηφίζουν με 431 ψήφους υπέρ έναντι 201 κατά και 29 αποχές. Ειδικότερα, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές και Ευρωβουλεύτριες της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ αυτού του κανονισμού που ανοίγει την πόρτα στα μεταλλαγμένα εκτός του Μανώλου Κεφαλογιάννη, όπως αναφέρουν οι οργανώσεις της Greenpeace, του Δικτύου Σπόρων ΣΥΤΟ και του ΕΓΙΛΟΠΑ στην Ελλάδα με ανακοίνωσή τους και μάλιστα στυλιτεύουν την υπερψήφιση, υπογραμμίζοντας πως οι ευρωβουλευτές στήριξαν τις εταιρείες και τα κέρδη τους και όχι τους πολίτες και μάλιστα αγνοώντας τις επιστημονικές προειδοποιήσεις. Κατά τη συζήτηση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας 2026-2029, ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ιλχάν Αχμέτ, τόνισε πως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορούν να εξαντλούνται σε διακηρύξεις προθέσεων, αλλά απαιτούν ουσιαστικές πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο βουλευτής Ξάνθης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Τζεϊμπέκ, εκφράζει τον προβληματισμό του για το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ερώτησή του σχετικά με το έργο μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς, καθώς αυτή δεν παρέχει σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του. Στην απάντησή του, το Υπουργείο αναφέρει πως η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί μέσω της μετάπτωσης στο ειδικό πρόγραμμα ΣΔΙΤ, το οποίο αφορά 5 μεγάλα αρδευτικά έργα και ότι η αλλαγή χρηματοδοτικού εργαλείου συνιστά τυπική διαχειριστική διαδικασία που δεν επηρεάζει την υλοποίηση. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία της περιοχής, καθώς ήδη έχει δημοσιευτεί η απόφαση προκήρυξη 8 θέσεων ιατρών ΕΣΥ, τις οποίες η προθεσμία έχει παραταθεί ως και τις 25 Ιουνίου του 2026. Οι θέσεις της μονάδας εντατικής θεραπείας δίνονται να καλυφθούν από ιατρούς των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, σύμφωνα με την προκήρυξη, όπως εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, πνευμονολογίας, αναισθησιολογίας και χειρουργίας. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής διοργανώνει σήμερα Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα στο Άλσος Αγίας Παρασκευής το καθιερωμένο Πανηγυράκι Χαράς και Δημιουργίας, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η Βρεφονηπιακή και Παιδική Σταθμή καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΓΔΑΠ του Δήμου Κομωτινής και η ΦΕΣΤΟΥ ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσκαλούν το κοινό σε ένα απόγευμα γεμάτο παιχνίδι, φαντασία, δημιουργία, καλλιτεχνική έκφραση, μουσική και διασκέδαση. Στο πλαίσιο των δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής και της Κινσέπ Κομωτινή εν δράση, οι εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων διοργανώνουν την παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του Γιάννη Ιωνίδη «Ξυπνήστερε, 15 καρύδια διηγήματα» που θα γίνει παρουσία και του συγγραφέα στο προάβλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στη σύσταση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών ρήπανσης και έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα προχωρά το λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε συλλόγους, εθελοντικές ομάδες και ιδιώτες. Μετά τη σύσταση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση για γνωριμία των μελών της καθώς και ενημέρωση επί των υπόψη αντικειμένων. Ο Μορφωτικός Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων διοργανώνει φέτος τα Καλογιάννια 2026 στον Μουσιακό Σαρακατσάνικο Οικισμό στο Γλυκονέρι Ροδόπης. Την 3η 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία για τη γιορτή του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Ιερό Παρεκκλήσιο εντός του Μουσιακού Παραδοσιακού Σαρακατσάνικου Οικισμού. Την 4η 24 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα γίνει η αναπαράσταση του Οθήμου Καλογιάννια, ενώ θα ακολουθήσει παραδοσιακό σαρακατσάνικο γλέντι με τους καλλιτέχνες Βασίλη Σερμπέζη και Σταύρο Μπόνια, συνοδευόμενους από την ορχήστρα του Κώστα Τζελέπη. Στο πλαίσιο των συναυλιών της, η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου τη συναυλία δωματίου Εντυπώσεις στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη με τους Κράσεν Καραγκίοζιβ, Βαρύτονο και Βεσισλάνα Καρατζένοβα στο πιάνο. Συνελήφθη στην Ξάνθη ένας ημεδαπός διότι εκκρέμουσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Αρμιόνη Αδαμίδου, η Βασιλική Μαχαίρα στην εκφώνηση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πόσο θα γυρίζει η γη,
4: το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Ένα μικρό δείγμα από αυτά που θα ακούσουν όλοι όσοι θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να βρεθούν εκεί στην Καβάλα, εκεί στο Φούριο της Καβάλας, σε μια εξαιρετική συναυλία που θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Το μουσικό σχήμα Μάνο Εμπέτικο από την Καβάλα συναντά επί σκηνής το Ensemble Andalusia del Mediterraneo από την Γρανάδα της Ισπανίας και μουσικής από το Μαρόκο, παρουσιάζοντας το μουσικό πρόσδο La Yali Amanis, μια παράσταση που αναδεικνύει τις κοινές μουσικές ρίζες των λαών της Μεσογείου. Μια πρόταση και της εκπομπής είναι για την σημερινή βραδιά να βρεθείτε εκεί, αν δεν έχετε κλείσει κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι η εκπομπή «Εμείς οι άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Σάμι Καραμπουλιούκογλου, από αυτή την ώρα έως στις 12 στο πρώτο μέρος. Στην τράπεζα του ήχου η Ευμιώνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Και επειδή μπήκε το καλοκαίρι, έχουν ξεκινήσει και πρώτος podcast. Έχουμε την Βασιλική Μαχαιρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να δούμε που έχουμε φωτιά και τι γίνεται, Βασιλική.
1: Σαμί, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ναι, είμαστε έξω από το Κόσμιο, στο δρόμο, στον επαρχιακό εδώ προς τον οικισμό του Ισάλου, σε μια χέρσα έτσι έκταση, μια καλλιέργητη έκταση, όπου έχει ξεσπάσει φωτιά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν εδώ τρία οχήματα της πυροσβεστικής, είναι αρκετά δυνατοί οι άνεμοι και έχουν κατεύθυνση βορειοανατολική. Τεσσάρων βοφόρ, δηλαδή, αλλά μερικές φορές οι ρηπές τους είναι πιο δυνατές, που ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βλέπω τεράστιες φλόγες να έχουν ξεπηδήσει και την πυροσβεστική βέβαια να προσπαθεί να οριοθετήσει την φωτιά. Κατά πάσα πιθανότητα θα οφείλεται από κάποιο τσιγάρο μάλλον, κάποιου συνανθρώπου μας που πέρασε, πέταξε το τσιγάρο του και αυτή τη στιγμή έχει βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία και την πυροσβεστική και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να περιοριστεί η φωτιά γιατί είναι αρκετά δυνατή η άνεμη, γιατί δίπλα υπάρχουν αλώνιστα σιτάρια και είναι η εποχή τους τώρα να αλωνιστούν. Αν λοιπόν επεκταθεί προς εκεί η φωτιά που δεν το βλέπω αυτό να γίνεται, προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ να την αντιθασέψουν, τουλάχιστον ας είμαστε προσεκτικοί, ας μην πετάμε όπου να είναι τα τσιγάρα μας, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να περιποιείται αυτές τις ακαλλιέργητες εκτάσεις. Φέτος λόγω των βροχών είχαμε πάρα πολλά χόρτα και μάλιστα 2-3 μέτρα τα άγρια χόρτα, τα οποία έχουν ξεραθεί και είναι μια πρώτη τάξη ύλη καύσιμη για να τροφοδοτήσει μια τέτοια πυρκαγιά και να την επεκτείνει. Αυτά θα μην προς το παρόν, δείχνουν τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Τι ώρα έχει ξεκινήσει περίπου αυτό και πώς νοηθήκε εκεί?
1: Εμείς ακολουθήσαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ, του Λουτφή Σουλεϊμάνογλου, ακολουθήσαμε το όχημα της πυροσβεστικής για να δούμε πού θα μας βγάλει. Δηλαδή, ήρθαμε ακριβώς με το που ενημερώθηκε και η πυροσβεστική. Από πίσω μας ακολουθούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα. Δηλαδή, δεν έχει ούτε μισή ώρα που να έχει ξεκινήσει η φωτιά.
0: Ας ευχηθούμε να εξελιχθούν καλά τα πράγματα και να σβήσει πολύ σύντομα και κατά με αυτή την επισήμανση που το λέμε και εμείς πολλές φορές. Φέτος είχαμε πολλές βροχές, πολλά ξερά χόρτα. Πρέπει να είμαστε τρεις φορές προσεκτικοί σε σχέση με τις προηγούμενες
1: χρονιές. Μην πετάμε τα τσιγάρα. Αυτό είναι. Δηλαδή, ας μην πετάμε τα τσιγάρα. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Ένας ολόκληρος μηχανισμός τίθεται σε γρήγορση για την απερισκεψία κάποιου από εμάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Βασιλική, και ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ ήρεμα για τη σημερινή μέρα και θα σβήσουν σύντομα τη φωτιά οι πυροσβέστες. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα εμείς να πούμε ότι σήμερα είναι επίσης η Διεθνή Μέρα για την Εξάλληψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων, Παγκόσμια ημέρα δραπανοκυτάρωσης και να δούμε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο έτσι με τους τίτλους που το έχουν. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά κλιματιστήρια, πολύ υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Η αφορμή γι' αυτό η Ελβετία που ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες η Παϊράν που σχεδιαζόταν για σήμερα αναβλήθηκαν υπό άρρο ιστών. Σήμερα αναμενόταν και οι υπογραφές να πέσουν στα 14 σημεία ενός κειμένου που είχαν συμφωνήσει οι ΗΠΑ με τους Ιρανούς. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα και θα δούμε αν θα μπορέσει να γίνει αύριο μεθαύριο ή τις επόμενες μέρες υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες και μέσα στην Αμερική και μέσα στους Ιρανούς. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Χαμανέι, λέει πως ενέκρινε τη συμφωνία πλήσεων με τη ΣΥΠΑ παρά τις επιφυλάξεις. Αβεβαιότητα για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Στο Λίβανο, 18 νεκροί σε Ιζαλινά πλήγματα. 4 Ιζαλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις με την Χεζμπολά. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πιο αντιδραστικός υπουργός άμυνας, ο Μπεν Γκβίρ. Και θυμίζουμε ότι η πάυση του πυρός στο Λίβανο ήταν μία από τις πολύ βασικές προϋποθέσεις που βάζουν οι Ιρανοί για να μπορέσουν να υπογράψουν. Όσο θα υπάρχει η συνέχεια αυτού του πράγματος από την πλευρά των Ιζαλινών, η επιθέση στο Λίβανο. Δεν πρόκειται, φαίνεται, να κατηγορούν οι Ιρανοί να υπογράψουν. Στην Ουκρανία τώρα ένας νεκρός σε πλήγματα με ρώσικα ντρόνς σε μια στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. 2 σκοτώθηκαν, 7 τραυματίστηκαν από ρώσικα πλήγματα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, αυτά στα μέτωπα του πολέμου, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαίων Ηγετών που συνεχίζεται και σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Στη Βρετανία τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Στάρμερ. Θριαμβευτική νίκη του Αντιμπερνάμ. Ο εργατικός Αντιμπερνάμ εξελέγει εύκολα βουλευτής και είναι σε θέση να αμφισβητήσει την ηγεσία του Στάρμερ. Ήταν ο δήμαρχος της Μάντσεστερ, μια από τις προσωπικότητες που όλοι περιμένουν να εκλεγεί βουλευτής στην χτεσινή αναμέτρηση στην περιφέρεια της Μάντσεστερ και κατάφερε να βγει πρώτος με πολύ σχετική ευκολία. Και εδώ πλέον αρχίζει και τρίζει η καρέκλα του Βρετανού Πρωθυπουργού του κ. Στάρμερ. Στην Κούβα τώρα, η οποία υιοθετεί πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που χαρακτηρίζεται ιστορική οικονομική στροφή, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Στο Κονγκό και στην επιδημία εμπολά, μια επιδημία χωρίς εμβόλιο, ενόπλες ομάδες και ένας πληθυσμός γεμάτος δυσπιστία, με την επιδημία να τρέχει με ταχύτητες. Ακραία καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν 13,6 εκατομμύρια ανθρώπους εξαναγκαστικά εκτοπισμένους εντός των χωρών τους το 2025, σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Αμβούργου σε συνεργασία με την Greenpeace, η οποία δημοσιεύθηκε και μόλις πριν από λίγες ώρες. Μια σημαντική είδηση από την Ελλάδα: σε λειτουργία πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα αεροπαράβατα, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει μια κινητικότητα στην πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, καθώς έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ακούγονται και ανακοινώνονται και τα ονόματα κάποιων υποψηφίων που θα είναι υποψήφοι με τα κόμματα. Έχουμε την παρήτηση πολλών γενικών γραμματέων, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η δημογραφική σύγκνωση της χώρας είναι η δήλωση που έχετε από την δική τους την πλευρά. Στην Ξάνθη τώρα, πίνει φυλάκιση 17 μηνών, επιβλήθηκε στους 4 κατηγορούμενους για τον προπλαγισμό των point του πόντο πρωτευτή μου φτυκομοτινή του Τζιχάτ Χαλίλ έξω από το τέμενος Τσινάρ την περασμένη περίοδο. Στην Καβάλα έχουμε ανακάλυψη βραχογραφίας του άγνωστο αρχείο της Πέτρας που αφηγείται την απαρχή της εικόνας και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία. Η καθόριση και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές έλαβε χώρα από χτες στο Σταυρούργο με την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και ευρωβουλευτριών να υπερψηφίζουν με 431 ψήφους υπέρ έναντι 201 κατά και 29 αποχές. Ειδικότερα οι Έλληνες ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ αυτού του κανονισμού που ανοίγει την πόρτα στα μεταλλαγμένα εκτός του Μανώλη Κεφαλαιογιάννη που ψήφισε κατά. Στην το νοσοκομείο της Κνάτης έχουμε μια ανακοίνωση. Έχουν προκηρυχτεί 8 θέσεις ατόντρες, της οποίας υποθεσμία έχει παρατεθεί έως και την 25η Ιουνίου του 2016. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να πάνε άνθρωποι, αν θα μπορέσουν να βρεθούν οι γιατροί. Προκηρύξεις υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα έρθουν οι άνθρωποι να δουλέψουν στην περιοχή της Κνάτης και στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι.

steadfast perseverance

υποκλεινόμαστε σε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα μουσική, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο άνθρωπο με θαραλέο και με γενναία καρδιά και ψυχή, στον Roger Waters από τους Pink Floyd, καθώς αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Εδώ ο σπουδαίος 81χρονος καλλιτέχνης δεν επανερμηνεύει απλά ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Pink Floyd, το Comfort Tape Nap, αλλά δημιουργεί και ένα σπαρακτικό μήνυμα για το λαό της Παλαιστίνης και για την γενοκτονία στη Γάζα. Μέσα από τη συνεργασία του με την Παλαιστινιοαμερικανίδα Μόνα Μιαρή, συνδυάζουν άψογα τις φωνές τους με αγγλικά και αραβικά και παρουσιάζουν έναν ύμνο για τον εκτοπισμό, τη μνήμη, την απώλεια και την αέναη αναζήτηση για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Και το μήνυμα εν τέλει είναι απλό, όπως δηλώνει μια μικρή

0: Παλαιστίνια μέσα σε μια σκηνή στο τέλος του βίντεο, ήταν να τέλει ποτέ ξανά ο ήλιος στην Παλαιστίνη? Είναι η ερώτηση πάρα πολλών ανθρώπων, γιατί εκεί δεν είναι. Όλοι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Υποκλεινόμαστε όμως σε λίγους ανθρώπους που κατάνε ψηλά την αξιοπρόπεια της ανθρωπότητας σε αυτόν τον κόσμο, μπροστά σε αδικίες που συμβαίνουν σε εκείνη την περιοχή, σε μια γενοκτονία που συμβαίνει και live όλη αυτή την περίοδο. Αυτή η μουσική λοιπόν, και με τους υπόλοιπους πολίτες και κοινωνίες όλου αυτού του κόσμου, απλώς να είμαστε αμέριμνοι θεατές, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτή η ήχη θα μας πάνε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί στο Δημό Παγκαίο είχαμε την συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων για μια διαδικασία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει ένας νόμος του Υπουργείου που αναγκάζει τους πολιτιστικούς συλλόγους να έχουν catering πλέον, να μην τα ψήνουν ήδη. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας γύρω από αυτό το νόμο. Σε αυτή την συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων στο Δήμο Παγκαίο, εκεί συντονιστής ήταν ο Γιώργος Καλλινικίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παγκαίο, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ για το τι έχει γίνει, τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης για να μην έχουμε και άλλα πράγματα και άλλες πολλές αντιδράσεις.
1: Με μια συνάντηση, ένα κάλεσμα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Παγκαίου, με αφορμή αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι αυτή η νομοθεσία υπάρχει από το 2021. Η οποία όμως κατά κάποιο τρόπο δεν τηρούνταν, αν θέλετε, ήταν εν υπνώση. Τι άλλαξε τα δεδομένα τον τελευταίο διάστημα? Τα δεδομένα τα άλλαξε το Πανελλήνιο Σωματείο των Καταστημάτων Εστίασης Υπασκευή, η οποία πλέον παρακολουθεί ανά την επικράτεια που γίνονται κάποιες τέτοιες αγγελώσεις και επικοινωνεί με τις κατατόπους αγγελικές και αστυνομικές αρχές και τους συζητούν ουσιαστικά να ισχύσει η νομοθεσία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση τώρα στους συλλόγους, γιατί βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο όπου όλες αυτές οι εκδηλώσεις, τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει ήδη, με αποτέλεσμα κάτι που ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε, να το πούμε έτσι, ένα εθνικό δίκαιο πάντα στα πανηγύρια, να ψήνονται κάποια φυλάκια, να παρέχονται, αν θέλετε, και κάποια άλλα ευαίσματα. Θα πάρω τους αντιφιλίπους, κάνω την Πομπότα, να πάρω το σαρμαδάκι, το σαρμά που γίνεται στην οικίσχυ, εδώ τοπικά, την γιορτή του αμπελόφιλου κτλ. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται τώρα το εξής πρόβλημα. Ουσιαστικά καλούνται αυτοί όλοι οι σύλλογοι να μην προχωρούν σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, και αυτό, καταλαβαίνετε, είναι ένα σοβαρό θέμα. Και ένα σοβαρό θέμα γιατί και οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, προσφέρουν. Ας μην γελιόμαστε, αν δεν υπήρχαν οι πολιτιστικοί, δεν ξέρω πώς θα μεταλαμπαδεύονταν από γενιά σε γενιά αυτά τα ήθη, τα έθιμα που έχουμε, οι χωροί μας και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν έγινε μια συνάντηση εχθές που μετήχαν όλοι οι πολιτιστικοί του Δήμου Παγκαίου και όχι μόνο, από την Καβάλα πολιτιστική, από τους Φιλίππους είχαμε, από τα Ποταμούδια είχαμε, από ο Σύλλογος Ευρυτών, ο Σύλλογος Κρητών Καβάλας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση. Υπόθηκαν διάφορα, θα πρέπει άμεσα να γίνει κάτι, γιατί ήδη σας λέω έχουν ξεκινήσει αυτές τις εκδηλώσεις, κάποιοι έχουν αναβάλει, κάποιοι ουσιαστικά δεν θα ψήσουν. Και ξέρετε, είναι άδικο να παίρνεις μια νομοθεσία ή να απαιτείς από το σύλλογο να έχει ακριβώς να λειτουργεί ως κατάστημα εστίασης ή ως catering, έτσι. Οι σύλλογοι, και αυτό με τα πανηγύρια, είναι ένα δίκτυο δεκαετίας που ισχύει. Ίσως βέβαια θα έπρεπε να αποφευθούν και κάποιες υπερβολές, γιατί υπόθηκε και αυτό, και έχουν δίκιο αυτοί εδώ, ότι κάποιες υπερβολές που γίνονται και από διάφορους συλλόγους, είτε αθλητικοί είτε πολιτιστικοί, είτε με το πόσο συχνά γίνονται αυτά, είτε με τον τρόπο που γίνονται σε κάποιες περιοχές, κάποιες υπερβολές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι. Είναι κάτι που θα πρέπει άμεσα σε κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Ξέρετε ότι ο σύλλογος, αν δεν κάνει και το πανηγύρι του και δεν κάνει κάτι, δεν θα είναι και βιώσιμο. Είναι ένα επιπλέον έσοδο που έχουν. Για ποιο λόγο? Το έσοδο αυτό που επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Με την έννοια, αγοράζουν στόλες, έτσι διατηρούνται όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα, διατηρούν τα γραφικά, υπάρχουν οι δάσκαλοι, οι δασκάλους. Από πού ακριβώς θα μπορέσει ένας σύλλογος να βρει έσοδα για να προχωρήσει σε όλες αυτές τις δράσεις που κάνει η πολιτιστική σύλλογη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λυθεί άμεσα. Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά ξέρετε στην Ελλάδα οι νόμοι υπάρχουν και βγαίνουν και 100 διευκρινιστικές. Θα μπορούσε λοιπόν να βγει μια διευκρινιστική έτσι ώστε να μην γίνεται, να μην συμβαίνει αυτό. Και δεν συμβαίνει μόνο στο νομό μας, γιατί υπόθηκε και αυτό. Έχει συμβεί και σε άλλους νομούς, συμβαίνει. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει για μένα άμεσα η κυβέρνηση και αν θέλετε και οι βουλευτές μας να το προωθήσουν έτσι ώστε να δοθεί το περιθώριο τουλάχιστον να κάνει μια εκδήλωση, να μπει ένα όριο αν θέλετε σε εκδηλώσεις που θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά όχι να απαγορευτεί ισοπεδωτικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

Ο Μπος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο, ένα πνευματικό εμβατήριο, η διαπεραστική μαγική φωνή της Μαρίας Φαραντού. Το είχε γίνει ηχογράφηση το 1977, την εποχή που ήταν όλοι πολύ νέοι και εμείς ήμασταν πολύ μικροί. Η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η στίχη του Άγγελου Σικελιανού. Σαν σήμερα λοιπόν το 1951 έφυγε από τους εαυτούς ο μεγάλος Έλληνας ποιητής. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Άφησε πίσω του μια παραγραφή που δυστυχώς η υπόλοιπη χώρα δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την παρακαταθήκη. Πάμε τώρα να ξανακούσουμε την Μαρία Φαραντούρη σε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Η στίχη είναι του μεγάλου Νίκου Γκάτσου.

Λοιπόν, Βασίλη Πρεμίδη, συνάδελφε, σύντροφε και συνοδοιπόρε στις καλές, στις δύσκολες, στις βαριές αλλά και στις μαύρες περιόδους της ΕΡΤ, στις οποίες δεν δίλιασες λεπτό. Περιμένεις να σου πω ότι ήρθε αυτή η άχαρη και άβολη στιγμή που θα πρέπει να σου ζητήσουμε να βγεις από το στούντιο και να πας στο καλό, με τις ευχές όλων μας. Να χαρείς ήρεμα τα χρόνια της σύνταξής σου, που το λες και κάπως καταθλιπτικό. Λοιπόν, όχι. Σου ευχόμαστε να πας να ζήσεις ανέμελα και να χαρείς με ένταση πολλές μικρές όμορφες στιγμές με τους φίλους σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, τα σκυλιά σου, σε κάμπους, θάλασσες, βουνά, όπου σου καπνίσει. Όσοι παλαιότεροι απομένουμε ακόμα εδώ, σε ευχαριστούμε για τα περισσότερα από 30 χρόνια φιλίας και συνεργασίας, για τις στιγμές που μας ανέβασε στο ηθικό ή μας έστρωσε στη διάθεση με μια αιχμηρή, με μια αστεία ατάκα, με μια πλάκα που έστησες για να ξεκαρδιστούμε όλοι στα γέλια. Οι πιο καινούργοι πρόλαβαν να πάρουν μια ιδέα για το τι σημαίνει να δουλεύεις μαζί τους. Και μάλλον έχουν ήδη πολλά να θυμούνται, γελώντας, γιατί αν κάτι κρατάμε όλοι μας είναι το χιούμορ σου, η αξιοπρέπειά σου και η πάντα έντιμη και καλοπροαίρετη στάση σου. Στάθηκες δεκαετίες μπροστά από το μικρόφωνο της ΕΡΤ με πλήρη επίγνωση της υποχρέωσης δεοντολογίας που όφιλες, υπηρετώντας ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης με σεβασμό και με συνέπεια πρωτίστως στους ακροατές, που ούτως ή άλλως είναι και οι μόνοι στους οποίους λογοδοτούμε και πάντα είναι και οι τελικοί μας κριτές. Μια χαρά τα κατάφερες και ως εργαζόμενος και ως συνάδελφος και ως φίλος. Πήγαινε λοιπόν τώρα να ετοιμάσεις κλίμα και έδαφος και περίμενε λίγο, γιατί όχι πολύ μακριά από σήμερα και άλλοι εξημών θα φτάνουμε στην ηρωική έξοδο της συνταξιοδότησης. Άντε γεια, τα λέμε έξω.

0: παιδιά.
1: Όχι, πες τι θα πεις τώρα.
0: Όχι, τώρα.
1: Τώρα πες τι θα πεις.
2: Αυτό δεν τα ξέρω.
3: Βασίλη.
2: Εγώ θέλω να κάνω μια πιο έτσι.
3: Βασίλη.
4: Ακούς κι άλλα,
3: Βασίλη.
2: Ναι, ποιος.
3: Ποιος. Βασίλη.
2: Δεν με ακούς.
3: Ναι, δεν κατάλαβες ποιοι είμαστε.
2: Όχι, ποιοι είσαστε.
5: Λοιπόν, Βασιλική Μαχαίρα, Σαμίκα, Αμπιλιοκόγλου.
0: Βασίλης Πρεμίδης.
2: Ναι, ήθελα να το πείτε μόνοι σας, δηλαδή. Γιατί
0: στα 9 λεπτά πριν τη συνταξιοδότησή του. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο. Συνταξιοδότηση δεν είπα, τι είπα.
2: Ναι, δεν είναι.
6: Αδειοδότηση.
0: Τα έχω και λίγο χαμένα, είναι αλήθεια.
6: Ναι, και μην τον είδατε τον Παναγί.
2: Τον Παναγί να τον ξαναδείτε, εντάξει. Στο στρατό παίρνουν άδεια απόλυση. Κάπως έτσι δηλαδή είναι το πράγμα. Εντάξει, δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα πιο ήρεμη.
6: Ήρεμη. Ήταν ήρεμα τα χρόνια που περάσαμε μαζί.
2: Όχι, αναμφίβολα.
0: Πολύ σωστά το έθεσε.
2: Ήταν λίγο περίεργα.
7: Να πω και εγώ. Πε και εσύ. Δεν ήξερα τι μέσα να έρθει. Σουλα,
2: δασούλα.
7: Όλοι μαζί. Θέλω να πω. Λέει πρώτα. Εγώ έχω γράψει εδώ κείμενο.
0: Α, θα το ακούσουμε. Όχι, μισό λεπτό. Ησυχία να ακούσουμε το κείμενο.
7: Τι το κείμενο. Α, μην μου κάνετε τέτοια. Δεν μιλάει ο Βασίλης τώρα.
2: Μιλάω απλά.
7: Λοιπόν,
2: άκου, περίμενα λίγο και...
7: Α, έχεις σοκαριστεί. Λοιπόν, πού να δεις τη συνέχεια τη σου έχω. Ετοίμασε καλάμια, ετοίμασε μπετονιές, ετοίμασε διάφορα. Θα μάθεις ψάρεμα τώρα. Εδώ στην Καβάλα και στη Θάσο. Δεν ξέρω αν ψαρεύεις, αλλά να. Ήρθε ο καιρός.
2: Ψαρεύω ειδήσεις. Μέχρι τώρα ψάρευα ειδήσεις.
7: Έλα. Πάνε αυτά. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Γιατί είμαι πολύ συγκεκριμένη από το πρωί. Το λέω όλο. Σήμερα είναι ο Βασίλης, τελευταία εκπομπή. Βασίλης, στην Οριστιάδα. Ξέρουν, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω αυτό. Ήταν τέτοιο. Λοιπόν, θέλω πρώτον να μου είσαι γερός δυνατός.
2: Και εγώ το θέλω.
7: Να περάσεις ωραία. Έτσι θα είσαι. Θα είναι ένα καινούριο κεφάλαιο τώρα αυτό. Άλλες εμπειρίες. Άλλες δυνατότητες, άλλες ευκαιρίες. Δηλαδή θα βλέπεις εμάς να ερχόμαστε εδώ να βαράμε την κάρτα και θα λες κρίμα. Εντάξει, στην αρχή σου
2: έρχεται μια...
7: Αλλά μετά αλλάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να δηλώσω εδώ τώρα σε όλους τους ακροατές και μια που είμαστε και όλοι συνάδελφοι ότι για μένα ήσουν δάσκαλος. Όχι για την ηλικία ή οτιδήποτε, αλλά όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ στην ΕΡΤ Καβάλας και έλεγα πω τι θα κάνω εδώ πέρα. Ήσασταν εσείς εκεί στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, εσύ η Χρυσούλα, ο Γιάννης τα παιδιά, που και εσύ ένα σε ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και έλεγα α, τι ωραία που το κάνει αυτός, έτσι θα το μάθω κι εγώ να το κάνω ή πώς κινούνται αυτοί, να μου μάθεις, να μου δείξεις, να με διορθώσεις, έλεγα στις μία, έπαιρνε τηλέφωνο, έλεγες καλέ, στη μία, τι είσαι, δηλαδή τα πάντα όλα και ξεχωριστείς. Εντάξει, στα δύσκολα αυτό που είπε και η Χρυσούλα και τα παιδιά και όλοι το αναγνωρίζουμε ότι στα δύσκολα ήσουν εκεί πάντα και να μας στηρίξεις και να μας βοηθήσεις και να μας δώσεις μία όθηση. Δεν ξεχνώ τον Γουργοθά εκεί με την SEM που αν δεν ήσουν εσύ τίποτα ακόμα εκεί κολλημένοι θα ήμασταν σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, πέρα από πλάκα, εγώ ευχαριστώ και σε περιμένω με τα καλάμια και τις μπετονιώσεις.
2: Τα
7: αγαπάω πολύ και το ξέρεις και το ξέρετε κι εσείς όλοι και στην Οριστιάδο ότι η Καβάλα έχει ένα σπίτι για εσάς. Είστε μέσα στην καρδιά μου. Σας αγαπώ πολύ. Έτσι, αγάπη μου.
2: Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, δεν το περίμενα αλήθεια. Είναι, περίμενα έτσι μια πιο ήσυχη έξοδο να κάνω.
7: Όχι, δεν έχει. Αλλά... Δεν υπάρχει. Δεν συμβαδίζει με σένα.
0: Κάτσε τώρα, γιατί άμα δεν πάρει το λόγο η Βασιλική Μαχαίρα, δεν μας βλέπω καλά για την επόμενη εβδομάδα.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το λέει η Χρυσούλα. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί είμαστε και η πρώτη φουρνιά του περιφερειακού τότε το 1998, όταν ξεκινούσε αυτή η προσπάθεια, έτσι δεν είναι.
2: Το 98, εγώ 3 χρονών ήμουν.
3: Εγώ δεν είχα γεννηθεί καν, να είσαι τώρα. Ήμασταν οι πρώτοι τέλος πάντων παρέα και με το Σαμί και με εσάς και δεθήκαμε και κάναμε και κάποιες έτσι συναντήσεις στα καλοκαίρια του Αγίου Πνεύματος στην Καβάλα, δεν τα ξεχνάω αυτά. Εγώ είχα και βέβαια η δουλειά μας αυτή έτσι μας έκανε, μας ένωσε και σε μια πάρα πολύ ωραία φιλία μεταξύ μας νομίζω, έτσι δεν είναι. Εγώ ήρθα πιο πολλές φορές βέβαια από εσάς, αλλά τέλος πάντων, να τα λέμε και αυτά.
2: Πάθουμε γιατί κέρδιζες το φλούρι στην πίτα, έτσι τώρα. Δεν τα λέμε.
3: ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας, γιατί αυτό ακριβώς που είπε η Τασούλα. Είχες βάσει. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο χιούμορ. Καταρχήν
2: στο τελευταίο. Περίμενε λίγο. Την τελευταία πρόταση δεν ακούσαμε, γιατί είχε μια διακοπή.
3: Ναι, λέω ότι κάναμε για αυτό το η περιφερειακή μας εκπομπή μας ένωσε και σαν παρέα πολύ καλά. Δέσαμε καλά, θέλω να πω, και σαν παρέα παιδιών. Βρεθήκαμε, κάποια καλοκαίρια είχαμε βρεθεί και μαζί. Και λέω αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη φορά, μου είχε εντυπωσιάσει η φωνή σου. Και λέω, Θεέ μου, πώς είναι αυτός τώρα, έχει αυτή την ωραία φωνή, πώς να είναι. Έτσι δηλαδή που μπαίνει η φαντασία σου και δουλεύει. Λοιπόν, και εννοείται ότι. Μ' ακούτε?
2: Ναι,
0: βεβαίως ακούμε.
2: Ότι... Αν έχεις να πεις καλά, λέγε. Δεν είναι.
3: Μόνο καλά έχω να πω και. Θα αφήσω λίγο χρόνο και για το Σαμί, βέβαια, ότι σας αγαπάμε, ότι ήμασταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα, ότι ο ένας έδινε κουράγιο στον άλλον εκείνα τα δύσκολα χρόνια του Μαύρου και όχι μόνο, και κάναμε και κοινές εκπομπές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πολύ ωραίο χιούμορ, για το γέλιο που μου πρόσφερες κάθε φορά όταν ετοιμάζαμε το περιφερειακό. Θα είχες να πεις μια πάρα πολύ ωραία τάκα για να γελάσω. Και εννοείται ότι δεν θα είμαστε και πάλι μαζί. Τώρα εσύ βέβαια πιο χαλαρά έτσι, σημεία. Έτσι δεν είναι, δεν θέλω να πω παραπάνω. Εγώ συγκινήθηκα πολύ με το φιέρμα της Χρυσούλης.
5: Δεν νομίζω, Βασίλη, τώρα που παίρνει σύνταξη ότι θα γλιτώσει από εμάς. Η Κομωτινή σε περιμένει, η Ξάνθη σε περιμένει. Και όταν θα δυσκολευόμαστε, πάντα θα σε παίρνουμε. Και εγώ θέλω να παραφράσω λίγο έναν τίτλο ενός εξαιρετικού βιβλίου του Χιλιανού συγγραφέα του Λουίς Σεπουλβάδα. Για μένα πάντα ήσουν ένας ωραίος, δημιουργικός, φλογερός άνθρωπος. Που διάβαζε ιστορίες αγάπης στην ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια. Ιστορίες αγάπης για να μαθαίνουμε, να έχουμε συνέστηση και να μπορούμε να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όλα
3: αγαπάμε.
5: Όσα έχεις κάνει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: Εγώ για όλα.
5: Μιλάμε.
2: Σας ευχαριστώ για όλα. Ήταν μια έτσι έκπληξη, λίγο φορτισμένη όλη αυτή.
4: Με τον Μίστερ Μπίν μαζί μας.
2: Μέχρι το Μίστερ Μπίν.
0: Για να καταλάβετε τούρτα. Και οι υπόλοιποι, μπροστά του έχει μια τούρτα. Δεν ξέρω αν έχετε την ταινία με τον Μίστερ Μπίν που είναι σαν αυτοκίνητο και κάνει κάτι χειρονομίες περίεργες.
2: Όχι χειρονομίες, απλά έχει το μεσαίο δάχτυλο.
0: Με αυτή την τούρτα τον αποχαιρετούμε εδώ.
3: Έχετε και τούρτα.
0: Ναι,
3: ναι, ναι. Φλουρί έχει.
0: Φλουρί δεν έχει. Εσύ δεν έχει.
2: Εσύ είσαι ικανή από την Κομωτινή να το δει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε και την Τασούλα Κριτικού και την Βασιλική Μαχαίρα και τον Σαμί Καραμπουγιούγκολο που συμμετείχαν σε αυτή την αποχαιρετική.
3: Μια μεγάλη αγκαλιά, παιδιά. Μια μεγάλη αγκαλιά. Για μια όμορφη ζωή.
2: Πολλά χαρές. Πολλά φιλιά.
3: Όλα καλά. Θα σας δούμε.
2: Πάρα πολύ. Εδώ είμαστε.
5: Γεια σου, Βασίλη. Καλή ξεκούραση, κουρασμένο μου παλικάρι.
0: Σου έχει μείνει 1,5 λεπτό.
2: Κατά το.
5: Νομίζω ότι έχουμε
3: ξαναγυρίσει
5: στο πρόγραμμα το δικό μας. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Θα πάμε μια βόλτα προς την Κούμπα.
3: Αποχαιρετήσαμε έναν συνάδελφο που συνεχίζει.
5: Αποχαιρετήσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, έναν καρδιακό φίλο, θα έλεγε κανείς, και έναν δημιουργικό άνθρωπο, ο οποίος τον κρασμένο παλικάρι αποσύρεται σιγά-σιγά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γλιτώσει από εμάς, δεν είναι και πολύ εύκολο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι και να τον αποχαιρετήσουμε με τους μουσικούς από την Κούβρα. Μπορεί να δεις τα social club.

0: sus campanas.
1: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε η διαναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλευε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός από 21-31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 19η μέρα του Ιουνίου, Παρασκευή, σήμερα με πολλά θέματα που τα έχουν και στην περιφέρεια τη δική μας, αλλά και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ερτκομωτινής, Ερτκαβάλας, Ερτορεσκιάδας έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούγκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφερμίδης. Ευχαριστούμε τους τεχνικούς μας, την Ερτκαβάλα, την Ερτορεσκιάδα και στην Ερτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δούμε και να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο με τίτλους στον κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πολύ υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών. Τα μάτια είχαν σταθεί εδώ και μέρες στην Ελβετία. Η Ελβετία όμως ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που σχεδιαζόνταν για σήμερα αναβλήθηκαν επ' αορίστων. Ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, κ. Γαλιμπά, θέτει ως προϋπόθεση για οποιασδήποτε συνομιλίες με τις ΗΠΑ τον σεβασμό στις κόκκινες γραμμές που έχει ορίσει η Τεχεράνη, και μία από αυτές είναι ο Λίβανος. 18 νεκρούς είχαμε από Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί. Είναι η δήλωση του αντιδραστικού Υπουργού Άμυνας των Ισραηλινών, του Μπενγκβίρ, στη Σύνοδο Κορύφης των Ευρωπαίων Ηγετών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και σε αυτή τη δεύτερη ημέρα. Ακραία καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν 13,6 εκατομμύρια ανθρώπους εξαναγκαστικά εκτοπισμένους εντός των χωρών τους το 2025. Τα στοιχεία από τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Αμβούργου με την Greenpeace στην Ελλάδα, σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βόλους στα εγωπρόβατα που ενδιαφέρει πολλούς κτηνοτρόφους, και στην Καβάλα έχουμε τις βραχογραφίες στο άγνωστο αρχείο της Πέτρας που αφηγείται την απαρχή της εικόνας. Και με αυτά θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε σε φάση κινητοποιήσεων και από τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Παγκαίου της Καβάλας. Έχουν αποφασίσει, δεν θα συμμετέχουν στο προγραμματισμένο 11ο Παγκαιορίτικο Αντάμωμα. Αυτό ήταν να γίνει έτσι τις επόμενες ημέρες στην Οικίσχυνη, τέλη του μήνα, για να πιέσουν ώστε να δοθούν λύσεις και σαφές διευκρινήσεις σχετικά με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είχαν μία συνάντηση οι πολιτιστικοί σύλλογοι αυτές τις ημέρες. Αποφάσισαν επίσης πως η κίνηση αυτή είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας και έκφρασης της έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών συλλόγων. Και συμπληρώνουν οι άνθρωποι στη σχετική τους ανακοίνωση πως τα πανηγύρια των χωριών μας δεν αποτελούν εμπορικές δραστηριότητες, βασίζονται αποκλειστικά στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών και των εθελοντών των συλλόγων, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, προσωπική εργασία και μεράκι για τη διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τώρα, σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται και οι αγρότες του Συλλόγου Παγκαίου, του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, είχαν την έκτακτη γενική τους συνέλευση. Αποφάσισαν ότι την Πέμπτη θα έχουμε κινητοποιήσεις στην πόλη της Καβάλας με κυρίαρχο το θέμα για τα τενέγη των Φιλίππων. Ένα από τα θέματα που τους απασχολούν έχουν να κάνουν και με την έλλειψη εισοδήματος και ενίσχυσης στους αγροτικούς κλάδους, την κρίση αυτή ρευστότητας που παρατηρείται στον πρωτογενή τομέα. Και για το θέμα αυτό μάλιστα τη Δευτέρα θα έχουμε μία συνάντηση γεωτεχνικών και μη στην πόλη της Καβάλας από το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το οποίο ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης και λόγω της κρίσης ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα, θέλει από τη μία να τοποθετηθούν όλοι και να παρουσιάσουν το πρόβλημα και την μορφή που παρουσιάζεται σε αυτούς, και από εκεί και πέρα να πάνε και σε μια αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, να αναδειχθούν προτάσεις προκειμένου να υπάρξει μια άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης. Η συνάντηση αυτή θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα τη Δευτέρα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλαος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και αν θα πρέπει να διαλέξω κάτι από τα πολλά πολιτιστικά που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, καιρού επιτρέποντος βέβαια, θα είναι η γλυπτική στην άμμο που θα έχουμε την Κυριακή στην πόλη της Καβάλας, στην ακτή της Καλαμίτσας, μία από τις πιο όμορφες γιορτές έτσι, της πόλης. Συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι και είναι και από τους λίγους συλλόγους που διοργανώνουν τέτοια γιορτή στην χώρα μας γενικότερα. Το ραντεβού είναι στις 11 το πρωί.
0: Πολύ ελκυστική η πρόταση στο Σούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην Ουεσιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εντάξει, τα ακούσατε και ραδιοφωνικά τα αποχαιρετιστήρια με τον Βασίλη τον Πρεμίδη. Εδώ αυτή η κατάσταση, η φόρτιση συγκινησιακή επικρατεί στους χώρους της Ερτορεστιάδας. Όμως συνεχίζουμε με ένα θέμα που έρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, που δείχνει μια αρνητική μεταβολή που παρουσιάζουν το 2025 οι γεννήσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, της τάξης του μείον 5,4%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία γεννήσεων του προηγούμενου έτους που δημοσίευσε η Ελστάτ, δηλαδή το 2025 γεννήθηκαν 3.376 νεογνά, 193 λιγότερα από εκείνα που γεννήθηκαν το 2024. Η περιφέρειά μας βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας ό,τι αφορά τον αριθμό γεννήσεων, με τις περιφέρειες Ηπείρου, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας να καταγράφουν βέβαια ακόμη ψηλότερα αρνητικά ποσοστά. Προχωρώντας, σας λέμε ότι εχθές είχε μία σύσκεψη έκτακτη το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαμοθράκης με αφορμή τις προσφορές που κατέθηκαν από τρεις εταιρείες για την επικείμενη για τα δρομολόγια που πρόκειται να ξεκινήσουν με νέα καράβια από τον Οκτώβριο και μετά. Άρχισαν συζητήσεις, ανησυχίες, συμβούλια. Εξεδόθη ένα ψήφισμα χθες με τη σύμφωνη γνώμη και της Δημοτικής Αρχής αλλά και των φορέων που παραβρέθηκαν εκεί ή που τοποθετήθηκαν διαδικτυακά. Ζητούν να ληφθούν αποφάσεις, μάλλον καλωσορίζουν κάθε εταιρεία που πιθανά να πάρει την προσφορά και τα δρομολόγια που θα συνδέουν την Αλεξανδρούπολη με το νησί, αρκεί να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιού ως προς τον τύπο του πλοίου που θα δρομολογηθεί για το σκοπό αυτό. Το θέμα, όπως τονίστηκε, είναι τι καράβι προτείνει κάθε μία από αυτές τις εταιρείες και κατά πόσο αυτό το καράβι θα διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του νησιού και των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Το βασικότερο επίσης θέμα που συζητήθηκε και που προκύπτει είναι το κόστος, τι κόστος θα έχει το καράβι το οποίο θα έρθει και τι δημολόγηση θα υπάρχει για τις επόμενες χρονιές, γιατί αν είναι υψηλότερα τα κόστη, αυτό αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την επισκεψιμότητα και γενικά την ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Είχαμε τη σύλληψη ενός ημεδαπού που εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα να επιχειρεί διάρρηξη σε κατάστημα στην Αλεξανδρούπολη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ και πάλι στην πρωτεύουσα αστυνομική της ίδιας υπηρεσίας, δηλαδή της υποδιέθεσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων, συνέλαβαν δύο ανήλικες οι οποίες είχαν κλέψει δύο τσάντες από κατάστημα, ενώ όπως προέκυψε αυτές οι ανήλικες στις 8 του μήνα είχαν αποπειραθεί να κλέψουν και άλλο κατάστημα ρούχων, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Βλέπουμε το φαινόμενο αρχίζει και εντοπίζεται ιδιαίτερα έντονα σε ενήλικα παιδιά. Το σκόρδο της βίσας είναι έτοιμο. Ξέρουμε όλοι ότι τα σκόρδα της βίσας καταλαμβάνουν το 70% της συνολικής εγχώρης παραγωγής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Εύτορης Τριάδας και με συναντέξεις σχετικές, από τον Ιούλιο πια το σκόρδο της βίσας θα διατίθεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής και Επεξεργασίας Σκόρδου, που εδρεύει στην Βίσα. Να πούμε ότι οι παραγωγοί θεωρούν ικανοποιητική την τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν της αλφα ποιότητας. Ο κύριος Μαγαρτίδης, ο πρόεδρος του εταιρισμού, έκανε λόγο για μια καλή χρονιά σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημίες λόγω των βροχοπτώσεων. Μιλάμε για 3.000 θέματα που καλλιεργήθηκαν φέτος στην περιοχή της Βίσας με σκόρδα. Ξεκινά σήμερα το τριήμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας στη Μάκρη, στην κατασκήνωση Μάκρης. Θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Διοργάνωση του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων του νομού Εύρω Αλέξης Κομνηνός, με κατασκηνωτές περίπου 170 από τη σημερινή ενημέρωση που είχαμε, 170 συμμετοχές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με ποντίους από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και περίπου 200 να δηλώνουν το ενδιαφέρον να επισκεφθούν τις τριήμερες αυτές εκδηλώσεις χωρίς να κατασκηνώσουν στην Μάκρη. Το ΚΑΜΠ Θαλασσάκρια 2006 θα περιλαμβάνει εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίας, βιωματικές μουσικοχορευτικές δράσεις και πολιτιστικές βραδιές με ζωντανή ποντιακή μουσική. Έχουμε και τα Ορέστια σήμερα που ξεκινούν τις εκδηλώσεις τους για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας. Εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου. Και να θυμίσω για άλλη μια φορά τις δράσεις Universe All που διοργανώνει η ομάδα Πλειάδες στο Εθνικό Εσταρισκοπείο Αθηνών στην Ακριτική Ελλάδα, στον Εύρο. Ξεκίνησαν με δράση στο Κυπρίνο, στη συνέχεια στο Σουφλί, στο Κυπρίνο, και τώρα στην Ορεστιάδα και έπεται η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη. Και έχουμε και μία μουσικοποιητική παράσταση με τη Γιώτα τη Γανούρια στο τραγούδι και το Σαντούρι, και την Ευσύνη Λενούδια στην επιλογή και αφήγηση των κειμένων, στην εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα στο Εθνολογικό Μουσείο, από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης μάλλον, με τη στήριξη του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης, Αρμονίας Γένεσης, τίτλος «Εκεί που ανθίζει η φωνή», με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής βέβαια στις 9 το βράδυ στην Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης.
0: Κατάμε το τίτλο «Εκεί που ανθίζει η φωνή». Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολλές ειδήσεις από την περιφερειακή ενότητα του ΕΦΟ. Ευχόμαστε ένα πολύ καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε πώς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Προς το παρόν ηλιοφώτινη η πόλη των Σερών. Στη συνέχεια δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι τις τελευταίες τρεις μέρες με ηλιοφάνεια ξεκινάμε. Και μετά, εκεί γύρω στο απογευματάκι, μαυρίζουν τα πάντα. Έχουμε αστραπές, βροντές, έντονη βροχόπτωση και την άλλη μέρα και πάλι από την αρχή. Θα ξεκινήσω την ειδησιογραφία μας με αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που είναι πλέον καθημερινά φαινόμενο. Δεκάδες συμπολίτες μας δέχονται κλήση και στο σταθερό τους, κυρίως τηλέφωνο και στο κινητό. Αυτή τη φορά ο απατεώνας προσπάθησε να εξαπατήσει πολίτη, αλλά δεν είχε την τύχη με το μέρος του, καθώς αυτός ο πολίτης έτυχε να είναι αστυνομικός. Και έπεσε ο απατεώνας στην παγίδα του αστυνομικού και όχι το αντίστροφο που είχε στο μυαλό του. Στα χέρια λοιπόν της αστυνομίας έπεσε ένας απατεώνας, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, έπεσε σε αστυνομικό, 21 ετών, απατεώνας, προσποιήθηκε τον λογιστή, ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα και να εξοφληθεί. Ο 45χρονος αστυνομικός αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα, του είπε ναι, φυσικά να το πληρώσει, είπε ότι έχει στο σπίτι του 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ και ότι πρέπει ο ίδιος να πάει να τα παραλάβει. Ο απατεώνας έπεσε στην παγίδα, πήγε, αλλά εκεί τον περίμεναν οι συνάδελφοι του αστυνομικού και προχώρησαν στη σύλληψή του. Θα σας μεταφέρω στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, όπου εκεί εκτός των προβλεμένων ορίων βρέθηκαν οι τιμές των νητρικών που καταγράφηκαν σε δύο χωριά, σε δύο τοπικές κοινότητες, στο Χρυσό και στην έδρα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, το Χρυσό και στο Νέο Σούλι, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί ισχυρή σύσταση για τη μη χρήση του νερού, τόσο για πόση όσο και για το μαγείρεμα. Ως εκ τούτου οι κάτοικοι απαγορεύεται να το καταναλώσουν και φυσικά περιμένουν τη νέα ανακοίνωση. Στον ίδιο Δήμο ξεκινά μια νέα συνεργασία στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά με το Δίκτυο Κακοποιημένων Γυναικών και Μονογονιακών Οικογενειών Νέα Ζωή. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει με την αρχή της χρονιάς και τώρα επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά και την ΑΜ και Νέα Ζωή. Καθώς ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, αφού γκραζόμενος στις ανάγκες της εποχής, αποφάσισε να σταθεί δίπλα στις γυναίκες που έχουν υποστεί βία, εγκαινιάζοντας αυτή τη νέα συνεργασία στους τομείς παροχής ψυχοκοινωνικής, συμβουλευτικής και νομικής καθοδήγησης, διασύνδεσης ωφελούμενων με κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και υποστήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων και εκστρατιών ευαισθητοποίησης. Ήδη πραγματοποιήθηκε μία το προηγούμενο διάστημα προς αυτήν την κατεύθυνση και όπως μιλήσαμε πριν από λίγο με την αρμόδια αντιδήμαρχο στην ΕΡΤ Θερών, την κυρία Αποκάτου Μάρφα, μας είπε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες δράσεις με στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα πρέπει να σας πω ότι τόσο στην πόλη, πολύ δε περισσότερο στην Περιφερειακή Ενότητα Θερών, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, είτε ενημερωτικού, είτε ψυχαγωγικού, είτε πολιτιστικού χαρακτήρα, με πανηγύρια που έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους, αλλά έχουμε και μια σημαντική διοργάνωση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί Σάββατο και Κυριακή. Μιλάμε για το 13ο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που διοργανώνει η Ομοσπονδία με τον τοπικό Σύλλογο Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών. Πρόκειται για μια κορυφαία συνδικαλιστική και επιστημονική συνάντηση των αντιπροσώπων των Συλλόγων Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τους και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Περνάω στις εκδηλώσεις και ήδη ξεκίνησε η αναβίωση ενός πανάρχιου εθήμου του Κλείδωνα. Δεν ξέρω αν αναβιώνεις τις περιοχές σας. Εδώ ξεκίνησε δυναμικά σε αρκετές περιοχές της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά θα γίνει και μέσα στην εβδομάδα στην πόλη των Σερών από τον Σύλλογο Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος, που είναι, δεν είναι απλά μια αναβίωση, είναι ένας θεσμός για την περιοχή. Σήμερα λοιπόν έχουμε την αναβίωση του Κλείδωνα με παραδοσιακό γλέντι στο Χριστός από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, όπου συμμετέχει εκεί και η αδελφότητα Μικρασιατών στην Σιδηροκάστρο του Άγιος Παντελεήμονας, ενώ αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, από τον Σύλλογο Ορφέα Νέου Σκοπού θα αναβιώσει ο Κλείδωνας, αλλά εκεί όλη η εκδήλωση έχει την επωνυμία Ριζικάρια, από τη Μαλφή, τα ριζικά που άφηνε κάθε κοπέλα μέσα στο κανάτι με το αμύλιτο νερό και μετά φυσικά με σκοπτικά διάφορα τραγούδια έβλεπε το ριζικό τους. Με τη μαγεία λοιπόν και τους παραδοσιακούς ήχους της ευρύτικης ζυγιάς θα μεταφερθούμε στο παρελθόν. Η αναβίωση θα γίνει εκεί από τα μέλη του συλλόγου που θα ανάψουν και μεγάλες φωτιές, τις ονομαζόμενες μπουμπούνες, στις διασταυρώσεις κάθε γειτονιάς του Νέου Σκοπού, προσφέροντας έτσι ένα πλούσιο θέμα και γλέντι μέχρι πρωίας. Έχω και πάρα πολύ νόστιμες εκδηλώσεις να σας παρουσιάσω, και όταν λέω νόστιμες το εννοώ. Θα ξεκινήσω από την δεύτερη γιορτή Πονηρού που διοργανώνει ο Σύλλογος Νικρητριών Θεσσαλονίκης ο Βυσάλτης, ο Δήμος Βυσαλτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το πονηρό. Το πονηρό είναι ξακουστό γλυκό της Νιγρίτας, που είναι η έδρα του Δήμου Βυσαλτίας, αλλά μπορεί κανείς να το βρει στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βυσαλτίας. Είναι ένα ιδιαίτερο νόστιμο σιροπιαστό γλυκό με λεπτό φιλοκρούστας, λαχταριστή γέμιση από καρύδια και ένα σιρόπι που πραγματικά το κάνει ακαταμάχητο. Τώρα, γιατί λέγεται πονηρό? Λόγω του σχήματός του. Είναι μακρόστενο και από πάνω καλύπτεται έτσι με σαντιγί. είναι παραδοσιακό, πεντανόστιμο, ξακουστό και στόχος των διοργανωτών είναι η φήμη του να ξεπεράσει τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Διήμερη αυτή η γιορτή πονηρού, καθώς θα υπάρξει και εκδήλωση τοπικής γαστρονομίας με στόχο φυσικά την ανάδειξη και των γεύσεων των άλλων, όχι μόνο των γλυκών, αλλά και των αλμυρών γεύσεων της περιοχής, ενώ τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης θα μοιραστούν άφθανα από όνειρα σε όλους τους επισκέπτες.
0: Το οφείλω να ομολογήσω ότι έχει ανοίξει νόηση μας και τη δική μας και όλων των υπολείπων και ψάχνουμε να δούμε πώς είναι το σχήμα και πώς είναι το γλυκό.
3: Λοιπόν, είναι στον Ομακρό αρκετά μακρύ, από πάνω έχει σαντιγί, μέσα είναι γεμισμένο με κρέμα και καρύδια και έχει μπόλικο σιρόπι. Και όταν αυτό το πράγμα είναι φρέσκο, που το βρίσκεις, επειδή είναι μικρές ποσότητες για την περιοχή, στη ζαχαροπλασία της περιοχής, είναι σχεδόν πάντα φρέσκο, είναι σαν αφρός. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Και φυσικά θα υπάρχει γλέντ, υπάρχουν μουσικά σχήματα και είναι μια γιορτή που θα γίνει εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Έχω όμως και αλμυρή εκδήλωση να σας παρουσιάσω. Αυτή τη φορά σε μια ξεχωριστή περιοχή, στο Άνω Πορόγια, μια περιοχή που αξίζει κάποιος να την επισκεφθεί, που είναι πανέμορφη, βλέπεις τη λίμνη Κερκίνη, έχει εξαιρετικό κλίμα, εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολύ ωραίες γεύσεις. Γιατί εκεί θα πραγματοποιηθεί το τρίτο φεστιβάλ γευσιγνωσίας, μια γιορτή γεύσεων, αρωμάτων, παράδοσης. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Ναύλιο Χώρο του Δημοτικού Καταστήματος ΟΑΘΗ, εκεί οι χρυσοχέρες της περιοχής θα παρουσιάσουν τις συνταγές τους, που εκεί η περιοχή φημίζεται για τις πολύ καλές πίτες, θα πρέπει να σας πω, και τα μαγειρευτά με πρώτη ύλη το κρέας, κυρίως το χοιρινό και το αρνί, βοηθάει και το κλίμα που έχει δροσιά και θα υπάρχουν και επαγγελματίες σεφ για να κρίνουν και φυσικά αυτές οι νοστιμιές θα μοιραστούν μετά στους επισκέπτες, καθώς θα ακολουθήσει γλέντι και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Αυτά από εμάς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έχεις ξυπνήσει όλες τις αισθήσεις των γεύσεων. Έχεις καταφέρει να ξυπνήσεις και σε εμάς που είμαστε στο στούντιο, αλλά και σε αυτούς που μας ακούνε.
3: Προσπαθώ να βρω κάτι καλό κάθε φορά για να σας κεντρήσω και να μας επισκεφτείτε.
0: Θα το κάνουμε, υπόσχεσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα πολύ όμορφο.

0: από τότε μέχρι εδώ
1: μου σκίζεις την καρδιά.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: συνέχισε, μ' αρέσει να θυμάμαι.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: κάποιοι χάθηκαν κι εγώ.
0: Και από τότε μέχρι εδώ.

0: στη Γιμουτζίνα, στην Κομωτινή, η εξαιρετική συνεργασία του Θοδωρή Ξηδία με τη Λία Τζαμπάζη, από τον εξαιρετικό δίσκο Ελλάδα και τον Μια μου του Θοδωρή Ξηδία, η στίχη και η μουσική του Θανάση Χαϊφίλια από την Κομωτινή, του μεγάλου Θανάση Χαϊφίλια. Ένα τραγούδι ύμνος για αυτή την πόλη. Μπορεί τα τρένα να μην σφυρίζουν πλέον, περιμένουν να σφυρίξουν κάποτε, μπορεί τα μαγαζιά να μην υπάρχουν, αλλά έχει κατήσει την ατμόσφαιρα εκείνης εποχής αυτή η πόλη ακόμα και σε αυτή την πόλη της Κομωτινής. Για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελέγει από το 11ο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μια ελευθερική ψήφο. Η κυρία Μιχαλοπούλου μίλησε στην Εύκο Μωτινής. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Είναι γεγονός, είμαι η πρώτη γυναίκα πρίτανης. Είμαι η πρώτη γυναίκα σε όλη την Ελλάδα πρίτανης από το ένα τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
2: Άλλη μια πρωτιά.
1: Και μάλιστα αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε μεγάλα πανεπιστήμια, πολύ, το ΕΚΠΑ, το ΑΠΙΘΙΤΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη, όπως και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι τα τέσσερα πανεπιστήμια που έχουμε ΤΕΦΑ, τα οποία δεν έχουν βγάλει ποτέ γυναίκα πρίτανη. Είναι σημαντικό για, σε ολόκληρη τη χώρα να έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε αυτό το ρόλο και να έχουμε και εκπροσώπηση από άλλες σχολές πέραν των τριών κρατέων που συναντάμε, που είναι η ιατρική, η πολυτεχνική και η νομική, σε όποιες περιπτώσεις υπάρχει.

0: όπου ποτέ δεν έχουν βγάλει τα πανεπιστήμια που έχουν αυτές τις τρεις σχολές σε όλη τη χώρα μια καπρίτανη. Και μάλιστα και από άλλη σχολή. Ναι. Αυτό όμως τι σημαίνει, εκτός από για μένα πολύ μεγάλη χαρά και αν θέλετε αναγνώριση του έργου το οποίο έχω κάνει όσα χρόνια βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο, που είναι περισσότερα από 30 αυτή τη στιγμή εδώ στο Κομοτηνή, σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο μας διάλεξε την αλλαγή. Διάλεξε να προχωρήσει με πολύ ξεκάθαρα βήματα σε μια νέα πορεία. Τα πράγματα τα οποία εγώ δούλευα τα προηγούμενα χρόνια που έχουν να κάνουν με έναν ανοιχτό οργανισμό, έναν οργανισμό ο οποίος συνεργάζεται με την κοινωνία, και το λέω ξανά, δεν είναι επικοινωνιακό, είναι ουσιαστικό, και το ακόμα πιο ουσιαστικό είναι όλη αυτή η προσέγγιση να περάσει στους φοιτητές που μας εμπιστεύονται και έρχονται να ζήσουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και να σπουδάσουν, να περάσει ως βίωμα και ως εμπειρία και ως ικανότητα, δεξιότητα σε αυτούς τους φοιτητές. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενέργεια και η κατεύθυνση που έχει δει στο Πανεπιστήμιο μας με τη διεθνοποίηση. Η διεθνοποίηση για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι όμως το πώς αντιλαμβάνεσαι τον οργανισμό, τον φορέα, το πανεπιστήμιο και τι μπορεί να αποδώσει ως υπηρεσία προς όλο τον κόσμο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να τα ενσωματώσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι δομικό στοιχείο, δεν είναι στοιχείο απλά περιφερειακό στη λειτουργία ενός οργανισμού, και αυτό είναι ένα κομμάτι που αυτή η Βρετανική αρχή θα δουλέψει πολύ εντατικά. Το θεωρώ εκ των ούνου κάνει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, να το πω έτσι, να πετύχουμε αυτά. Και είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε ένα οργανισμό για να αλλάξει. Έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με τις πολιτικές, έχει να κάνει με την κουλτούρα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον οργανισμό. Και τα τελευταία χρόνια το γνωρίζετε πολύ καλά, το βλέπετε, ότι το Πανεπιστήμιο μας έχει κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο που θέλω να πω σήμερα έχει να κάνει με το κομμάτι της έρευνας και της αξιοποίησης της παραγόμενης έρευνας για την παραγωγή αξίας. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο στόχευσε και τα τελευταία χρόνια επιτυχαίνει ευρωπαϊκές πρωτιές στο κομμάτι του ιστιακού και πράσινου μετασχηματισμού του αγροτικού τομέα, πρωτογενούς τομέα, είναι αποτέλεσμα στοχευμένης δουλειάς, καθώς ένα πανεπιστήμιο που εδρεύει σε αυτή την περιοχή πρέπει να παράγει αξία στον τομέα που αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και είναι ο πρώτος άξονας στην περιφέρειά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά το έργο ξεκινάει από την επίσημα την 1η Σεπτέμβρη, όμως η προετοιμασία μας έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι ως πρετανικό σχήμα να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, υπότη γυναίκα πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αναλαμβάνει από το Σεπτέμβριο, αλλά οι προετοιμασίες συνεχίζονται για να ξεκινήσει καλά όλη η διαδικασία της διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και από τη Μαρία Μιχαλοπούλου θα πάμε στην κυρία Μαρία Λουκοπούλου, είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης. Υπάρχουν το Υπουργείο Παιδείας, έχει ανακοινώσει το πολλαπλό βιβλίο διδασκαλίας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές αντιθέσεις από τους εκπαιδευτικούς που καλούνται μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να επιλέξουν και αυτό το βιβλίο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουν.
2: Πραγματικά ο ρόλος του σχολείου είναι να κάνει πολίτες. Εμείς οι εκπαιδευτικοί το ξέρουμε, το Υπουργείο Παιδείας δεν το υπολογίζει αυτό το πράγμα. Και θέλει απλά να κάνει γρανάδια και υπηθύμιους υπαλλήλους και εργάτες. Εμείς το όνειρό μας είναι να κάνουμε ελεύθερους πολίτες.
1: Το όνειρο μιας πολιτείας θα έπρεπε να είναι, που πανέστατα όμως το ίδιο δεν σκέφτονται οι πολιτικοί, ούτε και οι πολίτες αφού δεν αντιδρούν. Εγώ ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, επειδή κλείνει και η χρονιά μαζί με τα πολλά άλλα που υπάρχουν, μπαίνει στη διαδικασία και η επιβολή του πολλαπλού βιβλίου πλέον και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση γύρω από την ιστορία.
2: Ναι, λοιπόν, για να μην παρεξηγούμαστε, το θέμα μας δεν είναι το πολλαπλό βιβλίο σαν πολλαπλό βιβλίο. Το θέμα μας, έχουμε δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι ότι είναι άκρατη ιδιωτικοποίηση. Η έννοια του πολλαπλού βιβλίου μπορεί να είναι και θετική. Mm-hmm. Εντάξει. Όταν είναι πραγματικά πολλαπλό βιβλίο και όταν δεν το φτιάχνουν ιδιώτες, και μιλάμε μια ξεδιάτροπη ιδιωτικοποίηση και μια ξεδιάτροπη διαφήμιση θα γίνεται πια. Σκεφτείτε να έχει ένα φροντιστήριο Παπαδόπουλος, ας πούμε, και αυτό του Παπαδόπουλου το βιβλίο να το διδάσκει το σχολείο. Δεν είναι μια διαφήμιση για το φροντιστήριο Παπαδόπουλος. Και δεν κρίνω το φροντιστήριο Παπαδόπουλος, δεν είναι άριστο. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι έχει διαλυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια αλλιώς του μνήμης Διαμαντοπούλου, ο οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων. Τα φτιάχνουν εκδότες, αλλά τώρα πια έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο που διεθνίζουμε κιόλας όλη αυτή την ιδιωτικοποίηση. Και δεν είναι πολλαπλό βιβλίο, γιατί στα περισσότερα μαθήματα είναι ένα βιβλίο, το οποίο στην ουσία μας επιβάλλεται να το επιλέξουμε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πολλαπλά βιβλία που έχουν κάνει ομάδες επιστημόνων που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας. Οπότε θα πάρουν τα παιδιά τα πολλά βιβλία ή θα τα έχουν στις βιβλιοθήκες και θα διαλέξουν τα παιδιά. Αυτό το κεφάλαιο, παιδιά, θα το δούμε από αυτό το βιβλίο. Και θα δείτε και οι πληροφορίες από το άλλο και το άλλο βιβλίο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Θα διαλέξουμε ένα βιβλίο, διαφημίζοντας έναν εκδοτικό οίκο ή ένα φροντιστήριο. Και αυτό θα πάρουν τα παιδιά και από αυτό θα διδάσκονται.
1: Αυτό πέφτει πάνω σε εσάς, έτσι. Η
2: εκπαιδευτική
1: θα πρέπει να διαλέξει.
2: Και με μια τελείως γελία διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας προφανώς δεν έχει καθόλου ιδέα πώς διαλέγονται τα βιβλία. Καθόλου ιδέα. Κάναν 5 χρόνια να διαλέξουν και να εκδώσουν. Και αυτό επειδή είναι εκλογές τώρα, μάλλον. Βγήκανε τώρα αυτά τα βιβλία, ανέτοιμα, και πρέπει εμείς να τα διαλέξουμε μέσα σε μια εβδομάδα. Να κάτσουμε να διαβάσουμε όπου υπάρχουν πολλά βιβλία να τα διαβάσουμε. Αυτό είναι μια επιστημονική διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία κάθομαι στο πόδι μεταξύ του καφέ μου και του γλυκού να δω ποιο βιβλίο μου αρέσει καλύτερα.
1: Ας ζητάτε την απόσυρση αυτή τη διάταξη πλέον για τη φετινή.
2: Εμείς ζητάμε να επανασυσταθεί ο οργανισμός εντός διδακτικών βιβλίων και να γίνεται σοβαρή δουλειά με τα διδακτικά βιβλία. Να σκεφτούν σοβαρά και να μας ρωτήσουν κιόλας τι ιδέες έχουμε. Είναι μια κινητοποίηση αντιφασιστική, αντιρατσιστική, με αφορμή το ναυάγιο της Φύλου, το μνημονεύμα του ναυάγιου της Φύλου, αλλά ζητάμε δικαιοσύνη για όλα τα θύματα.
1: Πού θα γίνει η κινητοποίηση αυτή?
2: Θα γίνει στην Κεντρική Πλατεία και την Κυριακή Ελλήνα συμμετέχει σε μια αντιπολεμική εκδήλωση στο θεατράκι της Πλατείας. Αντιπολεμική εκδήλωση, θα πιάσουμε διάφορα θέματα. Και γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω, θέλουμε τους πολίτες στο πλάι μας. Οι δάσκαλοι διαλέξαν αυτό το επάγγελμα που είναι δύσκολο και κακοπληρωμένο, θέλοντας να βοηθήσουν τα παιδιά, έχοντας όραμα και μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Και το θέλουμε πλάι μας.
1: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Μαρία Λουκοπούλου, υπόεδρος της Ελμεξάνδης, πολύ πολύ δραστήρια σε όλα αυτά που κάνει και με επιτυχία. Και θα πάμε σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει από την Οριστιάδα, το τελευταίο θέμα για την ΕΡΤ και για το περιφερειακό πρόγραμμα Βασίλης Πρεμίδης, που σήμερα έκανε την τελευταία του εκπομπή και αποχωρεί σε σύνταξη πλέον. Το ευχόμαστε υγεία και πάνω απ' όλα γαλήνη για την επόμενη περίοδο, για όλα αυτά που έχει κάνει, και τον ευχαριστούμε. Είναι ένα θερμοκήπιο με λαχανικά που καλλιέργησαν, φρόντισαν και παήγαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων. Ήταν αυτό που χάρισε στη βορειότερη σχολική μονάδα της χώρας το χάλκινο μετάλλιο το 2026. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον διευθυντή, τον κύριο Νίκο Στρογγυλό, που είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δικαίων. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Βασίλης Πρεμίδης.
3: Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει πριν από 2 χρόνια στην ουσία, πάμε στο 2024, στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς εκείνης, όπου έτσι υπήρξε η ιδέα για την κατασκευή του θερμοκηπίου. Παλαιότερα ξαναυπήρχε πριν από αρκετά χρόνια θερμοκήπιο έτσι στο σχολείο, σαν περιφερειακό σχολείο, οπότε ήταν μια ιδέα να ξαναφτιαχτεί κάτι τέτοιο. Αναζητούμε τότε κάποιες χορηγίες από κάποιους κυρίους οι οποίοι είχαν τη διάθεση να στηρίξουν το σχολείο. Κατασκευάζεται το θερμοκήπιο και το επόμενο σχολικό έτος, δηλαδή το 24-25, ξεκινάμε να το λειτουργούμε έτσι στα πλαίσια του σχολείου, να καλλιεργεί κάθε τάξη το δικό της παρτέρι, με διάφορα λαχανικά. Και παράλληλα συστήσαμε και εκείνο το έτος και το έτος που διανύσαμε τώρα, εικονική επιχείρηση στην 6η Δημοτικού. Οπότε έτσι παράλληλα με την καλλιέργεια του θερμοκηπίου είχαμε και μια εικονική επιχείρηση για να μπαίνουν και τα παιδιά στο πλέγμα της επιχειρηματικότητας με διακριτούς ρόλους κτλ. Και το εκμεταλλευόμασταν έτσι την παρουσία του θερμοκηπίου και στο κομμάτι της μάθησης, δηλαδή στο σχολείο. Mm-hmm. Απλά τη χρονιά που μας πέρασε, τη φετινή σχολική χρονιά του 25-26, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Οπότε πήραμε και εργαλεία έτσι πιο τεχνολογικά που δουλεύουμε την ηλιακή ενέργεια κτλ. Με το μετεωρολογικό σταθμό και άλλα πράγματα που μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τα παιδιά. Τους άρεσε ιδιαίτερα όλη η ενασχόληση με το θερμοκήπιο. Είναι και από περιοχή έτσι αγροτική, οπότε έχουν το ερέθισμα αυτό από το σπίτι. Αλλά ήταν κάτι δικό τους, δηλαδή κάθε τάξη είχε να περιποιηθεί το δικό της κομμάτι, το δικό της παρτέρι, τα λαχανικά τους, να τα ξεποτανίσουν, να βγάλουν ας πούμε την παραγωγή τους κτλ. Να τα πάρουν στο σπίτι, να κάνουν μια σαλάτα μέσα στην τάξη τους για να φάνε, γιατί θέλαμε να καλλιεργούμε και συνθήκες καλής διατροφής, να έχουν και τέτοια ερεθίσματα στο σχολείο. Προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο έτσι, την παρουσία του θερμοκηπίου στο σχολείο. Ναι, ήταν πολύ θετική η ανταπόκρισή τους και μάλιστα πολλές φορές το διάλειμμα προτιμούσαν κάποιοι να πηγαίνουν εκεί να ασχολούνται με το παρτέρι τους ή με τα λαχανικά που έχουν σπείρει. Ήταν μια ωραία ενασχόληση. Γενικά τα τελευταία δύο χρόνια έτσι, που το καλλιεργούμε μονοπολούσε το ενδιαφέρον στις δράσεις μας. Έτσι. Το περιποιούμασταν καθημερινά και ήταν και στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή κάθε φορά ήταν δύο παιδιά υπεύθυνα να πάνε να δουν τι χρειάζεται πόντισμα, να ενημερώσουν τις υπόλοιπες τάξεις. Ήταν στα πλαίσια δηλαδή των αρμοδιοτήτων των μαθητών. Το κομμάτι της μελέτης περιβάλλοντος, ας πούμε, που ασχολούνται με το φυτό, με τη ρίζα, με το βλαστό, με όλα αυτά, τα παιδιά το βλέπαν και στην πράξη. Πηγαίναν στο θερμοκήπιο, σπέραν τους σπόρους, μετά βγάζανε το φυτό, το μεταφυτεύανε, ακολούθησαν όλη τη διαδικασία. Δηλαδή, που ακολούθηκε ένας παραγωγός στο δικό του θερμοκήπιο. Είχαμε πάρει από τους σπορείτες Ροδόπης, μας είχαν στείλει κάποια έτοιμα, κάποια φακελάκια με παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων και τους είχαμε φυτέψει τότε και βγάλαμε τα φυτά. Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι μικρότεροι. Εντάξει, κάναν το κομμάτι που μπορούσαν, δηλαδή να περιποιηθούν το παρτέρι τους. Ήταν μια εμπειρία για αυτά, γιατί δεν το είχαν ξανασυναντήσει και στον νηπιαγωγείο που ήταν. Φέτος, βέβαια, για πρώτη χρονιά δώσαμε χώρο και στον νηπιαγωγείο, γιατί συστεγαζόμαστε έτσι μέσα στον ίδιο σχολικό χώρο. Τους δώσαμε χώρο, οπότε και τα παιδιά του νηπιαγωγείου είχαν το ερέθισμα αυτό. Αλλά και οι μεγαλύτεροι, ας πούμε, τους κέντριζε πολύ το ενδιαφέρον της εικονικής επιχείρησης και συγκεκριμένα, ας πούμε, τα παιδιά της Πέμπτης πάντα μας λέγανε, κύριε του χρόνου, να κάνουμε κι εμείς εικονική επιχείρηση όπως είχαν κάνει τα περσινά εκτάκια. Αλλά γενικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι κάποιοι έδειχναν έτσι μεγαλύτερο ζήλο, κάποιοι λιγότερο. Απλά υπήρχαν παιδιά τα οποία μεμονωμένα έτσι είχαν τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερο. Ας πούμε, θα σας πω χαρακτηριστικά, ένας μαθητής από την Πέμπτη και κάποιος άλλος μαθητής από την Έκτη συνεργάστηκαν και φτιάξαν όλο το σύστημα του αυτόματου ποτίσματος που έχουμε. Τα σωληνάκια τα συνέδεσαν, τα συναρμολόγησαν. Δηλαδή ήταν δικός τους σκόπος, δικιά τους δουλειά και το απολάμβαναν.
1: Αυτά λοιπόν και από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δικαιών, ο Νίκος Τογγελός, για το θερμοκήπιο με λαχανικά που καλλιέργησαν τα παιδιά και πήραν και ένα χάλκινο μετάλλιο για το 2026. Θα παραμείνουμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΡΒΟΥ. Θα πάμε μια βόλτα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο Δημόκρητο. Εκεί θα συναντήσουμε τον αεροπολιμενάρχη, τον Στέλιο Ζαντανίδη, σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την Ορεστιάδα, για τις καλές εξελίξεις για όλους τους επιβάτες στον κόσμο, καθώς περιμένουν να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για τις πτήσεις που έχουμε από αυτή την περιοχή προς την Κρήτη.
4: Έγινε μια πολύ ωραία ανακοίνωση από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Τζιζικώστα, τις προηγούμενες μέρες, που αφορούσε μια συμφωνία ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών, των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτοιμα για αυτό το πλαίσιο ήταν χρόνια από τους επιβάτες, να είναι καθαροί οι κανόνες δηλαδή που ισχύουν σχετικά με τα δικαιώματά τους στις αερομεταφορές. Και αυτό φαίνεται τώρα με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνεται πράξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, αλλά από ό,τι είπε ο Επίτροπος θα ψηφιστεί μέσα στο έτος και θα αποτελεί πρακτική και νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2027 και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα που έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την καθαρή σχέση του επιβατικού κοινού με τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι μακρύς ο κατάλογος, γιατί ήταν και αρκετά τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Μπορώ να σας πω ενδεικτικά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όπως ότι γίνεται καθαρό το πλαίσιο των αποζημιώσεων των επιβατών στις καθυστερήσεις των πτήσεων και μάλιστα κυρία Μανάκα, γίνεται κλιμακωτά. Δηλαδή, όσο πιο μακρύτερος είναι ο προορισμός, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αποζημίωση. Και μάλιστα βάζει και το χρονικό όριο ότι και μεγαλύτερη από 3 ώρες να είναι η καθυστέρηση, πάλι θα παίρνει αποζημίωση. Έπαιρνε αποζημίωση, δεν ήταν καθόλου το πλαίσιο όμως. Έπαιρνε αποζημίωση που δεν ήταν κλιμακωτή, ναι. Και δεν περιλάμβανε όλο το πλαίσιο των πιθανών καθυστερήσεων που υπήρχαν. Mm-hmm. Οπότε αυτό γίνεται καθαρό, κλιμακωτό και περιλαμβάνει μέσα και τις αποστάσεις που ταξιδεύεις και τις ώρες των καθυστερήσεων. Mm. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γίνεται καθαρή, κυρία Μανάκα, η τιμολογιακή πολιτική των εισιτηρίων. Δηλαδή, θα πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες να προβάλλουν την τιμολογική τους πολιτική με αποσκευή, με χειραποσκευή, χωρίς αποσκευή, χωρίς χειραποσκευή, καθαρά στο κάθε εισιτήριο του επιβάτη. Uh-huh. Επίσης, ο επιβάτης αποκτά το δικαίωμα, εάν σε μια πτήση αλέρετουρ πάνε έλα, δεν εμφανιστεί στην πρώτη, ως τώρα αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη, έχανες και τη δεύτερη. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι αν δεν εμφανιστείς, αν κάνεις το λεγόμενο no show στην πρώτη, έχεις δικαίωμα να κάνεις τη δεύτερη. Ως τώρα δεν υπήρχε αυτό. Επίσης δεν υπήρχε το δικαίωμα του επιβάτη να έχει το παιδί του κάτω από 14 ετών δίπλα του χωρίς χρέωση. Στο νέο πλαίσιο, ο επιβάτης που ταξιδεύει με παιδί κάτω από 14 ετών έχει δικαίωμα να το έχει δίπλα του στη θέση, σε διπλανή θέση, χωρίς να χρεώνεται από την αεροπορική εταιρεία. Ένα επίσης σημαντικό τομέα που γίνεται παρέμβαση είναι ότι ενδυναμώνουν τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ναι. Γίνονται απλούστερες οι διαδικασίες και γίνονται και πιο φιλικές προς τα άτομα αυτά. Επίσης γίνεται καθαρό το πλαίσιο πώς κάνεις την αίτηση σου για να πάρεις μια αποζημίωση για ακύρωση πτήσης ή για καθυστέρηση πτήσης. Πράγματα που ταλαιπωρούσαν τους επιβάτες και πολλές φορές χανόταν από τη μειώση ακριβώς λόγω του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου. Με πρεμιέρα για φέτος, για την πτήση του Ηρακλείου. Ναι. Να θυμίσω ότι η πτήση φέτος θα γίνεται κάθε Πέμπτη και κάθε Δευτέρα ή κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Ναι. Να σας πω ότι κάθε Πέμπτη το αεροσκάφος από το Ηράκλειο θα φτάνει περίπου στις 8 παρα 10 το απόγευμα.
5: Εδώ,
4: και θα φεύγει εδώ,
5: ναι,
4: από Ηράκλειο Αλεξανδρούπολη και θα φεύγει από Αλεξανδρούπολη για Ηράκλειο στις 8 και 25 με 8.30. Mm-hmm. Ενώ την Δευτέρα η άφηξη από το Ηράκλειο θα γίνεται το μεσημέρι στις 12.15 και θα φεύγει περίπου 1 παρα 10 με 1. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου.
5: Στα μέσα Σεπτεμβρίου.
4: Τώρα αυτό οι προηγούμενες χρονιές έχουν δείξει ότι έχει ένα περιθώριο χρονικό μπρος ή πίσω. Ναι. Δηλαδή αν δούμε ότι πάει καλύτερα, πάμε μια εβδομάδα πίσω ή δύο εβδομάδες πίσω. Αν δεν έχουμε πληρότητες στο Σεπτέμβριο, μπορεί να κλείσει και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα πάμε μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Οι πληρότητες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και πέρσι το καλοκαίρι και όπως και πρόπερσι. Mm-hmm. Αυτό το δρομολόγιο είναι πάρα πολύ καλό δρομολόγιο. Πόλη, όπως λέμε, συνδέει δύο πολύ σημαντικές περιοχές της χώρας, την Κρήτη και τη Θράκη. Να σας θυμίσω ότι η κοντινότερη πόλη που μπορεί να πάρει αεροπλάνο για την Κρήτη είναι η Θεσσαλονίκη, άρα η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν έχει σύνδεση, δεν είχε ως τώρα σύνδεση με την Κρήτη. Είναι δύο σημαντικές περιοχές. Έδειξε η πληρότητα των προηγούμενων ετών ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον αμφίπλευρο, δηλαδή και από την Κρήτη προς τη Θράκη και από εμάς προς την Κρήτη. Βέβαια το ποσοστό είναι 60% επιβάτες προς το Ηράκλειο και 40% προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί, το ποσοστό υπέρ της Κρήτης, εάν είχαμε αύξηση των μηνών που γίνεται το δρομολόγιο, δηλαδή περνούσαμε τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αυτό όμως είναι απόφαση της αεροπορικής εταιρείας, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς, δεν μπορούμε να το ζητήσουμε εμείς αυτό.
5: Έχουμε
4: με τη Σιτία όλο το χρόνο, το χειμώνα έχουμε κάθε Πέμπτη και Σάββατο και τώρα το καλοκαίρι έχουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Από το 27 το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σιτία θα έχει και έναν ενδιάμεσο προορισμό. Θα έχει τη Μυτιλίνη.
5: Μην μου πείτε, το ωραιότερο νέο είναι αυτό με τη Μυτιλίνη.
4: Ναι, είναι πολύ καλό νέο αυτό, κυρία Μανάκα. Για όλους μας.
5: Από πότε?
4: Από τους πρώτους μήνες του 27. Θα γίνει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο θα μπει αυτό. Προκηρύχθηκε ήδη δηλαδή. Εγώ σας το λέω γιατί η προκήρυξη των άγωνων γραμμών, το Αλεξανδρούπολη είναι μια άγωνη γραμμή. Έτσι.
5: Ναι, ναι.
4: Η προκήρυξη των άγωνων γραμμών είναι καινούργια που τώρα κάνουν προσφορές οι αεροπορικές εταιρείες. Mm-hmm. Στο δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη έχει βάλει και έναν διάμεσο προορισμό τη Μυτιλίνη.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Στέλιο Ζαντανίδη, είναι ο αερολημενάρχης στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, για όλη αυτή την κοινότητα που υπάρχει και θα υπάρξει την επόμενη περίοδο. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μπανά. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊδίδης στην Καλλιόπιτο Δράμας, για μια έκθεση εξαιρετική και ίσως και μοναδική για την περιοχή μας, Κινέζων ζωγράφων. Να την ακούσουμε.
6: Είναι απόλυτα ακριβές. Το Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης έχει διοργανώσει και διεξάγει αυτή την έκθεση, την ομαδική εικαστική έκθεση σύγχρονων Κινέζων ζωγράφων, όπως ήδη αναφέρατε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, οφείλω να το εξηγήσω, να το επισημάνω, στο πλαίσιο ενός συμφώνου πολιτισμικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου, του Κινέζικου Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών της Γκουιάνγκ. Αυτή η έκθεση, μετά την διεξαγωγή της στην Κοζάνη, που ευνοήτως είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υλοποίησή της στη συνέχεια στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη, για αυτονόητους λόγους, αμέσως επόμενος σταθμός της γενικότερα είναι στην Καλλιόπιτο Δράμας και στο Ίδρυμα Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης. Είναι πραγματικό προνόμιο για την Δράμα και τους δραμινούς συμπολίτες μας, γιατί αυτή η έκθεση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δραμινά χρονικά, για τη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της, μας δίνει τη μοναδική δυνατότητα, εμάς τους δραμινούς, να έρθουμε σε επαφή και να γνωρίσουμε τη σύγχρονη κινέζικη εικαστική σκηνή και μάλιστα μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της, γιατί πολύ απλά ποτέ ξανά δεν έχουν εκτεθεί έργα Κινέζων ζωγράφων στη Δράμα, στην ευρύτερη περιοχή της, αλλά τολμώ να πω, γιατί έκανα και μια σχετική έρευνα, και σε επίπεδο περιφέρειας, της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή, δεν θα περί αυτολογήσω εκ μέρους του Ιδρύματος, αν πω ότι είναι ένα ανεπανάληπτο πολιτιστικό γεγονός. Αρκεί ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, οπότε έγιναν και τα εγκαίνια. Συνεχίζεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη η λειτουργία της έκθεσης και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, 21 Ιουνίου. Λειτουργεί δε, να το επισημάνω, αποκλειστικά τις απογευματινές ώρες στο Ίδρυμα και συγκεκριμένα 6 με 9, ένα πλήρες τρίωρο το απόγευμα καθημερινά. Στις δύο αίθουσες τέχνης, τις οποίες ως γνωστόν διαθέτει το Ίδρυμα.
1: Και από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, να ξαναγυρίσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Στο Φούριο της Καβάλας σήμερα στις 9 ώρα υπάρχει μια εξαιρετική συναυλία. Το μουσικό σχήμα Αμάντα Ρεμπέτικο από την Καβάλα συναντά επί σκηνή στο ensemble Αντανούσιδελ Μεδιταρανέο από τη Γρανάδα της Ισπανίας και μουσικούς από το Μαρόκο, παρουσιάζοντας το μουσικό project La Γιάλια Μανές, μια παράσταση που αναδεικνύει τις κοινέ μουσικές ρίζες των λαών της Μεσογείου και παίρνετε μια απόγευση για όσους ετοιμάζεστε να πάτε εκεί και αξίζει τον κόπο να είστε εκεί. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου, ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θα ανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα σας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη συνδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023, τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, Ειρήνη, όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤΑ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς δονησμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμόρφωση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε
0: έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλο στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζη, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσέος Μαυραντώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια τη συνάντηση συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου.
0: Μάλιστα.
3: Και να σας πω, αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι, είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαστούν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιον λόγο δηλαδή τον εκφόβησαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του. Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο, και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος, και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και να δούμε
0: νεότερα
4: αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθείς το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του.
0: Έτσι.
5: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός το κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις τα χρήματα γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 100 ευρώ. Τα έχω δώσει στο σπίτι. Δεν έρθει καλύτερα να τα πάρει. Φύγε λοιπόν ο απαταιώνας να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και θα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέρες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
0: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αστυνομίας Ερών.
0: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άλλα για το κάνω.
0: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη. Έχει τη Σιντερπόλ. Να είστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
6: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το βουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η δικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής. Είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
0: Ναι.
7: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή, όμως μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκεδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους, και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πουν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
7: Ναι, να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδικείο της Ξάνθης η υπόθεση προφυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
8: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 το Οκτώβριο του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να αποσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
0: Ναι.
8: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή λεκτική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένους αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγοράσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού Δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
9: Ακριβώς, η Ελένη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνεδρίο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμος αμφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στην τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή, αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
0: Δεν έβαλε μυαλό.
10: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
0: η
10: έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
0: ναι,
10: αλλά
0: ναι,
10: και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιάς στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα,
0: ναι,
11: ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η

0: να δείξουν ναι. υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
1: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
0: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολιμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
2: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
1: Μάλιστα.
2: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε

0: σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 μέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε μήλο των ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις της αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονίτσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μία προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες στάντες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηρά και υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη δημοτική κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της δημοτικής κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον Γαβρίλη Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι της Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία της συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους σήμερα. Δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας ως τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το Φαράγγι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους. Πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς όπως λένε ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το Φαράγγι. και θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα ΕΣΥΝ Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζουν στο κείμενό τους, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Καροσαό, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα.
0: Ναι.
7: Θα ξεκινήσει από το παλιό Δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές που θα γίνει στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου Βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την Έρτο Ρεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεσιά θα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες σταλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά, σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης ο Μαχνατής, που είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή.
0: Μάλιστα.
8: Αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις από κάποιους
9: δεν επηρεάζει πολύ.
10: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το brand. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
9: Που και αυτό πολύ είναι πινελόπι, 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
10: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα τα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή, περιοχή του Περσικού κόλπου. Είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να

0: Ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το δίζελ κίνησης στο 1,69.
1: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν τον πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
0: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
1: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8. Μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Ντόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε. Για να τον ακούσουμε.
2: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
1: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Ντόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αγγλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
3: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. ένα 15 και 7 αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
1: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλήσεις?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλήσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα?
3: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά-σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούνε, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
1: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο, δηλαδή
3: εγώ
1: γύρω στο 1970?
3: Εγώ πιστεύω μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ και της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτήν. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύχρηστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
5: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι?
5: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
1: και ακόμα και
5: από τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
1: Και σε διαφορετικές περιοχές.
5: Ακριβώς. Ναι. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
1: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr. Για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
6: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
7: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
6: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
7: Άθλια.
6: Περισσότερο άθλια, ναι. Ναι.
8: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Τα επίσημα
6: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
6: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο, στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβειες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της Εκπιζό, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
9: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
7: Πέτρος.
9: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα, είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη βενζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε, που είναι κοντά μας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλυτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Συνόδου Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτηρά μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλληνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο, ότι επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
1: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
10: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα οι αρχηγοί των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Χθες και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
10: Είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες, είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, το ανέφερα, και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυεθές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα.

0: Πρωθυπουργός στάθηκε πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μήνυ στην Οδό. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταμένο του Ερνιού, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
2: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτουρμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή. Έλενα.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του, και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης, υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπεν-Γκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξιού εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα χώρα συνέβαλαν στο να ακυρωθεί.

0: λοιπόν οι σημερινές συνομιλίες. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που έγινε στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα του Λιβάνου.
1: Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα... το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα σύνορα του Ορμού, ναι, βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 πλοία, εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την υπηρεσία διαχείρισης για τον πνευστικό κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στις εθνικές κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκη, η Τσίπρα θα είναι σκληρό, και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
2: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μία πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότια, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκο, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως ήταν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις, και αυτό έφερε ακόμη ανακύκλωσε, τα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την εσωστρέφεια στο εσωτερικό του πάλι ποτέ ισχυρού ΠΑΣΟΚ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπει το όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση, και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των δυνατών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι, απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάζουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κ. Δούκα.
3: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κ. Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη, και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέτοιο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
3: Όλα μετά, ναι, τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι την Βόρη, τις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτή τη κρίση που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
3: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
3: Με κύριους που πατέρηγαν για όρια, μας λέγανε Γερμανούς Τσολιάδες και Μπαρκελές.
1: Νότι, έναν Ιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Σακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
5: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
4: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Γίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
6: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
4: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στο τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία, στη συνείδηση του κόσμου θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
7: Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας τον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
8: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
8: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, έτσι δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
1: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
8: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
1: ναι,
8: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
1: Ναι.
8: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
1: Ναι.
8: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
9: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
1: Δεν την έστειλαν.
8: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστατη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα έπεσε και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερκνιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα, που πείτε, ευετεύχθη στο δυτικό αίτημα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλωσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκα δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί.
1: Μέχρι.
10: Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλωσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του και ενώ λίγης.
1: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερκνιούς Ελίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
11: Καθώς υπήρχαν οι σκαλωσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι εισδωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
12: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση είχε ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική εκεί, με επίσης ένα βαθμό στο Γκαλαβερέτη προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμή. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η-25η του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα, και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
1: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
12: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
1: Πολύ ωραία.
12: Όσον αφορά την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αρμητιά, με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
1: Το σημερινή είναι σχετικό, βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρο έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή, δικιά μα σημερινή ημέρα.
12: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Εξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στις 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία, και στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο, και στις 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία Αϊτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την, και την πρώτη, αλλά και.
12: Μισό λεπτό να πω, και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατο ή ζωή μου στις 6 ώρα.
1: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη ετοιμαξία αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
12: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθιστή του και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησία που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο τη εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσία απολύθηκε από του αετού τη Καρχιδόνα, έτσι το παρατσούκλι του, μετά την πεντάρα 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τεχνική ηγεσία τη Τινησία ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών Γάλλο τεχνικό. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής, και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022, και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση την κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
12: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
12: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική τους ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
12: Λοιπόν, ακριβώς. Παίζουν σήμερα η ΑΕΤ με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΤ, καθώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα και όπου.

Αυτό ήταν το Shake Some Action. Είναι πραγματικά εμβληματικό τραγούδι και έρχεται από ένα αμερικάνικο garage rock συγκρότημα, τους Flaming Groovies. Είχε κυκλοφορήσει το 1976 ως το ομώνυμο κομμάτι του τέταρτου στούντιο άλμπουμ τους. Το τραγούδι γράφτηκε από τα ιδρυτικά μέλη, τον Cyril Jordan, τον Chris Wilson, και η παραγωγή έγινε από τον Dave Edmunds στα Rockfield Studios της Ουαλίας, έχοντας ηχογραφηθεί αρχικά μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1972. Παρ' όλα αυτά, το άλμπουμ το υπόλοιπο ολοκληρώθηκε το 1976 και σηματοδότησε μια σημαντική στροφή στον ήχο της μπάντας, οι οποίοι άφησαν πίσω τα blues στοιχεία της περίοδου με τον προηγούμενο τραγουδιστή, τον Roy Loney, έτσι λεγόταν. Υιοθέτησαν έναν ήχο επηρεασμένο από τη βρετανική εισβολή, αυτό που λένε και θα έχετε ακούσει, British Invasion, της δεκαετίας του 60, με συγκροτήματα όπως οι Birds, με κυρίαρχες τις μελωδικές 12-χορδες κιθάρες τότε κλπ. Λοιπόν, και υιοθέτησαν αυτό το πιο garage ήχο. Το άλμπουμ δεν σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία την εποχή της κυκλοφορίας του, όμως το κομμάτι μέχρι και σήμερα, για αυτούς που ασχολούνται με το είδος, θεωρείται ως ένα must, ένα απόλυτο τραγούδι αυτού του ιδιώματος που λέγεται garage rock, και καθόρισε την πορεία του συγκροτήματος στη μουσική ιστορία και επηρέασε και άλλα συγκροτήματα. Όπως και πολλά συγκροτήματα επηρέασαν οι Supertramp. Το Child of Vision είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Έρχεται από το εξαιρετικά πετυχημένο Breakfast in America. Όμως επισκιάστηκε από το School, από το Breakfast in America, το μόνιμο κομμάτι, και δεν έγινε ποτέ μεγάλη επιτυχία. Γράφτηκε από τον Roger Hodgson το κομμάτι, αν και πιστώνεται συνθετικά στο δίδυμο Hodgson Davis. Είναι μια στοιχουργική κριτική στον αμερικανικό τρόπο ζωής και την καταναλωτική κουλτούρα της εποχής. Προσωπικά το αγαπώ πολύ. Μουσικά το τραγούδι ξεχωρίζει για τη συμμετοχή ολόκληρης της κλασικής σύνθεσης του συγκροτήματος, με το Hodgson στα κύρια φωνητικά, τον Davis να προσφέρει ένα εκτεταμένο και διάσημο σόλο στο ηλεκτρικό πιάνο, ένα γουρλιτζερ της εποχής, τον John Halliwell στο σαξόφωνο, τον Bob Siebenberg στα τυμπανά και τον Dougie Thompson στο μπάσο. Και έκλεινε αυτό το κομμάτι θριαμβευτικά, νομίζω, έναν από τους εμπορικότερους δίσκους όλων των εποχών, αν και αυτό το κομμάτι, το Child of Vision, δεν έγινε ποτέ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στο Μπαρέρτ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έτσι για κάποια ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, επιθυμίες κλπ, υπάρχει το προφίλ μας στο Facebook, ΕΡΤ Κομωτινής δηλαδή, και κατ' επέκταση και το προφίλ που έχουμε στο Messenger, ο λογαριασμός στο Messenger, οπότε μπορείτε εκεί άφοβα να αφήσετε τα ψύχρωμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες.

Fire and Brimstone είναι ένα τραγούδι ενός Αμερικανού κιθαρίστα και πρωτοπόρου του rock'n'roll του Link Ray, το οποίο περιλαμβάνεται στο μόνιμο στούντιο άλμπουμ του ως προς το όνομά του, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Το κομμάτι γράφτηκε από τον ίδιο τον Ray και ηχογραφήθηκε στο αυτοσχέδιο στούντιο που είχε στήσει, ακούστε παρακαλώ, σε ένα παλιό κοτέτσι στην οικογενειακή του φάρμα στο Maryland. Και μάλιστα το είχε ονομάσει, το είχε δώσει και όνομα, Three Track Shack. Το άλμπουμ και το συγκεκριμένο τραγούδι σηματοδότησαν μια ριζική αλλαγή στο στυλ του Link Ray. Άφησε πίσω του τα άγρια οργανικά instrumental κομμάτια της δεκαετίας του 50 όπως το Rumble και έφτιαξε αυτό το γήινο μείγμα από country, από blues και gospel και από rock. Ο ίδιος ανέλαβε για πρώτη φορά με επιτυχία τα κύρια φωνητικά. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν επίσης και ο αδερφός του, ο Vernon Ray, και στην παραγωγή και τα πλήκτρα, καθώς και ο Bobby Howard στα μαντολίνα και τον μπάσο, δημιουργώντας έναν ακατέργαστο και αυθεντικό ήχο που επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες της εναλλακτικής rock σκηνής. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ το φίλο μου τον Γιάννη που είναι στον Κορυδαλό τώρα και μας ακούει. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Νίκο. Στέλνετε μηνύματα στο προφίλ εδώ στο Messenger το Earth Κομωτινής, διότι εμείς θα συνεχίσουμε με Little Green Bag. Θα πάρουμε μια πράσινη μικρή τσάντα. Είναι ένα παγκοσμίως γνωστό rock τραγούδι ενός Ολλανδικού συγκροτήματος. Λέγονται αυτοί, ή λέγονταν μάλλον, George Baker Selection. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1969 ως single και συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους με τον ίδιο τίτλο, Little Green Bag. Το άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Το κομμάτι συνέθεσαν ο frontman του συγκροτήματος ο Jan Visser και ο τραγουδιστής ο George Baker, κατά κόσμον Johannes Bowens, ο οποίος ανέλαβε και τα κυρία φωνητικά, ενώ ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό και αναγνωρίσιμο opening riff του μπάσου. Το τραγούδι αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη διεθνή επιτυχία της μπάντας, μάλιστα έχει φτάσει και στο νούμερο 21 του αμερικανικού Billboard, λίγο δύσκολο για ένα Ολλανδικό συγκρότημα τώρα εκείνη την εποχή.

και γνώρισε μια τεράστια δεύτερη καριέρα το 1992, όταν χρησιμοποιήθηκε από τον σκηνοθέτη Κουεντίν Ταραντίνο στη χαρακτηριστική σκηνή των τίτλων έναρξης της ταινίας Reservoir Dogs, επιστρέφοντας έτσι στην παγκόσμια pop κουλτούρα.

I took month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. Swear I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. Το οποίο περιλαμβάνεται στο εμβληματικό δεύτερο solo studio album του με τίτλο Transformer. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1972, φυσικά γραμμένο από τον ίδιο το Reed. Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβαν ο David Bowie και ο Mick Ronson, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτού του glam rock ήχου που ακολούθησε και στη συνέχεια ο Lou Reed. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε για αυτή την εβδομάδα. Θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλό απόγευμα βέβαια. Και πλέον τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, για χαρά.

0: Άρτον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν πριν από λίγο σε κεχηρία με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το Ιρανο-Αμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλίων.

0: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Οι ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας, προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχώρηση του κόστους της πρώτης ύλης.
1: Σταματάει ο άνθρωπος να ψάχνει να βρίσκει τα διαμάντια και τα αναζητά μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη που μερικές φορές είναι παραχαρακτική.
2: Σωστά.
1: Γιατί είναι ενημερωμένη ανάλογα με το σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποια στιγμή, μπορεί χωρίς να θέλω να παρεαυτολογήσω, μου πήρε ένας μισογράφος και έβαλε, γιατί ήμουν υποψήφιος σε γράμμη σε μια προηγούμενη οργανική δουλειά με την εισήγηση του Βαγγέλη Παναθανασίου, αυτού του μεγάλου Έλληνα. Λοιπόν, που δόξασε την πατρίδα με την προβολή της ελληνικής κουλτούρας, κλείνει επάγγελμα και μου λέει, έβαλα αυτό, άκουσα διάφορα πολύ ωραία πράγματα, είπα και για την τεχνική νοημοσύνη, αλλά δεν σας αναφέρει. Λέω, μάλλον επειδή δεν έχω πάρει το γράμμι, ήμουν στις τέσσερις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Αλλά λογικά, αν ήταν ενημερωμένη, έπρεπε να αναφέρει. Το λέω μέσα από ένα προσωπικό παράδειγμα.
2: Κατάλαβα τι λέω.
1: Και προσπαθούσα να αποδείξω στο φίλο ότι η αλήθεια, βέβαια, το βραβείο επιβράβευση δεν είναι κάτι που με αφορά. Εγώ έχω πάρει βραβείο από τον ΟΗΕ και δεν πήγα να το πάρω, γιατί δεν πιστεύω στον ΟΗΕ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ζούμε μια εποχή που πρέπει να αναθεωρήσουμε τα πράγματα, να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, να ξαναβρεθούμε οι άνθρωποι μεταξύ μας και η τέχνη, βέβαια η ζωή είναι το πάνη, η τέχνη την θεμελιώνει μερικές φορές. Mm-hmm. Μιλάω, ας πούμε, ξέρω, κάνω και για τους τράπερ, οι οποίοι με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ για τον τρόπο που μπαίνουν στη διαδικασία της φαλοκρατίας, του ανταγωνισμού, των ναρκωτικών, άσπρα, μάβρα.
2: Πάντως,
1: είναι τραγικό αυτό.
2: Είναι σοβαρό θέμα και θεωρώ ότι αυτό το συγκεκριμένο, τώρα μια και το θίγεται, είναι το πιο αιχμηρό τραγούδι του δίσκου. Και θα ήθελα τη γνώμη σας, το αν σας ανησυχεί περισσότερο η μουσική συγκεκριμένη ή όσα αποδέχονται πλέον, όσα αποδέχεται μάλλον γενικότερα η κοινωνία μας ως, ας το πούμε, φυσιολογικά.
1: Μουσική δεν είναι, γλυκιά μου. Αυτό δεν είναι μουσική. Πολλοί εξ αυτών παίρνουν έτοιμα ρυθμικά στοιχεία και βάζουν, εντάξει, τα επεξεργάζονται, υπάρχουν τρόποι κλπ. Το πρόβλημα με ενοχλεί αφάνταστα όταν μιλάνε με έναν τέτοιο χυδαίο τρόπο απέναντι στη ζωή, στη γυναίκα. Τα μεγέθη, το δικό μου το μόριο είναι πιο μεγάλο από το δικό σου. Ναρκωτικά, αυτό δηλαδή με σοκάρει. Και να παίζονται.
2: Αυτό δεν είναι έρωτας, αυτό είναι κατάντια, λέτε. Μάλλον η στίχη του ποιο είναι εκεί, του Αντώνη, του Παπαϊωάννου, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βέβαια, του Αντώνη. Έχουμε κάνει πολλά, είναι εξαιρετικό συγγραφέα αυτό και αγαπάει πολύ το μέλλον και τα παιδιά, όπως και εγώ. Να πω, είναι φοβερό και να κάνω μια παρένθεση, γιατί μιλάμε περί δικαιοσύνης και εξουσιών. Καλά, ένας εισαγγελέας δεν έκανε καμία ενέργεια. Βεβαίως, όχι για να λογοκριθούν, ο καθένας και το μπορεί να πει το, αλλά εδώ μιλάμε για προσβολές. Αυτά δεν έχουν σχέση με την ελλαδικότητα, την Ελλάδα, την πατρίδα που είναι μια ιδιαίτερη χώρα, η Ελλάδα τεράστια σε μέγεθος και όχι έτσι όπως λένε αυτοί, η ψωροκόστανα, και κάθε φορά που μου δίνει ευκαιρία το λέω, σκεφτείτε, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Κροατία, τόσες χώρες, τι να πω, σε όλη την Ευρώπη που είναι σαν την Πελοπόννησο. Κανείς δεν μιλάει για αυτές ότι είναι μικρές χώρες. Έχουμε το μεγαλύτερο ακτοκαραμείο ωφέλιμη στον κόσμο. Έχουμε το καλύτερο κλίμα, το οποίο έχει και ένα DNA, την παράδοση, τι μας έχει παραδοθεί. Και λένε τώρα εμείς, μωρέ, ήρθαν οι Τούρκοι και χάσαμε την επαφή. Δεν τη χάσαμε καθόλου την επαφή με την. Γιατί το γεωγραφικό μήκος αυτό έχει DNA και μας προσφέρεται. Λοιπόν, γι' αυτό παρεμβαίνουμε να παρήφθει. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν παίζονται τα τραγούδια μας. Όχι μοναδικά μου.

0: γενικότερα. Γι' αυτό, το CD που έχει σχέση και με τον χρόνο, λέω ας πούμε η γυναίκα η οποία συνεχώς βάλεται και στον τρόπο ένα τραγούδι του Καραμίδα, που είναι πραγματικά η εικόνα, η ιερή, η γυναίκα. Και έχουμε και εμείς μια γυναίκα μέσα μας, αν βάλεις γνώμονα και μέτρο ότι μας γέννησε μια μάνα η οποία έχει αυτή τη μήτρα, και ο μπαμπάς είναι μεγάλος και ο πατέρας είναι σημαντικός για να γίνει όλο αυτό, αλλά η γυναίκα την οποία συνεχώς να πάρει ευχή κάπως, βλέπω στον δρόμο οι οδηγοί πως τις αντιμετωπίζουν, οι μηχανόβοι οι οποίοι αισθάνονται μεν ελεύθεροι ανεβαίνοντας σε μια μηχανή, αλλά κάνουν, σηκώνουν το δάχτυλο αν κάνει κάποιος ένα ατόπιμα που το δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Το μισό δάκτυλο σηκώνει στις γυναίκες εύκολα. Χάρηκα βέβαια μια γυναίκα που μια φορά στο φανέρι κατεβαίνει και τον κάνει μαύρο τον. τον τέλος πάντων. Αυτά είναι ο μπούσουλας της ιδέας μου και γι' αυτό και το. Ξέρετε τώρα σε μια, μπορώ να μιλάω άνετα γιατί παλιότερα από τους δίσκους αμοιβόμασταν
1: άλλες εποχές, βέβαια. Ναι.
0: Τώρα ναι. Πούμε, έχουμε πει στην αυτοχρηματοδότηση, άντε να βρούμε κανένα χορηγό να μας βοηθήσει λίγο και να τον διαφημίσουμε στα social, να μας πληρώσει το στούντιο, δηλαδή και πού εμείς εντάξει. Mm-hmm. Τα νέα παιδιά τα οποία δεν τους παρέχεται βήμα και αλφαγιώτα και με έψιλον. Το απευθυνόμενος και σε εσάς στη συντεχνία των δημοσιογράφων που πρέπει να αγαπήσουν περισσότερο τη ζωή και το μέλλον και την ενικότητα. Mm-hmm. Δεν γίνεται τίποτα ως προς αυτό. Στην Αθήνα εννοώ τώρα, στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ πιο αθώα. Να πω γιατί. Γιατί είναι μια κοινωνία. Είναι κοινωνίες που εξαρτάται ο ένας άνθρωπος από τον άλλον.
1: Σε αρκετές των περιπτώσεων, ναι.
0: Ναι, και είναι πολύ πιο σοβαρές και πιο αθώες κοινωνίες. Η αθώα κοινωνία δεν είναι χαζή κοινωνία. Είναι κοινωνία με στόχο, με μια μυαλό. Τα δει αυτά ο Αριστοτέλης τώρα. Τέλεια. Αυτά, αγαπημένοι μου. Και ήθελα να πω ότι. Να, παίξτε μας τα τραγούδια.
1: Αυτό. Ντρέπομαι
0: που το λέω. Ντρέπομαι, αλλά όμως θα το λέω και γιατί ξέρω, έχω καταρρύψει τη σχέση μου με τη ματαιοδοξία. Ποτέ δεν ήμουν να πει. Πιστέψτε με. Και εσύ, αγαπημένα Γιάννη, και οι ακροατές και οι ακροάτριες, ποτέ δεν έμπαινα στη άντε να κάνε. Βέβαια χαιρόμουν κάθε φορά που έλεγα ένα τραγούδι και έβλεπα τον κόσμο και συμμετείχε.
1: Και το ήξερα, και, ναι.
0: Χαιρόμουν, ανέβαινα, λέω να επικοινώνησα. Γιατί εμείς, όλοι μας, με δανό εξαιρεμένου, εξαρτιόμαστε από τους αποδέκτες μας.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Τελεία.
1: Μα όταν φτιάχνετε ένα τραγούδι και φεύγει προς τους αποδέκτες, πια δεν ανήκει σε εσάς μόνο.
0: Μα δεν ανήκει, μα ούτως ή άλλως αντανάκλαση είναι. Εμείς παρατηρούμε και καταγράφουμε γιατί αυτό μας όρισε. Είναι αποστολή και όσο κάνουμε λειτουργήμα τα επαγγέλματά μας, τόσο και αμοιβόμαστε καλύτερα και είμαστε ανώτεροι των συνδικών του ανταγωνισμού. Εγώ είμαι συνεχώς μιλάω για τη μοναδικότητα, συνεχώς λέω ότι το αποτύπωμα της χημειοσυστασίας μας είναι το από το δάχτυλό μας που δεν μοιάζει με κανένα και όμως δεν τα χαιρόμαστε. Θέλουμε να μοιάσουμε ο ένας με τον άλλον.
1: Εγώ θεωρώ, κύριε Ζουγανέλη, ότι το πρόβλημα είναι το λέει και ο στίχος. Τώρα, εγώ πάντως δεν φταίω, δεν θυμάμαι ποιος είναι.
0: Η Φωτεινή.
1: Λοιπόν, στην ουσία σατυρίζει μια ολόκληρη εποχή. Ωστόσο, ζούμε σε μια κοινωνία που όλοι ψάχνουν τον ένοχο, αλλά δεν κοιτάνε τον καθρέφτη.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θέλει να πει και αυτό το τραγούδι, γλυκιά μου Γιάννη. Αυτό θέλει να πει. Ότι ναι, μεν κάνουμε, αλλά εγώ δεν φταίω.
1: Όλοι φταίνουν.
0: Προχθές ήμουνα με συναδέλφους και μου λέγανε εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Ναι. Μα αν δεν είσαι πολίτης, μην είσαι και καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Αν δεν είσαι πολίτης γιατρός,
1: έτσι
0: τι να το κάνω εγώ την επιστήμη μόνο.
1: Έχουμε μπερδέψει την πολιτική με την κομματική ταυτότητα.
0: Α, ναι, και αυτό είναι, ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ σωστό και πολύ συγκροτημένο που είπατε. Πολύ συγκροτημένο. Τα κόμματα λένε ότι είναι προπύργια της δημοκρατίας, αλλά εγώ ακόμα τον πύργο της δημοκρατίας δεν τον έχω δει. Δεν αναμασάνε οι πολιτικοί τα ίδια, τους σεβόμαστε υπέρμετρα. Εντάξει, βγάζουν και αυτή τη βρώμικη δουλειά, αλλά για σταθείτε. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορώ να έχω γνώμη περί της κοινωνίας. Γιατί την έχω ψάξει και ακαδημαϊκά. Mm-hmm. Δεν έχει πει κανένας πολιτικός τίποτα καινούριο, τίποτα που να εμπνεύσει τον πολίτη. Μιλάνε για παροχές, τις οποίες παροχές λες και τις δίνουν οι ίδιοι από τη δικά τους, από τη δικιά τους τσέπη. Όλοι έχουν χρήματα που αυτό πρέπει να το ψάξει κανείς. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να το αποδείξει. Mm-hmm. Γιατί εγώ είχα γνωστό, ο οποίος είχε χρήματα που δεν φαινόταν. Τα είχε σε βαλίτσες, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν είναι το τοποθένα σκένς κάτι που μπορεί να αποδείξει. Και υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω, σε όλη την Ελλάδα που η ισορροπία με τον πολιτισμό δεν είναι η πρέπουσα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εμείς είμαστε γεννημένοι, Γιάννη μου, για την αυθονία.
1: Mm-hmm.
0: Για να μην έχουμε φθόνο.
1: Mm-hmm.
0: Απαντάει η ελληνική γλώσσα, απαντάει η τέχνη, αρκεί να προβάλλεται και τα νέα παιδιά πρέπει να προληθούν και όλα αυτά.
1: Αυτό με τα νέα παιδιά, καλά, έτυχε ποτέ κάποιος νέος έτσι, καλλιτέχνης, να το πω έτσι γενικότερα, να σας πει, κύριε Ζουγανέλη, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να γίνω διάσημος, ας πούμε. Έφτασε κάποιο.
0: Όχι. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να με συγκινήσει. Όχι, αλλά με έχουν προσεγγίσει πάρα πολύ και να πω και κάτι, αγαπημένα Γιάννη. Εγώ είχα και έχω ένα label.
1: Mm-hmm.
0: Για να, παρότι συνεργάζομαι και με εταιρείες πολυεθνικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το label μου επιτρέπει μια ελευθερία και ξέρεις, να μπορώ να τοποθετούμε, να βγάζω αυτό που θέλω.
1: Mm-hmm.
0: Και όχι να μπαίνω στη διαδικασία να μιμούμε ή να κάνω κάτι κάτω από προτροπή. Και η προτροπή μπορεί να είναι καλή, αλλά σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, δεν κάνω τον καλό, αλλά είχα βγάλει πάρα πολλούς νέους και είχα και την πολυτέλεια, την οικονομική, να τους χρηματοδοτώ.
1: Σωστά.
0: Γιατί
1: και χαρά σας ήταν πέρα από την πολυτέλεια.
0: Ναι, έχω κάνει πάρα πολύ. Το Μπαμπούνι, το ΑΕΦΤΑ Μποφόρ, σας λέω για πολλούς. Για το ένα Παπαμιχαήλ, πολλούς. Λοιπόν. Και τώρα μάλιστα έβγαλε ένα νέο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος όλοι αυτοί πάνε και τους τα παίρνουν οι διάφοροι.
1: Για τον Βασίλη, λέει, τον Κουντογιώργο.
0: Ναι.
1: Θα τον φιλοξενήσω αμέσως μετά από εσάς.
0: Ναι. Τι μου να κάνω, έγραψε και ο φίλος μου, θα λύσει ένα τραγούδι, αφού θες να τραγουδήσεις και να βάλεις και εσύ το στίγμα σου.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα. Αρκεί να μην θέλουν να γίνουν διάσημοι. Διότι διάσημος είναι και ο Χατζηνικολάου. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει μια συναυλία.
1: Έτσι. Έχουμε μπερδέψει την επιτυχία με την επίδειξη, κύριε Ζουγανέλη.
0: Α, πολλά έχουμε μπερδέψει. Πολλά. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εντάξει, στην Αθήνα υπάρχει παραχάραξη και παρακμή. Και στη Θεσσαλονίκη, ίσως στη Θεσσαλονίκη λίγο λιγότερο, γιατί βαστάει.
1: Σε τι επίπεδο, πού αναφέρεστε?
0: Στην επικοινωνία στους ανθρώπους, δεν ακούει κανείς. Ευτυχώς υπάρχουν οι τέχνες και ο κόσμος τις υποστηρίζει και εκεί βλέπεις δημιουργείται μια κατάσταση. Δεν έχω πάει, ας πούμε, πάω σε θέατρο και βλέπω και συναδέλφους και χαίρομαι γιατί έχει προχωρήσει πολύ το θέατρο.
1: Mm-hmm.
0: Και σε συναυλίες και είναι κατάμεστες.
1: Ναι.
0: Κατάμεστες. Και ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο τραγούδι άλλης μορφής, το απολύτως διασκεδαστικό λαϊκό, το οποίο εμένα και αυτό, και σε αυτό μπορεί να βρεις διαμάντια.
1: Σωστά.
0: Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εξελιχθούν, που θέλουν να συνυπάρξουν, που θέλουν να ερωτευτούν καλύτερα, να γευθούν καλύτερα. Και αυτό μόνο η τέχνη και τα βιβλία. Να πω με ένα άλλο. Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: 15 μέρες περάσανε, δεν το έχω τελειώσει. Πήγα και είδα ένα έργο του Κατσικονούρη που σκηνοθετούσε ο Πυγμαλίων Δακαρίδης, το που λέγεται Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώος. Μέσα στις 2 ώρες είδα, θαύμασα ηθοποιούς, θαύμασα μουσικές, άκουσα, διάβασα ένα ολόκληρο βιβλίο. Έφυγα και ήμουν γεμάτος και μάλιστα. Θέλαμε να πάμε να συνεχίσουμε να κάτσουμε να πιούμε ένα ποτό και να μιλήσουμε με την παρέα. Θέλω να σου πω. Και βέβαια, αυτό που το λέω πάντα, το θέατρο, η συνύπαρξη, τα ταξίδια, να είχαμε την πολυτέλεια να τα κάνουμε όλοι, είναι σημαντικά γιατί επιστρέφεις. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επιστρέφουμε. Αυτό είναι. Αυτό σκέφτομαι και επικοινωνώντα τον τελευταίο καιρό. Πάρα πολύ και με τους, πάρα πολύ το ψάχνω και με τους αγαπημένους μου.
1: Τους συνεργάτες και όχι μόνο.
0: Συνεργάτες, φοιτητές, το ψάχνω συνέχεια.

0: Αυτό νομίζω, εντάξει, είναι αισιόδοξο.
1: Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί έχει ζωή, έχει καρδιά, έχει οσμές. Έχει, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν, έχουν τις δικές τους προτάσεις. Οι συνάδελφοι λέμε μεταξύ μας, μα γιατί έκανε μωρέ και πήρε τον Πανταζή,
0: ναι,
1: τους Βάκχες, είναι λίγο, Κετσοπούλου, είναι λίγο ξύμωρο το σχήμα. Άρα λέω να πω κάτι, μάλλον αυτό ήθελε.
0: Σωστά.
1: Μάλλον αυτό ήθελε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι η απάντηση σε οτιδήποτε συμβαίνει είναι το δικό μας έργο. Mm-hmm. Το δικό σου Γιάννη, το δικό μου, του επιστήμονα, του εργάτη, του καθημερινού. Γιατί ξέρεις από πού κρινόμαστε. Από την υποστήριξη στους ανθρώπους του μόχθου. Mm-hmm. Από εκεί κρινόμαστε ιδεολογικά. Mm-hmm. Αυτό είναι.
0: Πείτε μου τώρα, επειδή καλοκαίρι είναι πια, πού σας βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι και ποια είναι τα σχέδια, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τηλεοπτικά σχέδια για το επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, υπάρχουν σχέδια. Καταρχήν κάνουμε μια μεγάλη περιοδία με το Διπετέ Κρήτης, αλλά και με επιχειρηματία, γιατί δεν βγαίνει μόνο ένα δημοτικό θέατρο.
0: Ναι.
1: Να κάνει περιοδία και τέτοια. Ξέρετε, το θέατρο είναι ασκητικό όσον αφορά την επιβίωση των ανθρώπων και κυρίως αυτών που δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο να είναι, να τους γνωρίζει ο κόσμος, γιατί επώνυμος δεν είναι σωστό, για να μπορεί να τους γνωρίζει μέσα από την τέχνη τους και να τους τα έχει θαυμάσει και να πάει να δώσει το αντίτιμο να τους επιλέξει. Αλλά και εμείς έχουμε και μια θητεία. Είναι ασκητικό το θέατρο οικονομικά. Και θα παίξουμε σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθουμε και στα μέρη σας. Έχουμε ένα εξαιρετικό θείασο. Εγώ κάνω την Παραμάνα, με τον Πόστη μου είναι πολύ φίλος και συνεργάτης, του οφείλω πολλά. Τεράστιο διανοούμενος, τεράστιος. Ευκαιρία να το μάθουν και ξένοι, γιατί και συγγραφέας και ζωγράφος και υπουργός. Τι να σας πω, και ένας άνθρωπος που πήγε για ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και πούλαγε τα ζωγραφικά του έργα και αυτά ζωγράφησε σε πέτρες, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Και θα το κάνουμε αυτό. Θα κάνω και μερικές διαδραστικές συναυλίες, γιατί τις είχα κλείσει από πέρυσι που για λόγους ανεξάρτητους από μένα δεν γίνανε, μια ο καιρός, μια αυτά. Μόνος μου όμως τις συναυλίες, και λέω διαδραστικές γιατί, εντάξει, όλα είναι διαδραστικά, η ζωή είναι η μεγαλύτερη διάδραση. Λέω γιατί εγώ προκαλώ λίγο και τον εαυτό μου που εκτίθεμαι. Οπότε και με πολύ ευγενικό τρόπο εκθέτω και τους ανθρώπους, ας πούμε, με χιούμορ, γιατί το χιούμορ είναι η κωμικότητα. Καταρχήν το χιούμορ, Γιάννη, ξέρεις, παράγεται την ελληνική λέξη χυμός.
0: Ακριβώς.
1: Τα πάτε, ναι. Και επίσης η κωμικότητα, πάντα το λέω, πάντα το λέω, χρόνο το απενθυμίζω. Επειδή μπερδεύει ο κόσμος διάφορα πράγματα, είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στη ζωή. Αν εσύ με τον φίλο σου, τον σύντροφό σου, την οικογένειά σου δεν έχεις χιούμορ, θα θέλετε άλλους. Δεν έχετε κωμικότητα. Οπότε προκαλώ με πολύ αθώο και ευγενή τρόπο και γίνεται ένα είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Αυτά
1: έχω επιλέξει,
0: ναι,
1: και μικρούς χώρους όταν μπορώ. Βέβαια, να επιλέγεις μικρούς χώρους είναι λίγο πολυτέλεια. Σκεφτείτε ότι πάμε κάπου και παίζουμε με 200 άτομα και δεν αμείβομαι, δεν το λέω ναι. Και, λέω, και μετά λέω, μια φορά έβγαλα καπέλο και να σου πω τι έγινε όμως. Έβγαλα καπέλο υποτιμαστικού αλλά και σοβαρού, διότι ένας εκ των μουσικών είχε τρομερή ανάγκη και λέω, κάτσε να το πω, το είπα όπως είναι να το βγάζω, λέω, για αυτό. Και ήρθα η εφορία και μας μέτρησε τα χρήματα.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Όπως σας το είπα.
0: τι να πω, εντάξει.
1: Ναι, κοίτα, είχα μαζευτεί 400 ευρώ και πληρώσα και κρατήσαν να δει, εντάξει.
0: Ναι, απίστευτο, πραγματικά.
1: Αυτά είναι τα τράπελα,
0: έτσι,
1: αλλά εμείς θα επιμείνουμε στη σοβαρότητα.
0: Έτσι.
1: Στην αλήθεια και όχι στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Και στην αγάπη, γιατί έτσι να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα, εκεί που λέει το τραγούδι στο ομότιτλο, ο χρόνος είναι αιώνιος για αυτούς που αγαπάνε. Τελικά θεωρώ ότι το χρόνο δεν το μετράνε μόνο με τα χρόνια, αλλά και με αγάπη κυρίως θα πρέπει να τον μετράμε.
1: Α, καλά, τώρα είπες τώρα μια... Δεν θέλει χρόνο να το επικοινωνήσουμε. Θέλει πολύ χρόνο. Αυτό είναι, είδες τι είπα τώρα πάλι, θέλει χρόνο. Να βρίσκουμε τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια πράγματα.
0: Αυτό.
1: Να πω τώρα τι. Να πω τώρα για τα μέτρα του που είπε ο Μητσοτάκης ή για την περαιτέρω διάρκεια της κυβέρνησης. Αυτά είναι έσχυση.

0: είναι άσχημη. Πες μας και κάποιο εμπνευσμένο. Εγώ ξέρετε, συνάντησα στη ζωή μου, ήμουν πολιτικός, πολύ, πολύ γλυκούς ανθρώπους και διανοούμενους και πολιτικούς. Έχω πολιτικούς φίλους ακόμα, αλλά ο μέντορας μου ήταν ο Κύρκος, ο οποίος ήταν ο πιο αληθινός αριστερός. Mm-hmm. Διότι είπε την αλήθεια περί κομμουνιστών εντός ή εκτός εισαγωγικών. Είπε την απόλυτη αλήθεια. Είπε τι συνέβαινε μετά τον εμφύλιο. Καταράκωσε όλους αυτούς που καπηλεύτηκαν την πατρίδα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικός. Έχω και άλλους φίλους οι οποίοι, να σας πω κάτι, τους οποίους προσέγγισα όχι για δικούς μου λόγους. Ο πρόεδρος της Βουλής, σας είπα μέντορας μου ποιος είναι, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, όσες φορές του ζήτησα, επειδή είμαι γόνος αναπήρων και ασχολήθηκα σοβαρά με τον κυβερνητικό αριθμό, τον πλησίασα για να βοηθήσει που ήταν υπουργός υγείας κλπ. Πάντοτε το έκανε. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλοι που αδιαφορούσαν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολιτικοί που να σκέφτονται τον ελεξιοπαθούντα. Mm-hmm. Αυτά αγαπημένα μου φίλε, το μόνο που θέλω είναι να παίξετε τα αγούδια.
1: Αυτό σας το... Όχι, δεν υπόσχεση, είναι σίγουρο αυτό ότι θα παίζουν τα
0: αγούδια. Και εγώ θα στείλω τα χρήματα μετά.
1: Να είστε καλά κύριε Ζουγανέλη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Δεν έχουμε χρόνο για να πάμε σε διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε με τη ζωή που είναι στιγμές. Όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζουγανέλης μέσα από τη μουσική του, η Κατερίνα Κοτσιφάκου μέσα από τους στίχους της, για τον Βασίλη Κοντογιώργο που θα είναι μαζί μας σε λιγάκι.

0: έχουν το δικό σου φως, είναι ζεστές και δεν παγώνουν.
1: Έρτορα Στιγιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Κερλίδη στο μικρόφωνο και τη Δωροθέα Δασκάλου να φροντίζει τον ήχο. Μετά από τον Χυμαρόδη, να πω, Γιάννη Ζουγανέλη, συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι του Γιάννη Ζουγανέλη, μόνο που αυτή τη φορά έρχεται από ένα άλλο άλμπουμ που έχει το τίτλο «Ζωή είναι στιγμές». Ακούσαμε και το ομότιτλο που η μουσική ήταν εδώ του Γιάννη Ζουγανέλη, η στίχη της Κατερίνας Κοτσιφάκου. Και χαίρομαι που συναντώ σήμερα έναν άνθρωπο που υπηρετεί τη μουσική εδώ και χρόνια σαν μουσικός και σαν ερμηνευτής και όχι μόνο. Είναι ο κύριος Βασίλης Κοντογιώργος στην άλλη άκρη της γραμμής για να κουβεντιάσουμε με αφορμή αυτό εδώ το άλμπουμ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πώς, μιλάμε στον ελληνικό, Βασίλη?
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που σε βρίσκω σήμερα για να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα τα όλα όσα είπε.
2: Όχι, δεν μπόρεσα να τα
1: ακούω. Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Αλλά μπορώ να φανταστώ γιατί ο Γιάννης είναι καταιγιστικός.
1: Πύραυλος, καταιγιστικός. πραγματικά, ναι. Να λοιπόν που σας έφερε οι δρόμοι σας, συναντήθηκαν και αυτό έχει πολύ σημασία φαντάζομαι και για σένα Βασίλη.
2: Εννοείται.
1: Τρία τραγούδια του Γιάννη.
2: Για μένα είναι μια σημαντική εμπειρία για μένα, η συνεργασία με τον Γιάννη. Είμαι πέρα από τυχερός, είμαι ευγνώμων που δούλεψα μαζί του.
1: Και επειδή το έχει ξανακάνει ο Γιάννης να γράφει και λαϊκό τραγούδι, είναι πολύ ενδιαφέρον που έκανε αυτό για σένα Βασίλη, γιατί και στο καινούριο το άλμπουμ του Χρόνου που φεύγει, στο Κράτο το Χρόνο, υπάρχουν και εκεί ζεϊμπέκικα τραγούδια που τα λέει με άλλο τρόπο, το δικό του πάντα ο Γιάννης ο Ζουγανέλης.
2: Πραγματικά, ο Γιάννης είναι μια πολύπλευρη καλλιτεχνική παρουσία.
1: Έτσι είναι.
2: Οπότε μπορεί να μεταδώσει και τη θεατρικότητα. Εγώ έχω να πω πράγματα από το Γιάννη, πέρα από φίλος, πέρα από θαυμαστής του χρόνια. Θα ήθελα να πω για το στούντιο, που εκεί ήταν η διαφορά μου.
1: Για πείτε.
2: Γιατί ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος με σεβασμό προς το κοινό, έτσι, και προς τους συνεργάτες του, με επαγγελματισμό, με ήθος. Οπότε όλα αυτά στο στούντιο, η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη φορά, από το πρώτο τραγούδι που πήγαμε να ηχογραφήσουμε, φάνηκε απαιτητικός, αυστηρός μπορώ να πω. Αυστηρός όχι με η αυστηρότητα να έχει βέβαια.
1: Με την καλή έννοια, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
2: Ήθελε απλά όχι να τραγουδήσω σωστά, γιατί εγώ το άγχος μου ήταν να τραγουδήσω σωστά τις νότες, αλλά να κατανοώ, να εκφράζω τι κρύβει κάθε λέξη. Και τα τραγούδια είναι σε στίχους, τα τρία κομμάτια που είπαμε είναι σε στίχους μιας φίλης, μιας επιστήμονα, είναι κλινική ψυχολόγος η ίδια.
1: Η Κατερίνα Κοτσιφάκου, λες.
2: Η Κατερίνα Κοτσιφάκου. Και αρχικά με τον Γιάννη είχαμε πει θα γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Μόλις ο Γιάννης διάβασε τους στίχους, είδε εικόνες. Αυτό που λέω είναι αυτό που μου είπε θα μεταδώσουμε μέσα από τα τραγούδια. Ακόμα πέρα από το ομότιτλο που σου είπατε, «Η ζωή είναι στιγμές»,
1: ναι,
2: που είναι μια υπενθύμηση.
1: Μα το αυτό δεν είναι η ζωή τελικά.
2: Το τραγούδι δεν είναι απλά να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Είναι μια υπενθύμηση σε όλους να απολαμβάνουμε τις στιγμές, να δημιουργούμε κι άλλες. Να δημιουργούμε κι άλλες οι οποίες όντως θα ξημερώσουν.
1: Ναι. Καλά, είναι ένας από τους συμβολισμούς που μπορεί να δώσει ο συγκεκριμένος τίτλος.
2: Ναι.
1: Η φράση, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
2: Απλά πρέπει να ζούμε πραγματικά τις στιγμές και να μην τις αφήνουμε, να μην λέμε «Αχ, ήταν μικρή στιγμή αυτή ή όχι». Όχι. Όλες οι στιγμές έχουν κάτι να μας δώσουν.
1: Μα δεν θα επιστρέψουν αυτές οι στιγμές που περνάνε.
2: Ακριβώς.
1: Είτε είναι δύσκολες είτε είναι ευχάριστες, όπως και να το κάνουμε. Στιγμές μας είναι.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Και υπάρχει και το άλλο τραγούδι, το «Μη μου μιλάς», που εκεί δεν είναι του Γιάννη Ζουγανέλη.
2: Εκεί δεν είναι του Γιάννη του Ζουγανέλη, είναι σε στίχους Νάνση Λάπα και σε μουσική ενός στενού συνεργάτη του Γιάννη του Ζουγανέλη, που έκανε και το προγραμματισμό όλο και έπαιξε και πιάνω.
1: Του Θαλή, λέτε, ναι.
2: Του Θαλή, 30.
1: Ναι.
2: Με ένα διαφορετικό χασάπικο, που και αυτό δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ εννοείται να ξεχωρίσω κάποιο. Εδώ μπορεί να αντιστρέψουμε και τους ρόλους και να ρωτήσω εσάς, όπως και τους ακροατές μας, τους οποίους όχι παρακαλούμε να τα ακούσουν. Δεν είναι θέμα να τα ακούσεις τα τραγούδια για να πεις ότι άκουσες ένα τραγούδι.
1: Να τα
2: να
1: νιώσεις.
2: Κερδίσεις, να πάρεις, να ταξιδέψεις έστω.
1: Έτσι.
2: Ακόμη και το τραγούδι που μιλάει για την Αθήνα. Δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα, μια Δευτέρα στην Αθήνα. Έχει πάρα πολύ ωραίες εικόνες, όπως το ρεφρέν. Πέσουν τα φύλλα, αρχίζει βροχή, με πιάνει το παράπονο. Αν κλείσουμε τα μάτια σε πολλά τραγούδια, θα θέλουμε ίσως να τα ξαναδούμε.
1: Mm-hmm. Και αν βγάλουμε και τη λέξη Αθήνα, είναι αυτό που είπες λίγο πριν, Βασίλη. Ναι, είναι πραγματικά είναι σαν να είναι οποιαδήποτε πόλη, χωριό κτλ. Όπου και αν βρίσκεται κανείς. Αυτά τα, έχουν μια κεντρική ιδέα γενικότερα αυτά τα τραγούδια. Έχουν ενδιαφέρον, έχουν μια δομή και στιχουργικά και μουσικά.
2: Είναι αυτό που προσπάθησε να δέσει ο Γιάννης. Είπαμε, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο που είναι τόσα χρόνια ο Γιάννης στο προσκήνιο. Είναι αυτό που τον κάνει ιδιαίτερο, που παρόλο την καταξίωσή του, έτσι, που είναι προσιτός κοντά στον κόσμο,
1: πάρα πολύ.
2: Απολαμβάνει την εκτίμηση του κόσμου. Ακριβώς. Όλα αυτά τα χρόνια, την αγάπη του κόσμου.
1: Αυτό, και τη δίνει αυτό... και αυτός απλόχειρα και φαίνεται σε κάθε φορά όπου έχει παράσταση ή οτιδήποτε άλλο. Να.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό βλέπω, έχω κερδίσει πάρα πολλά από αυτή τη συνεργασία.
1: Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι μουσικά κινείται το άλμπουμ μεταξύ του καλού λαϊκού τραγουδιού και της πιο, να το πούμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε, έντεχνης αισθητικής.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι λέξεις που θα χρησιμοποιούσε ο Γιάννης.
1: Όχι, δεν το έλεγε.
2: Είναι πολύ προσεκτικός. Είναι πολύ προσεκτικός και, και εγώ αντίστοιχα δεν θα το κάνω. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ούτε ελαφρότητα που λένε κάποιοι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία μπορούν και να τα δεις και να τα ακούσεις.
1: Έτσι, αυτό τα πω εγώ. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Ναι. Πώς αισθάνεσαι το ότι ζούμε σε μια εποχή ψηφιακή. Έχεις ζήσει, φαντάζομαι, έχεις προλάβει να ζεις το παρελθόν όπου πηγαίναμε στο δισκοπωλείο και ψάχναμε.
2: Το καλύτερό μας.
1: Πώς το έμα αυτό ακριβώς. Ναι.
2: Υπήρχε η αγωνία, ακόμη και στα CD που βγάζουμε τώρα στα άλμπουμ.
1: Ναι.
2: Κυκλοφορούν, έτσι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Παρακαλάμε για ένα views, ένα άκουσμα, ένα like στα social που δεν προβάλλονται και όλα τα κομμάτια. Ενώ στο δισκοπωλείο θα μπορούσε να ψάξει, όπως κάθεσαι με την ώρα σε ένα βιβλιοπωλείο και ψάχνεις κάποια βιβλία ή διαβάζεις από πίσω τι λέει. Είχαμε τη δυνατότητα, μπαίναμε εμείς οι μεγαλύτεροι ίσως στα δισκοπωλεία και πέρα από το συνθέτη, στιχουργό, τραγουδιστή βέβαια, διαβάζαμε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και επιλέγαμε με σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια. Τώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξεις μέσα από το κριτήριά σου έστω τι θα ακούσεις. Mm-hmm. Είναι ότι σου προσφέρουν. Γι' αυτό και είναι σημαντικό για μας. Δεν ξέρω αν το είπε και ο Γιάννης.
1: Απόλυτα, το είπε και το τόνισε σε πολλές φορές.
2: Το λέει στην επαρχία.
1: Ναι.
2: Εκεί το ραδιοφωνό, δεν ξέρω, είναι πιο ελεύθερο. Ακούγονται τραγούδια. Mm-hmm. Και ακούγονται και διαφορετικά τραγούδια από αυτά που θέλουν ίσως να επικρατήσουν.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Mm-hmm. Αυτό δεν ξέρω, θα σας παρακαλέσουμε να βάζετε αν σας αρέσουν και να ακούμε και τον κόσμο τι λέει. Δηλαδή εσείς που έχετε τη δυνατότητα να σας καλέσει, να σας στείλει ένα μήνυμα, καλό θα ήταν. Μεταφέρετε και σε εμάς μετά.
1: Mm-hmm. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό όπως και να το κάνουμε. Να θυμίσω τώρα, να κάνουμε έτσι λίγο μια, να δούμε τη δική σου την ιστορία. Εγώ σε θυμάμαι σαν πρώτη φορά με τη ζωή, την Τηγανούρια, την συμπατριώτησα, έτσι.
2: Εννοείται, που έχω έρθει και στην Βόρεια Ελλάδα με τη ζωή. Η ζωή γνωριστήκαμε όταν έκανε ένα άλμπουμ αφιέρωμα στη Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία.
1: Σωστά, ναι.
2: Η μέρα του
1: ξεριζωμού, ναι.
2: Ένα άλμπουμ το οποίο... συμμετείχαν πάρα πολλοί τραγουδιστές.
1: Mm-hmm.
2: Από Πεγκυζίνα, Μαριό, Τσέτος,
1: ναι.
2: Τέλος πάντων. Και χειρά ονόματα, δεν τα προσπερνάω έτσι με το τέλος πάντων. Απλά να πω ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να πω δύο τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Το ένα είναι το Ασύρτικο, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη. Mm-hmm. Και το άλλο μαζί με τη Μαρία Βακάλη, το Για τα δυο γλυκά σου μάτια.
1: Μάλιστα.
2: Σε στίχους της Παπαδάκη. Από αυτό το άλμπουμ και μετά και από την παρουσίαση του άλμπουμ δέχτηκα την πρόταση, γιατί μέχρι τότε απλά συμμετείχα στο άλμπουμ, να κάνω συναυλίες μαζί με τη ζωή.
1: Mm-hmm.
2: Και κάναμε αρκετές συναυλίες που δημιούργησε και την ανάγκη ενός άλλου κομματιού να γράψουμε άλλο ένα κομμάτι. Mm-hmm. Μιας και δεν μπορούσαμε, δεν είναι εύκολο όπως γνωρίζουμε όλοι να κάνεις περισσότερη, μεγαλύτερη παραγωγή.
1: Ναι, ναι.
2: Και βγάλαμε ένα κομμάτι με στίχους δικούς μου και της ζωής του φίλου στο γραμμένο, το γράψαμε από κοινό.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Έτσι, και σε μελωδίες βέβαια, σύνθεση της ζωής.
1: Mm-hmm.
2: Η ζωή, γιατί τη γνώρισα, είναι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Έχουμε πολύ φιλική, συγγενική σχέση, θα έλεγα πλέον.
1: Συγγενική, ναι.
2: Ακριβώς. Και η ζωή, μόλις αποφασίσαμε να γράψουμε ένα κομμάτι ακόμη, και με έβαλε μέσα στη δική της βιβλιοθήκη μουσική, ναι, δεν ήξερα ποιο να το διαλέξω.
1: Έχει, καλά, είναι και τέτοιου χαρακτήρα στη ζωή, επειδή την ξέρω χρόνια.
2: Τόσο από την παραδοσιακή μουσική.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Τόσο
1: ακριβώς
2: από το τάγκο, τόσο από την λαϊκή μουσική. Έχει επηρεαστεί από παντού.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, με τη ζωή συνεχίζω, έτσι, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Και
1: ναι,
2: τη συνεργασία μου και τη συναυλία.
1: Καλά, έχει και το Στέλιο από δίπλα που κάνει και αυτό σπουδαία δουλειά, έτσι κι αλλιώ.
2: Στήριγμα μεγάλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Πώς ξεκινά την πορεία σου όμως, πάμε λίγο πιο πίσω. Τρομπέτα, με τρομπέτα ξεκίνησε.
2: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Στη φιλαρμονική.
2: Ακριβώς. Ναι. Τα πνευστά λίγο πολύ από φιλαρμονική. Ναι. Δεν είμαι από Κέρκυρα, είμαι από Άρτα.
1: Ναι, ναι.
2: Αν και στην πορεία απέκτησα πάρα πολλούς κυρίως φίλους λόγω των πνευστών.
1: Ναι.
2: Οπότε ασχολήθηκα με τη τρομπέτα. Ήρθα στην Αθήνα σε μπάντα, όπου συνέχισα τη τρομπέτα στο Δήμο Αθηνών. Παράλληλα, σπουδές πάνω στη μουσική με διεύθυνση μπάντας. Mm-hmm. Και μετά, επειδή μου άρεσε και το λαϊκό, όπως βλέπουμε, είχα και ασχολήθηκα και με τον Μπουζούκι, στον εξαίρετο δάσκαλο Θέμη Παπαβασιλείου. Mm-hmm. Αυτό και αν ήταν τιμή για μένα μετά, να έχω ένα τέτοιο δάσκαλο. Και ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με το ρεμπέτικο που μου άρεσε, και το πιο ελαφρό λαϊκό. Δούλεψα σε αρκετά μαγαζιά, μέχρι που η αλήθεια μετά έκανα μια οικογένεια. Άφησα λίγο το διάστημα αυτό και επανέλθα με τη ζωή.
1: Και αυτό το καλοκαίρι φαντάζομαι με τη ζωή σε βρίσκουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Όπως ο Γιάννης, λέγαμε θα κάνουμε κάποια πράγματα με τον Γιάννη, αλλά ο Γιάννης, ναι, είπαμε θα κάνει θέατρο.
1: Έχει θέατρο.
2: Άλλη μια φωτά.
1: Και μεγάλη περιοδία.
2: Βέβαια, βέβαια. Μια επιτυχημένη χειμερινή σεζόν μαζί με την κόρη του,
1: βέβαια,
2: στο μεγάλο μας τσίρκο. Οπότε με άλλη μια παράσταση του Μπόστ συνεχίζει το καλοκαίρι. Εγώ θα κάνω μερικά live με δική μου μπάντα εδώ στην Αθήνα, mm-hmm, και με τη ζωή κάποιες εμφανίσεις.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε αναμένουμε και τα επόμενα. Ήταν μια πρώτη κουβέντα που κάναμε τώρα για αυτό εδώ το άλμπουμ. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια θέλουν χρόνο μέχρι να τα αγκαλιάσει ο κόσμος, όπως και να το κάνουμε, και σμπρόξιμο από εμάς, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Πια. Ποτέ δεν γινότανε. Χάρηκα που σε είχα κοντά μου σήμερα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι, φιλιά στη ζωή.
2: Καλό καλοκαίρι, εννοείται.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.

0: Παρόμοια θάλασσα που ακούτε είναι σε στίχους Κατερίνας Κοτσιφάκου, σε μουσική πάντα του Γιάννη Ζουγανέλη, ερμηνεία από τον Βασίλη Κοντογιώργο.
1: Πάρε με θάλασσα απ' τα φιλιά της, φύσα αέρα μου να φύγω μακριά της.

Πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα θα ταξιδέψουμε λίγο μακριά για να συναντήσουμε μια τραγουδοποιό που ζει εδώ και χρόνια στη Βοστόνη. Εκεί σπούδασε, συνεχίζει την πορεία του εκεί, αναφέρομαι στη Μαριάνθη Ολυμπία. Θα μας παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά με τον τίτλο «Η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ». Μαριάνθη Ολυμπία λέγεται. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τη Βοστόνη, αν και έχω την εντύπωση ότι από εβδομάδα θα είναι κάπου στην χώρα μας, θα τα πούμε ζωντανά τη Δευτέρα, και παράλληλα ο Πάνος Ζώης θα είναι μαζί μας με τα καινούργια τραγούδια της Σοφίας Νάτσιου. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Ο χρόνος φεύγει έτσι κι αλλιώς, όπως λέει και ο Γιάννης Ζουγανέλης, αυτό εδώ το νέο του άλμπουμ, το τραγούδι, το τελευταίο για το οποίο κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο χρόνος φεύγει.

0: Βρήκα τον ήχο να μιλήσει στα αυτιά σας με ένα τραγούδι που έγινε για μας. Εγώ μπριζώθηκα στην πρίζα τη δικιά σας για να εκφράσω κάτι να είναι από σας.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Αυτό που ψάχνω τώρα εγώ και μ' ανεβάζει είσαι εσύ που με ακούς με απορία. Είναι η αίσθηση αυτή που με δικάζει. Μαζί σου φτιάχνομαι σε μια κοινή πορεία.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Εγώ υπάρχω αν υπάρξετε μαζί μου. Για να υπάρξουμε εγώ θα τραγουδώ. Και σας παρακαλώ να μη βαρυγκωμάτε. Μπορώ ακόμα να σας κάνω να γελάτε.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Παίρνω τα μάτια μου και έρχομαι κοντά σου. Με την ελπίδα να σε βρω κάτι να πω. Μήπως κουνήσουμε μαζί τα όνειρά μας. Να βρούμε λύση στα διέξοδο το τοξικό.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Πες μου τα μάτια σου τι βλέπουν, τι κεντράρουν. Τι είναι αυτό που σου ομορφαίνει τη ζωή. Τι σ' αδικεί, τι σε τραβάει παραπίσω. Και δεν μπορείς να αφαιθείς, να βυθιστείς.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Οι παλιές συμμεθυσμένες επαναστάσεις φέρανε χάος και θολούρα στο μυαλό. Τι να πιστέψω εγώ κι εσύ, τι να πιστέψεις. Ο χρόνος φεύγει και παρέα του.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, χαθήκαμε στο δρόμο. Γίναμε θέαμα σε τσόντες και πορνό. Και ο καθένας από μας πονάει μόνος. Και μένει μόνος και κυρίαρχος ο
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το κανάλι 13. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Κατά 15 λεπτά είχε υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη νεότερη μέτρηση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε μετρηθεί στα 2,11 ευρώ. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου, συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίας που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, που άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Το τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ο 34χρονος. Ένας άνδρας 71 ετών που διέμενε σε διαμέρισμα κινδύνεψε να καεί, αλλά ο εγγονός του 23 ετών που αντιλήφθηκε τη φωτιά πρόλαβε να τον βγάλει έξω. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα 12 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα οχήματα και 2 βοηθητικά από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο 71 ετών άνδρας με εγκάβματα στο χέρι και στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τροχαίο σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης περίπου στις 12:20 μετά το μεσημέρι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με νταλίκα στο ρεύμα κατεύθυνσης προς ανατολικά στον κόμβο της Νεάπολης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία και με χαμηλές ταχύτητες. Ένας χειριστής τροχού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή και 2 αθωώθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης και προκαλώντας πολύ μεγάλο συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό από αμέλεια 3 άνδρες, μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. πρώτης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας έργο είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά από συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στο διοικητήριο. Συζήτησαν ακόμα για έργα υποδομής όπως τα λιμάνια, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να συνδεθούν σωστά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους οδικούς άξονες. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Celebration, Cool and the Gang από το 1980 ακριβώς, διότι αυτό κάνουμε εδώ καθημερινά. Εορτάζουμε τη μουσική, την επικοινωνία, τη διάδραση, την παρέα, τη ζωή. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Μας ακούτε και Βασίλη από την Καβάλα και μέσω του erteco.gr. Σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία χαρά και τιμή και έκπληξη. Ηλία Σταβουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, στη φίλη μου τη Στέλλα, στη φίλη μου τη Νατάσα. Ελάτε εδώ να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε όμορφες μουσικές. Σήμερα λίγο βέβαια, σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου, όλη μέρα έχει αυτή την αίσθηση που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, τελικά δεν έβρεξε. Α, μπορεί αργότερα, είναι λίγο έτσι ο καιρός. Αλλά να σας πω την αλήθεια από την άλλη, το ότι έστω και έπεσε λίγο η θερμοκρασία, εμένα τουλάχιστον με ανακούφισε, διότι διάβαζα ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι από τους πιο ζεστούς που θα ζήσουμε, οπότε κάντε υπομονή. Λοιπόν, 19 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας και στην Κουντουριώτου, βλέπω είμαστε στα κόκκινα. Και η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στα κόκκινα και γενικά στο κέντρο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς, αλλά θα σας πούμε για μία ακόμη φορά να προσέχετε πάρα πολύ, διότι έγινε και πάλι ένα ατύχημα σήμερα στον περιφερειακό, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θα βαρεθούμε να σας το λέμε. 102, χαλαρά, αποστάσεις ασφαλείας, ψυχραιμία, υπομονή, λέξη που ζυχαίνομαι αλλά τη λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, πρόκειται για ασθένεια του αίματος. Είναι ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά εθνική ημέρα Μαρτίνι, πάλι εκεί στην Αμερική. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε το χαμόγελό μας, βάλαμε την καλύτερη μας διάθεση. Σας στέλνουμε εδώ στον 102. Ελάτε στην παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Legendary, διότι ενέφιλε ηλία θα μας γράψει ιστορία, δεν μπορεί.

το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αν θέλετε Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μ' αρέσει αυτό που μου στείλατε. Ξεβαφτείτε, λέει ελεύθερα. Έχουν αποβλακωθεί με το Μουντιάλ. Έβλεπα εντωμεταξύ, χθες σας έλεγα και τους κυλιακούς του Ρονάλντο που γίνανε, λέει, viral. Μα δεν είναι κυλιακή αυτή. Δηλαδή, πραγματικά. Μου αρέσει, λέει, να διαβάζω τα ζώδια. Είναι το μόνο μέρος που είμαι πλούσια. Θα με ερωτευτούν παράφορα, θα μου δώσουν προαγωγή και όλα αυτά μάλιστα θα συμβούν μέσα σε ένα μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς μιλάμε βέβαια εδώ για ζώδια, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να τα εξηγούμε όλα επιστημονικά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κίνησή του στο κέντρο και σας λέγαμε και ξανά να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο εντάχυτα του καιρού μας. Σήμερα 19 Ιουνίου. Ο καιρός γενικότερα στη χώρα αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κάπου τοπικά και στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα το απόγευμα. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει και τελικά δεν βρέχει ποτέ. Θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο τώρα, αύριο, 20 του Ιούνιου, αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εγώ δεν βλέπω ότι θα βρέξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, απλά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Ακολουθώντας αυτές τις προβλέψεις του καιρού, και η Κυριακή και η Δευτέρα διατηρούν τον γενικά έθριο καιρό με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όχι όμως κάτι να μας απασχολεί. Και τη θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας θα κυμαίνεται από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να πεταχτείτε σαν τη Χαλκιδική. Δεν έχει την Πιερία, σε κοντινές παραλίες και να κάνετε τη βουτιά σας. Από την άλλη, μιας και μιλάμε για κίνηση, κλείνει ο περιφερειακός αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 της επομένης, δηλαδή της Κυριακής, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 21, 22 και την 3η 23 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά τώρα, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αν θέλετε περισσότερα να σας πούμε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2313-338-420 ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078-228. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα, ξέρουμε ότι μας ακούτε στη Δράμα, στην Πιερία, μέχρι και στη Σουηδία, στο Λονδίνο και στο Βερολίνο έχει φτάσει χάρη μας.

Έτσι θα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Πόσο πολύ γρήγορα περνάει και η ζωή μας και το καλοκαιράκι. Ορίστε, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πήρες εσύ καμπάρι, αγάπη μου, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα? Όχι. Άντε, έκανα εγώ, πες 2-3 μπάνια μέχρι εκεί. Σιγά. Έχει και λευσή να στάρει. Λοιπόν, πάμε στις όμορφες ειδήσεις, αυτές που μας αρέσουν. Ουρές κόσμου, διαβάζω στον Απόλλωνα, συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για καλό σκοπό. Έχουμε ο ένας τον άλλον, αναφέρει το θερινό Απόλλων σε σχετική του ανάρτηση μετά την επιτυχία της χθεσινής έκτακτης προβολής. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να το σηκώσουν. Έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μία οθόνη. Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του το θερινό Απόλλων, ο κινηματογράφος, που με μία συγκινητική πρωτοβουλία που σας είχαμε πει, πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη, έκτακτη προβολή ταινίας, ώστε τα έσοδα να συγκεντρωθούν και να δοθούν στο συνεργείο αυτοκινήτων της περιοχής που κάηκε από φωτιά τη Δευτέρα που μας πέρασε 15 Ιουνίου. Και μάλιστα το παράδειγμα αυτό το στήριξαν και άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έτσι, στο τέλος της νύχτας είχε συγκεντρωθεί ποσό που έφτασε στα 7.699 ευρώ. Και αν μη τι άλλο, αυτό μας αποδεικνύει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά. Αυτό που είναι και το ζητούμενο. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Έχεις παρέα με την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Heart, μία από τον αδερφόν Wilson, την Ann Wilson. Γεννήθηκε και αυτή η γενέθλια σήμερα το 1950, σβήνει τα 76 κεράκια. Φυσικά γνώρισαν τεράστια επιτυχία εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια όπως το Almost Paradise, Heart, These Dreams κτλ. Από το 2006 ηχογράφησε η Ann Wilson το πρώτο της solo album. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τον Elton John και πολλούς άλλους, και με τις Heart, τις αδερφές Wilson, και το Alone, που δεν είστε κανένας, δεν είναι μόνος, όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102%. Με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σαν νεράκι πέρασε το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στις Σέρες, στο νοσοκομείο με εγκάματα ηλικιωμένος, τον έσωσε ο εγγονός του. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος.

0: απόλαυση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1976, Blue Oyster Cult κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Agents of Fortune. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 21η θέση του Billboard 200 και το τραγούδι που ακούσαμε, το Don't Fear the Reaper, μέχρι τη 12η θέση του Billboard Hot 100. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακουναδί, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου. 26 τώρα βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ενδέχεται να βρέξει το απόγευμα. Σαββατοκύριακο καλύτερα τα πράγματα, δίνονται για βουτιές, για εξορμήσεις, για αποδράσεις. Αυτή τη στιγμή έχει την κίνησή του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Είμαστε λίγο στα κόκκινα και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και γύρω από τα δικαστήρια. Και μιας και μιλάω για κίνηση, τέλος η έκτακτη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, διότι ξέρετε, έρχεται επιτέλους στο μετρό Θεσσαλονίκης ξανά. Ολοκληρώνεται λοιπόν τα μεσάνυχτα το έκτακτο σχέδιο του ΟΑΣΤ που κάλυψε τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ένα βήμα πριν από την επαναλειτουργία του βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης, διότι αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι σειρμοί θα επιστρέψουν στις γραμμές της πόλης μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας που είχε ξεκινήσει στις 29 του Μάη. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η αποστολή της έκτακτης λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις μετακινήσεις των πολιτών κατά το διάστημα αυτών των δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Εννοείται ότι αύριο δεν ξεκινάει και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτό, αν το δούμε, θα το δούμε γύρω στα τέλη του Ιούλη. Από αύριο πάντως, Σάββατο 20 Ιουνίου, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς με την επαναλειτουργία του μετρό και ευελπιστούμε λίγο να φέρει μία ανάσα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με Guns N' Roses. Σαν σήμερα το 1987 κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος σε μία sold out συναυλία εκεί στο Marquee Club στο Λονδίνο και λένε Welcome to the Jungle.

Παίζω κι εγώ drums, τι νομίζεις? Μόνο οι Guns N' Roses, welcome to the jungle, διότι η ζωή μας είναι λίγο μια ζούγκλα. Εδώ είμαστε άκου να δεις, να ομορφαίνουμε τα απογεύματά σας στον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 του Ιούνιου. Και πόσο χαίρομαι που μέσα από αυτή την εκπομπή με παίρνει τηλέφωνο φίλος μου ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Σου λέει, γιατί θέλω να την πω στο Βασίλη από την Καβάλα, θα βάλεις αυτό το τραγούδι για να του δείξεις ότι ξέρω κι εγώ από αυτά τα τραγούδια και όχι μόνο φυσικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε όλοι. Επικοινωνία είπα, ελάτε στην παρέα μας, τα μηνύματά σας στο Viber, να μας ζητήσετε και ό,τι αγαπάτε, έτσι Παρασκευή για να περνάμε ωραία, 6930 078 228. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι εδώ καιρό στη Θεσσαλονίκη και παντού από ό,τι μου λέτε στα τηλέφωνα, παντού δηλαδή με εσάς που μιλάω, να στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Δράμα κτλ, είναι λίγο μεσοβέζικος, έτσι μου λέγει η γιαγιά μου. Δηλαδή είναι αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Γιατί όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εθιμοτυπικά, αυλαία σήμερα για το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το είχαμε συνδυάσει από παλιά με βροχές, είναι η αλήθεια. Και επειδή σήμερα ο καιρός είναι λίγο θα βρέξω, δεν θα βρέξω, αφιερωμένο φέτος στα 100 χρόνια του Άπη Θήτα, το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά την αγαπημένη μας νέα παραλία σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φίλους του βιβλίου. Στο φεστιβάλ θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών, περίπου 500 συγγραφέων, πάρα πολύ ωραία, 400 εκδότες, 500 συγγραφείς από όλη τη χώρα που θα παρουσιάσουν τα έργα τους, και ακόμα η καλύτερη εικόνα και η καλύτερη στιγμή για κάθε συγγραφέα, φαντάζομαι, να έρθει σε επαφή με το κοινό του και να υπογράψει τα βιβλία. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμιξ. Πάρα πολύ ωραία. Τα επίσημα όμως αγένεια, τότε θα βρέξει μάλλον, του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ, να υπενθυμίσουμε, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ. Τώρα, άκου να δεις, αν σήμερα το 1971 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Carole King και το τραγούδι της I Feel the Earth Move. Έρχεται όμως το 1989, έτσι το είχα γνωρίσει εγώ αυτό το τραγούδι, έρχεται η Μαρτίκα και το ξανακάνει επιτυχία και τώρα το ακούμε διαστόματος Μαρτίκα.

Αχ, εμείς εδώ πάντως το χαρήκαμε πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα γρέζια της Μαρτίκα και πάνω και ψηλά και γκουχ και μουχ και αυτά. I feel the earth move, εδώ είμαστε, έχουν να δεις, στον 102.3 αυτά είναι. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα μας φτιάχνει στο στούντιο 4 παγωτό στρατσιατέλα με τρία υλικά, παγωτάκι. Και χθες παγωτάκι νομίζω είχαν, έτσι θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Τρία μπάνια έχω κάνει, τρία παγωτά, ο απολογισμός μέχρι τώρα. Λοιπόν, πολλά θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας, συγκεκριμένα σήμερα η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα λάβει χώρα σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σημείο συνάντησης για όσους θα λάβουν μέρος έχει οριστεί το πάρκο στη Χάνθ στις 7 η ώρα ακριβώς, αλλά ήδη από τις 5 που ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή πραγματοποιούνται στο σημείο δράσης και ποντιπέιντινγκ και δρόμενα και πολλά άλλα. Ήρθε η ώρα, σου λέει, να βάλουμε ένα στόπ στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρήπανση και στη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, για το περιβάλλον, για το ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, με ρόρες, με άλλα μη μηχανοκίνητα. Είναι μια γιορτή σημερινή διεκδίκησης για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, της ήπιας κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρήπανσης που δημιουργεί. Για την οικολογία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, για την επανασύνδεση με τη φύση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την έκφραση της σεξουαλικότητας, για την ισότητα, για τη διαφορετικότητα, για την απενεχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρει όλα αυτά η ανακοίνωση του Γυμνόσοφη Φυσιολατρία. Σήμερα λοιπόν 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Πάρα πολύ ωραία. Με Beatles θα συνεχίσουμε, γιατί σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί στο Αμβούργο στη Γερμανία, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Δημήτρη που μας ακούει στο Βερολίνο. Άκου να δεις τώρα, οι Beatles υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο και μάλιστα το έγγραφο θεωρείται χαμένο για πολλά χρόνια, μέχρι που βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011 και δημοπρατήθηκε για 50.000 λίρες.

Επιστρέψαμε εδώ στο Αγκουναδί στον 102.3. Χαμούλη σήμερα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε. Είπαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στις 7 η ώρα στο πάρκο εκεί στη Χάνθ. Ανοίγει από σήμερα και η αυλαία του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου, φυσικά κατά μήκος της παραλίας έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Άσε δε που από αύριο, Σάββατο 20 του Ιούνιου, ξεκινάει και ξανά και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Και άσε που θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσύ ζήτησες από Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, Παλάντα. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, διότι έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά για το τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γίνεται γενικά χαμός και στην πόλη. Αλλά εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα τι θα κάνετε. Μπορούμε να πάμε, είπαμε, και στην παραλία. Α, Just Died in Your Arms να ξεκίνησε, αυτό να τα λέει. Λοιπόν, ναι, οπότε θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε. Το Υπουργείο Δήλωσε Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης του τερματισμού του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ. Δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους. Άγγιξαν τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον Περιφερειακό, σε περιοχή πλησίων των Κωνσταντινοπολίτικων. Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική με 6 οχήματα και 22 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή επιχειρώντας την κατάσβεσή της, ενώ πριν από λίγο τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξη στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ραντεβού στο πάρκο Χάνθ δίνουν απόψε οι συμμετέχοντες στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Αυτά είναι, όπα. Λοιπόν, και live και θα σας τα πει όλα. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε και σε αυτόν και στη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Σαν το μπάνιο, λέει, με το λάστιχο στην αυλή στο χωριό δεν έχει. Αχ, τι μου θύμισες τώρα. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που μας στέλνετε μήνυμα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσοχή. Και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Και άκου τώρα να δεις. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα για να την πει εντός εισαγωγικών στο φίλο μας τον Δισκόβιο από την Καβάλα, το Βασίλη, για να σου πει ότι ορίστε. Κοίταξε, ξέρω και εγώ και χορευτικά και dance και απ' όλα. Οπότε μιλάμε μαζί στο 2313338420. Αυτή είναι Λαμπούς και το Be My Lover.

Tears of Fears, κατητής πειραγμένο, Everybody Wants to Rule the World. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 19 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά δρόμενα στην όμορφη πόλη μας. Σας λέγαμε για τη 19η σήμερα γυμνή ποδηλατοδρομία που θα λάβει χώρα σε λίγο στις 7 εδώ στο πάρκο στη Χάνθ. Φυσικά για το 45ο φεστιβάλ βιβλίου, εκεί θυμοτυπικά στην παραλία και θυμοτυπικά μας θα χαλάει και ο καιρός, ξέρετε, είναι το γνωστό ανέκδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει στην παραλία Θεσσαλονίκης η γιορτή του βιβλίου. Και σας έχω και άλλα. Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνεια στους δρόμους της πόλης και συναυλία με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και στις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και καλεί το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Αύριο λοιπόν κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Έχουμε και Pride λοιπόν, αλλά επίσης έχουμε και μία γιορτή για όλους, που διοργανώνεται αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, με ελεύθερη είσοδο για γονείς, για παιδιά, για εκπαιδευτικούς. Αύριο αλληλεγγύη, δημιουργία και διεκδίκηση στην Πλάζα Ρετσούς στην Καλαμαριά. Είσοδος ελεύθερη. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Αν όμως θέλουμε και μπορούμε και προλαβαίνουμε, πεταγόμαστε και για μία βουτίτσα στη θάλασσα, λέω εγώ τώρα. Με Coldplay θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται οι Coldplay. Και το άλμπουμ τους τότε, το XY, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκροτήματος. Είχε κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου του 2005. Θα παραμείνει στην κορυφή συνολικά για 4 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Speed of Sound που ακούμε ευθύς αμέσως, το Talk, το The Hardest Part και πολλά πολλά άλλα.

0: and you let her go.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Σταθερά κάτω από 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το μεσημέρι σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στις Σέρες. Το νοσοκομείο με εγκάμματα νοσηλεύεται ηλικιωμένος. Απόψε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Χάνθ. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας,

Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Die, die. Λοιπόν, και διάβαζα γιατί μου αρέσουν αυτά, ότι είναι Italian slang, δηλαδή έτσι αργό της ιταλικής γλώσσας και σημαίνει πάμε, let's go, δηλαδή come on, που λέμε και εμείς στα ελληνικά. Πώς σου φάνηκε το die, die από τη Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, αγαπημένη Ηλία? Νομίζω ότι είναι Σακύρα. Σακύρα εντελώς. Λοιπόν, η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS θα είναι οι πρωταγωνιστές στο πρώτο show ημίχρονου, halftime show, στην ιστορία των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου, όταν και τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium, και έχει επιμεληθεί μάλιστα, το έχει επιμεληθεί ο Chris Martin, τον Coldplay που ακούσαμε νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο, σου λέει, συναντά τη μουσική, συναντά τη φιλανθρωπία, διότι η FIFA εγγενιάζει για το τελικό του 2026 ένα show εμπνευσμένο από το Super Bowl. Σου λέει, τι εσείς Super Bowl και εμείς έχουμε, ορίστε. Τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Μάλιστα, η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Global Citizen, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσβαση στο ποδόσφαιρο

Παγκοσμίως, Μαντόνα, Σακύρα και η K-pop, BTS, πάρα πολύ ωραία. Αυτοί μου άρεσαν πάρα πολύ. Viral, σου λέει, γίνανε οι βουλευτές της Νορβηγίας λόγω Μουντιάλ. Τράβηξαν κουπί σαν τους Vikings μέσα στο κοινοβούλιο. Φανατικοί οπαδοί της εθνικής τους ομάδας αναδείχθηκαν οι βουλευτές και αν μη τι άλλο έδειξαν ότι έχουν και λίγο χιούμορ, διότι έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι Νορβηγοί βουλευτές, λοιπόν, ακολούθησαν το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Μουντιάλ, ας πούμε, 2026, τράβηξαν κουπί μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, το γνωστό πλέον Viking Row. Έτσι λοιπόν έστειλαν το δικό τους μήνυμα και έδειξαν ότι έχουν και χιούμορ που πάντα είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Μαντόνα, η οποία αυτή κι αν είναι το Material Girl, πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας, που είστε και τι κάνετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σιγά σιγά να έρχουμε. Είπαμε, έχουμε πολλά δρόμενα στην πόλη μας, αυτό το Πουσουκού. Έχουμε να πάμε και στη θάλασσα, έχουμε να περάσουμε ωραία και κυρίως να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το Viber, τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

Και αυτό το τραγούδι ακούγεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα μάλλον ποδοσφαίρου ή αλλιώς Μουντιάλ αν θέλετε, 2026, διότι σας μιλούσαμε νωρίτερα και για τη Σακίρα και για τη Μαντόνα και για τους BTS που θα τους δούμε εκεί στο τέλος των αγώνων και φυσικά τους παρακολουθείτε και τους απολαμβάνετε όλους αυτούς τους αγώνες από την ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα, δεν μπορώ να βρω ποτέ τη σωστή θερμοκρασία στο κλιματισμό, στο air condition. Δηλαδή μια το ανεβάζω, μια το κατεβάζω, μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Τελικά το κλείνω, μετά το ξανανοίγω. Υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Δεν έχουμε όμως θέματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Μάλλον θα βρέξει όταν θα φύγω εγώ. Δεν ξέρω. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μεταξύ άλλων, όλων αυτών που σας αναφέραμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, δύο ώρες για τα πολλά τεκτενόμενα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή και όχι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, διότι ήθιστε να λέμε ότι 21η του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τελικά το ψάξαμε και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όπως και να έχει, με αφορμή αυτήν την ημέρα λοιπόν μουσικής, που εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά, έχουμε εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου γιορτάζουν την ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 8.30 στο αίθριο του μουσείου, με ελεύθερη εννοείται είσοδο. Αλλά αν δεν πενέσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε μπλακώσει. Αύριο από την εκπομπή Mindset, λίγα λεπτά μετά τις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ και κάθε Σάββατο και Κυριακή εννοείται παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και βλέπουμε ότι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, την έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα και με αφορμή αυτή την ημέρα μουσικής χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εκεί θα παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων και τους συναδέλφους, παύλα φίλους, παύλα οικογένεια εδώ του 102. Θα δείτε τον Γιάννη τον Δημητρούδη, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά με τη μηχανή αναζήτησης 5 με 6 στον 958. Αλλά και τη δικιά μου τη φιλενάδα, τη λυρικιά που λέω εγώ, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την απολαμβάνετε καθημερινά 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Αύριο λοιπόν θα συμμετάσχουν στην εκπομπή Mindset στις 5 η ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Έπρεπε να είμαι εκεί κανονικά με πλακάτ, με πανό κτλ. Και επίσης θα παίξει και το συγκρότημα Ο Ανώμαλος Κόσμος. Σωστά το λέω, σωστά το λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στα ραδιόφωνα εννοείται εδώ και στον 102 και στον 958, αλλά φυσικά και στην ΕΡΤΡΙΑ και στην πολύ αγαπημένη εκπομπή, όχι μόνο για την νεολαία και για εμάς, έτσι, τους Generation X. Γιατί δηλαδή εμείς οι Gen X δεν μπορούμε να δούμε Mindset, ίσα ίσα. Το βλέπουμε και το χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε εκεί τα παιδιά μας και όχι μόνο. Οπότε αύριο συντονιστείτε μετά τις 5 με αφορμή λοιπόν την ημέρα μουσικής. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ όμορφο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Arctic Monkeys, από το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026. Συγκεκριμένα το Help 2 είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο τους που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν τον πόλεμο. Πάρα πολύ ωραία η Arctic Monkeys, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου του 2026 και πάμε να τους ακούσουμε για τη συνέχεια στο τραγούδι Opening Night.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Μας μαλάκωσαν έτσι οι Arctic Monkeys. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειλικρινά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γη, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα και από ό,τι διαβάζω είναι sold out. Μωρά στη Φωτιά και Punks Romana Live στο Θέατρο Κήπου αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8, τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος Δεν είδα μάτια στα πλαίσια του φεστιβάλ Επταπυργίου και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις 9 και 4, πάλι από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Κώστας Τουρνάς, αγαπημένος λατρεμένος, ο οποίος είπαμε θα κάνει και support act στους Φόρικνερ που θα πάνε στην Αθήνα 27 Ιουνίου. Διονύσης Τσακνής, το ροκ το ελληνικό, στο Θέατρο Κήπου την Κυριακή 21 Ιουνίου, που σας λέγαμε ότι ήταν και ευρωπαϊκή, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, στις 8 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια πάλι από 15 ευρώ. Χαμός γίνεται για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνετε. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να σας ευχηθούμε σύσσωμη όλη η ομάδα του 102 είναι να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να περάσετε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμείς περνάμε καθημερινά τέλεια μαζί σας, ελπίζουμε και το ίδιο δίμας με ύψιλον. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Ηλία το Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο έτσι όσο το ακούω το αγαπάω και περισσότερο, όπως λέει και ο τίτλος του, του Beloved Again, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, είναι πρόσφατο, κυκλοφόρησε το 2025 από το album Loving You. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε όποιον θέλετε, να περάσετε υπέροχα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, σας λέγαμε το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ιδανικές θερμοκρασίες για να επισκεφθούμε τις κοντινές θάλασσες. Να περάσετε σούπερ, σας ευχαριστούμε για όλα και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ισραηλινό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμπολά. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ελβετία, έχει αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Μνημονίου Συνεργασίας. Άκαμπτη στάση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό παρά τις προειδοποίησεις των Τραμπ και Βάνς. Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αψηφώντας το Λευκό Οίκο. Ξεκαθάρισε ότι η Χεσμπολά θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών στο Λίβανο. Ακραίες δηλώσεις από τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσαν. Η εξασφάλιση της ελεύθερης δαυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή ώστε να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, με λύκογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια φέτος από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ραντεβού στο Πάρκο Χάνθ, οι συμμετέχοντες στη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το είχαμε ξαναπεί. Αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν ήταν στην εκπομπή όταν το είχαμε πει. Όλα ξεκινούν από το λάθος της μητρός να ανταχταρίζει το γιο της πέραν των 8 πρώτων μηνών της ζωής του. Μέσα του ομφάλιος λόρος είναι σαν να μην κόπηκε ποτέ. Το έγκλημα που ευθύνεται για τις απίστευτες αιμονές που έχουμε ως λαός ολοκληρώνεται την πρώτη φορά που το μωρό θα εκβιάσει με το κλάμα του τη μαμά κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Είναι η κορυφαία στιγμή κατά την οποία εκείνη, η μαμά, θα το πάρει δίπλα της στο κρεβάτι, τοποθετώντας το ανάμεσα στο δικό της κορμί και σε εκείνο του ανδρός της, μόλις έχει γεννήσει τον πατροκτόνο. Ασυνείδητα το παιδί άλλο δεν θα ψάχνει από το να εκθρονήσει τον άλλον άνδρα. Ο ανταγωνισμός με στόχο την κατάληψη της εξουσίας θα είναι χωρίς έλεος. Και ποια είναι η εξουσία? Το στήθος της γυναικός. Έτσι βασανίζονται τα μωρά που μετά γίνονται παιδιά, έφηβοι, άνδρες και βασανίζουν και τους άλλους γύρω τους. Γιατί μην νομίζετε πως ο πρώτος άνδρας θα κάτσει να δει τον ευνοχισμό του, ε? Ποτέ κανείς δεν θα παραδεχθεί πως βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο. Άλλωστε, το περιβάλλον της οικογένειας είναι ιερό. Ποιος τολμά να πει πως ένας γονιός δεν αγαπά το παιδί του, ε? Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις φιλίες, στον έρωτα, ησυχία δεν βρίσκει. Παλεύει να καταλάβει γιατί δεν ησυχάζει. Γιατί θέλει να είναι αυτός ή αυτή που θα διαφεντεύει. Κυρίως όμως είναι αυτός. Αιμονές χειρότερες και από εκείνες της Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά, ο Ηλίας Ταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Του κουτρούλιο γάμος το ξεκίνημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί είμαστε τόσο αιμονικοί ως λαός? Ξαφνικά, η Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό. Και τι δουλειά έχουν οι βαβαροί χωροφυλάκοι, όπως μας είπε ο Σταμάτης Κόκοτας στου Όθωνα τα χρόνια, την υπέροχη αυτή δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου? Θα τους βρούμε μπροστά μας. Στις 10 Οκτωβρίου του 1862 η μοναρχία του Όθωνα, φίλες και φίλοι, καταλύεται στη χώρα μας. Και η μάχη που δόθηκε για να διώξουμε τον Γερμανό ήταν μεγάλη. Χωρίς εξουσία θα μέναμε. Όχι βέβαια, αυτή περνά στα χέρια της επαναστατικής Τριανδρίας των Βούλγαροι Κανάρι και Ρούφου. Δύο μέρες αργότερα, ο έκπτωτος βασιλιάς φεύγει με τη σύζυγό του Αμαλία για την γενέτειρά του, το Μόναχο. Και εδώ ξεκινά η κρίσιμη περίοδος της λεγόμενης Μεσοβασιλείας. Μεσοβασιλεία? Συγγνώμη, αλλά Μεσοβασιλεία σημαίνει το χρονικό διάστημα από τον έναν βασιλιά στον άλλο. Δηλαδή, δώσαμε έναν αγώνα να διώξουμε τον Γερμανό και να φέρουμε έναν άλλο. Εγώ σας το είπα, οι μονές, άσχημο πράγμα. Από την πρώτη στιγμή της εξέγερσης, ως ουσιαστικός ηγέτης στον τόπο, προσπαθεί να επιβληθεί ο Ιδραίος Κοντζαμπάσης Βούλγαρης, γνωστός για τις πολιτικές του παλινοδίες, τον αυταρχισμό του και βέβαια την φιλία που τρέφει προς τους Άγγλους. Οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν να δέχονται την επαναστατική μεταβολή στη χώρα μας, κυρίως τα εγκλεζάκια, διότι διαβλέπουν νέες προοπτικές για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στα Βαλκάνια. Στο εσωτερικό, η Τριανδρία θεωρεί άμεση απειλή τον πανίσχυρο στερεολαδί τοπλαρχηγό Θοδωράκη Γρίβα, που κι αυτός διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία στο πλαίσιο ενός αβασίλευτου πολιτεύματος. Αλλά ο Γρίβας θα πεθάνει ευνηδίως στις 26 Οκτωβρίου και έτσι η κρίση αποσωβείται. Δύο ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν σε αυτό τον τόπο, φίλες και φίλοι. Η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης και η ανάδειξη νέου βασιλιά. Σόν και καλά, είπαμε. Στις 23 Νοεμβρίου αρχίζει ένα είδος δημοψηφίσματος ως προς το πρόσωπο του νέου ηγεμόνα και στις 24 οι εκλογές για την ανάδειξη των πληρεξουσίων της Εθνοσυνέλευσης. Στις 10 Δεκεμβρίου συνέρχεται στην Αθήνα η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφεί η παράταξη του Βούλγαρη. Στις 22 Γενάρη του 1863 κατακυρώνεται η έκπτωση του Όθωνα και της δυναστείας του και ταυτοχρόνως αναγγέλλονται τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Για να δούμε ο ελληνικός λαός ποιον ήθελε πάνω από το κεφάλι του. Στουρνάρια, ντύπ, φίλες και φίλοι, νικητής αναδείχθηκε ο πρίγκιπας Αλφρέδος της Αγγλίας, γιος της Βικτορίας, με 250.000 ψήφους, παρακαλώ, έναντι 13.000 όλων των άλλων αντιπάλων του. Συγγνώμη, θα ξαναρωτήσετε, εμείς όμως ουδέποτε είχαμε βασιλιά με αυτό το όνομα. Υπάρχει απάντηση. Η Αγγλία μπορεί να χάρηκε με το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε ότι βάσει των διεθνών συνθήκων δεν είναι δυνατό να ανέβει στον ελληνικό θρόνο Άγγλος πρίγκιπς. Το θολό πολιτικό κλίμα της χώρας επιδεινώνεται. Πραγματικά θολό το πολιτικό κλίμα.
ήδη έχουν διαμορφωθεί σε μια ελληνική τρισάθλια απομίμηση του γαλλικού προτύπου, οι παρατάξεις των Παιδινών με επικεφαλής τον Βούλγαρη και των Ορεινών με επικεφαλής τον Κανάρη. Οι πρώτοι επιδιώκουν την με κάθε τρόπο διατήρησή τους στην εξουσία και οι δεύτεροι κατηγορούν τους πρώτους για αυταρχική πολιτική. Ο Βούλγαρης έχει μπει σιγά σιγά στις τάξεις του στρατού και δημιουργεί το λεγόμενο σώμα των πρετοριανών του, προκειμένου να επιβάλλει την τάξη κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σώμα, ουσιαστικά, ανθρώπων που κουβαλούσαν παλούκια, γι' αυτό βγήκαν και παλουκοφόροι, οι οποίοι περιφέρονταν στους δρόμους και επέβαλαν τις εντός εισαγωγικών αρχές του κόμματος των Παιδινών δια της βίας.

τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά, το συγκεκριμένο δίσκο Ευαγγέλιο θα το έχουμε, να το ξέρετε, στη συγκεκριμένη εκπομπή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο οποίος συνέβαλε και αυτό στα μέγιστα στον αγώνα, να το πούμε, για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ήταν αυτός ο οποίος προφήτευσε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία πρόκειτο να βιώσει αυτός ο τόπος. Από το συγκεκριμένο δίσκο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Χτυπώ την πόρτα του Θεού», με την άλκηση της πρωτοψάλτη, την οποία συντρόφευσε ο Αντώνης Καλογιάννης, σε στίχους Ηλία Ανδριόπουλου και σε μουσική, με συγχωρείτε, Ηλία Ανδριόπουλου και και στίχους Μάνου Ελευθερίου. Τότε οι πατέρες του έθνους ήταν 360 και όχι 300 όπως είναι σήμερα. Μη φανταστείτε ότι είχαν τίποτα φοβερές ιδεολογικές διαφορές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έγιναν πολλές θυελώδεις συζητήσεις υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά τελικά η πλειοψηφία των πληρεξουσίων ακολούθησε τον Βούλγαρη, ο οποίος χτυπούσε το πόδι του και φώναζε «Θέμα βασιλέα, θέμα βασιλέα, είναι η πρώτη άγκυρα του καραβιού μας και αν σας πιάνει το γυνάτι σας, με πιάνει και εμένα το δικό μου και σηκώνομαι και φεύγω». Και τότε βλέπουμε, ήτανε φοβεροί εκβιασμοί του Βούλγαρη. Αυτό το «φεύγω» τι σήμαινε? Ότι θα έφευγε, θα πήγαινε να μαζέψει τους παλουκοφόρους του και θα έκανε μια δικιά του καινούργια επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι αναγκαζόντουσαν να καταλαγιάζουν, καθώς γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι ο Βούλγαρης, που είχε ως πολιτικό του μότο τη διαβόητη αρβανίτικη φράση του «Άστε ντουαου», δηλαδή «έτσι θέλω εγώ», δεν επρόκειτο να διστάσει καθόλου να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι τον αποκαλούσαν σατράπη, και μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι κατά βάθος τον κολάκευε αυτό. Μεταξύ των παρατάξεων των παιδινών και των ορεινών βέβαια βρισκόταν και η παράταξη των εκλεκτικών, του Μαυροκορδάτου, Τρικούπη και άλλων, που προσπαθούσε να γεφυρώσει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα, όπως επίσης βρισκόταν και η παράταξη του Εθνικού Κομιτάτου, του Δελγιώργη, που αντιπροσώπευε εξόχως ριζοσπαστικές για την εποχή δημοκρατικές τάσεις. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1863 η Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει την Τριανδρία, τους Βούλγαρη Ρούφου με την πρώτη ψηφοφορία και τον Κανάρη με τη δεύτερη. Ο Ναύαρχος παρετείται, αλλά κατά από πιέσεις ανακαλεί την παρέτηση εκείνη. Το φυτίλι σιγοκαίει και φτάνει στον Παρούτι. Ο Βούλγαρης προσπαθεί να διορίσει δικούς του υπουργούς εν αγνία των άλλων μελών της Τριανδρίας. Στην Εθνοσυνέλευση πέφτουν κορμιά και η φωτιάδα δεν αργεί να βγει στους δρόμους της Αθήνας. Η Εθνοσυνέλευση έχει με το μέρος της την Εθνοφυλακή, αλλά ο Βούλγαρης τους χωροφυλάκους. Θα κερδίσουν οι πρώτοι και στις 9 Φλεβάρι ο κύκλος της βίας κλείνει με την προσωρινή ανάληψη της εξουσίας από τον Βάλβη. Αλλά ο Βούλγαρης δεν είναι επεξεγέλασε. Την ίδια ώρα οι διαβουλεύσεις των μεγάλων δυνάμεων καταλήγουν στον 17χρονο πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του βασιλιά της Δανίας. Μεγαλεία έτσι. Τελικά διώξαμε τον Γερμανό για να έρθει ένας από τη χώρα, ο βασιλιάς της οποίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρέδωσε το στέμμα του σε έναν μοτοσυκλετιστή ταχυδρόμο του Τρίτου Ράιχ. Το λες και επιτυχία για την Ελλάδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι. Συντροφιά στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού μας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας το φίλο τον Μάκη στην Νεάπολη, τη Μαρία το Δημοσθένη, γλυκιά συντροφιά χρόνια δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο αγαπημένος μας ο Άκης, η Τατιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στο Στέλιο, σταθερός και αυτός στο ραντεβού του, στη Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στη Γεωργία. Ο Γκάτσος έβαλε τους στίχους και ο Ξαρχάκος έβαλε τη μουσική, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, Μπαρμπαγιάννη, Μακαριγιάννη, δεν μας τα έγραψες καλά, έτσι. Τι είναι ικανός ο Έλληνας να κάνει για να φτάσει πιο ψηλά. Και για να δούμε τι είναι ικανός να κάνει. Πάντως στις 24 Μαρτίου του 1863

Η καταφέρει. Η κατάσταση είναι πολωμένη. Ο Βούλγαρης επικεφαλής των παιδινών μηχανογραφεί με κάθε τρόπο για την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ οι Γρίβας και Κανάρης προετοιμάζονται για βίαιη αναμέτρηση. Η προβοκάτσια του Βούλγαρη ξεκινά εκ των έσω. Πώς θα γίνει? Οι παιδινοί είχαν αρχίσει μια άγρια κοινοβουλευτική μάχη εναντίον των ορεινών. Επεισόδια, χειροδικίες, χαμός γινόταν στην Εθνοσυνέλευση. Οι περισσότεροι, να σκεφτείτε, πηγαίνανε στις συνεδριάσεις οπλοφορώντας. Τα θεωρία καταλαμβάνονταν από νωρίς από τους οπαδούς των παιδινών που έφτυναν τους πληρεξούσιους των ορεινών. Τους έβριζαν. Ο καημένος ο Μαυροκορδάτος κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα και θα πει με πόνο ψυχής: «Ως τώρα θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, διότι μου έλειπε η όρασης. Τώρα ωστόσο τον θεωρώ δυστυχέστερο, διότι δεν μου λείπει και η ακοή για να μην ακούω αυτά που γίνονται εδώ μέσα». Και όσο γίνονταν όλα αυτά, ο Βούλγαρης ενίσχυε τις ένοπλες δυνάμεις του. Προσετερίζονταν τους αξιωματικούς, εξαγόραζε στρατιώτες και χωροφύλακες και έφερνε από τα βουνά της Βιωτίας ληστοσημωρίτες. Κυρίως καλλιεργούσε το μίσος στις δύο παρατάξεις. Η τρομοκράτηση του πληθυσμού των Αθηνών μεγάλωνε μέρα με την ημέρα. Και έξω από την Αθήνα, πολύ χειρότερα, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αρκαδία, είχε στην κυριολεξία καταληθεί το κράτος νόμου. Ένα τσαφ χρειάστηκε για τον εμφύλιο. Και το τσαφ αυτό ήταν η παραίτηση του Υπουργού των Στρατιωτικών Δημητρίου Νότι Μπότσαρη, παιδινού. Στην ψηφοφορία που έγινε για νέο υπουργό, εξελέγει ο πληρεξούσιος Αττικής και αρχηγός της Εθνοφυλακής Πάνος Κοροναίος, ορεινός αυτός. Η ήττα λοιπόν της παιδινής παράταξης θα δώσει στον Βούλγαρη την ευκαιρία που περίμενε από καιρό. Τη νύχτα της 17ης Ιουνίου του 1863 αρχίζουν να κινητοποιούνται οι δυνάμεις του Ιδραίου με έναν τρόπο μοναδικό. Ο διαβόητος αρχιελιστής Κυριάκος εμφανίζεται ξαφνικά στην Αθήνα με 80 τραμπούκους του. Θα μείνει το κράτος με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι βέβαια, και η Εθνοσυνέλευση στέλνει χωροφύλακες για να χτυπήσουν τους ληστές. Αλλά οι χωροφύλακες είναι όλοι υπέρ του Βούλγαρη. Και τι κάνουν? Ενώνονται με τους άνδρες του Κυριάκου. Όλοι μαζί μπαίνουν στη Μονή Ασωμάτων και η κυβέρνηση, που όπως είπαμε και νωρίτερα βρίσκεται στα χέρια των ορεινών, στέλνει στρατό. Αλλά και ο στρατός ενώνεται με τους χωροφυλάκους και τους ληστές. Ανταρσία, έτσι. Το ένα τάγμα ύστερα από το άλλο προσχωρούσαν στην ομάδα του Βούλγαρη. Οι στασιαστές στρατοπέδευσαν στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου άρχισαν να σειραίουν σταδιακά και άλλοι επαναστατημένοι λόχοι, καθώς και χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι. Όλοι οπαδοί του Βούλγαρη. Από την αντίθετη πλευρά, πρωταγωνιστής των κινήσεων των ορεινών είναι ο Υπουργός Στρατιωτικών που είχε αναλάβει τον Απρίλη της χρονιάς εκείνης, ο Πάνος Κοροναίος. Ο Κοροναίος, έμπειρος, πιάνει με τις δυνάμεις του τη Βαρβάκιο αγορά και τη μετατρέπει σε στρατηγείο και ταυτοχρόνως σε γενικό στρατόπεδο των ορεινών. Με τα στρατεύματα που του μένουν πιστά, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και το Παλάτι την ίδια ώρα που οι οπαδοί του Κυριάκου μαζί με τον αρχιελιστή σπέβδουν και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα.

Σκοπός είναι να μαθαίνουμε και μέσα από τα τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν ο Σεραφείμ Γεροθεοδόρου, μια παλιά μορφή της παραδοσιακής μας μουσικής. Και το τραγούδι το «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς». Ένα τραγούδι παρεξηγημένο και θα σας εξηγήσω το γιατί. «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς. Σαν τι με θέλει ο βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς», διερωτάται ο Γρίβας. Ποιος είναι αυτός ο Γρίβας? Αυτός ο Γρίβας, φίλες και φίλοι, είναι ο Γρίβας τον οποίον προαναφερθήκαμε πριν από ένα κεφάλαιο. Ένας εκ των οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821, ο οποίος στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια του Όθωνα δηλαδή, είχε σταθεί με την πλευρά όλων εκείνων που ήθελαν την έξωσή του. Με το πέρασμα των χρόνων έγινε η εξής παρεξήγηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν εσκεμμένη στη λογική του ότι ο Γρίβας αυτός ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της αντικομουνιστικής, φιλοβασιλικής, φιλοχιτλερικής και γενικότερα ελεηνής οργάνωσης Χ, που βίαζε και σκότωνε στην ελληνική Ήπεθρο στα χρόνια της κατοχής και στη συνέχεια. Ο Γεώργιος Γρίβας λοιπόν παίρνει τη θέση του οπλαρχηγού Γρίβα στο συγκεκριμένο τραγούδι, και αυτός ο βασιλιάς δεν ήταν ο Όθωνας, ο οποίος ζητά να δει τον Γρίβα, τον αντίπαλό του δηλαδή, αλλά ο Γεώργιος ο δεύτερος, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιουνίου 19 του 1863, αρχίζει η μάχη της Αθήνας, φίλες και φίλοι, να και η ημερομηνία μας. Αρχίζει ουσιαστικά ένας πολύ σκληρός και άγνωστος για τους περισσότερους Έλληνες εμφύλιος πόλεμος. Οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώνονται από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο γιος του Κανάρη, ο λοχαγός του πεζικού Αριστίδης Κανάρης. Στην κηδεία του, οι παιδινοί περικύκλωσαν τους συγγενείς και τους φίλους και άρχισαν να τους πυροβολούν. Πυροβόλησαν μέχρι και το φέρετρο του νεκρού. Ο τρόμος βασίλευε σε ολάκερη την Αθήνα. Οι πιο εύποροι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν προς τα χωριά, άλλοι ζητούσαν άσυλο στις ξένες πρεσβείες. Κακοποιά στοιχεία οργάνωναν λαιλασίες και αρπαγές. Αυτόνομοι ληστές δρούσαν ανενόχλητα, σκότωναν, βίαζαν. Το πρωί της 20ης Ιουνίου ξεκινούν εκ νέου οι εχθροπραξίες, όταν ο κορονέος δέχθηκε πυροβολισμούς από οχυρωμένους χωροφύλακες των παιδινών έξω από την Εθνική Τράπεζα, στην οδό Αιώλου κοντά στην Ομόνοια. Η σύραξη γενικεύθηκε σε όλη την πόλη, στους δρόμους, στα κτίρια, τις πλατείες. Κάνες όπλων έβγαιναν από παντού, από παράθυρα, από κήπους, από μπαλκόνια. Οι σφαίρες του εμφυλίου σφύριζαν θάνατο προς κάθε κατεύθυνση. Νεκροί έπεφταν αδιάκριτα και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια στο επίκεντρο των μαχών, το κτίριο της τράπεζας στην Ομόνοια, το οποίο κατήχαν παιδινοί, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθώς βοηθήθηκαν από τον Σταύρο, ιδρυτή της τράπεζας, αλλά και προσωπικό φίλο του Βούλγαρη.

Ο επικεφαλής του, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, κυβερνητικού στρατού, ο Κοροναίος, θέλει να τελειώνει μια και καλή με το επικίνδυνο προγεφύρωμα της Εθνικής Τράπεζας και διατάσσει γενική επίθεση. Οι παιδινοί αμήνονται με σθένος. Ο Κυριάκος με την ομάδα του που βρισκόταν στην περιοχή, εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που επικρατούσε, σου λέει: «Δεν ληστεύω το ξενοδοχείο, το στέμα, αλλά και τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στην τράπεζα». Εκτός Αθηνών, οι πιο μεγάλες συγκρούσεις σημειώνονται στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Τη Λακωνία την κατέλαβαν, καταλύοντας την ένωμη τάξη, 2.000 άτακτοι μανιάτες, τάχα μου φίλοι των παιδινών, ενώ ο δήμαρχος Κυπαρισίας μίσθωσε ένα σώμα 400 ανδρών και αντεπιτέθηκε σε βάρος των οπαδών των παιδινών της πόλης του, που του έκαψαν το σπίτι, τους χάξαν τα ζώα και ατίμασαν την κόρη του.

Το απόγευμα της 20ης Ιουνίου η κατάσταση είχε φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω. Και τότε αναλαμβάνουν δράση οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Οι οποίες αποβιβάζουν δικά τους αγήματα και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα, αλλά λέτε να το έκαναν για το δικό μας το καλό? Όχι. Είχαν τον φόβο πιθανής ληστείας των αποθεμάτων χρυσού από τον λίσταρχο Κυριάκο και την ομάδα του, η οποία αναπόφευτα θα οδηγούσε τη χώρα μας σε πτώχευση. Ο Κοροναίος βλέπει τα αγήματα των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων να επεμβαίνουν και ουρλιάζει. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα σταματήσεις τις προστάτηδες δυνάμεις? Αργά το βράδυ, με την αρρωγή του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου αλλά και την άμεση επέμβαση των πρεσβευτών Σκάρλε της Αγγλίας, Βουρέ της Γαλλίας και Βλουδόφ της Ρωσίας, συνήλθε 24ωρη ανακοχή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Οι ληστές του Κυριάκου, αφού λίστεψαν ακόμη κάποια σπίτια, έφυγαν για την Ήπεθρο, αποκομίζοντας ανενόχλητη όλη τη λία της τριήμερης δραστηριότητάς τους. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν να μετρούν νεκρούς. Το σύνολο πάνω από 250 μόνο στην Αθήνα. Τα νέα του εμφυλίου σπαραγμού φτάνουν στις ευρωπαϊκές αυλές. Ριντίκολο γινήκαμε.

Η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα γεννήσει πριν από πολλά χρόνια αυτά τα 10 παλικάρια που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Για να δούμε όμως τα άλλα παλικάρια τι κάνανε, φίλες και φίλοι, στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στη Βαρβάκιο υπό τις ισχυρές πιέσεις των πρεσβευτών των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και θα σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση με συμμετοχή και των παιδινών, με πρόεδρο και πάλι το Ρούφο. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ξανακάναμε αυτό που είχαμε, απλά ενδιαμέσως αλληλοσφαχτήκαμε. Ο κόσμος την κορόιδευε εκείνη την κυβέρνηση, διότι λόγω και είχε μέσα και ορεινούς και παιδινούς, και την αποκαλούσε κυβέρνηση του οροπεδίου. Έμοιαζε έθραυστη, όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση εκείνη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είπαμε, ένα βασιλιά περιμέναμε, και ήρθε ο Δανός στις 17 Οκτωβρίου του 1863. Ο Γεώργιος ο Πρώτος είναι γεγονός.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία των λεγόμενων Ιουνιανών, από τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κανένας Έλληνας πολιτικός της εποχής δεν είχε την στοιχειώδη πολιτική αλλά και κοινωνική παιδεία για να διαχειριστεί τα σοβαρά πραγματικά θέματα της εποχής του. Ακόμα και τα κόμματα τα οποία συγκροτήθηκαν πλην του Εθνικού Κομιτάτου το έκαναν για λόγους κατάκτησης της εξουσίας και όχι για να προασπίσουν κάποιες κοινωνικές ή εθνικές ιδέες,

Το κενό εξουσίας που προέκυψε μετά τη συντριβή του αυταρχικού οθωνικού κράτους, η έλλειψη σταθερών πελατειακών πολιτικών θεσμών, αλλά και η απουσία μιας στιβαρής πολιτικής προσωπικότητας που θα απολάμβανε καθολικής αναγνώρισης, ήταν από τους παράγοντες που επιτάχυναν την πορεία προς την πάρα πολύ σκληρή αυτή ένοπλη αναμέτρηση.

Κι έτσι πορευτήκαμε, φίλες και φίλοι, για πάρα πολλά χρόνια, με πολιτικά πρόσωπα ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις, σε ένα κράτος υποταγμένο κάθε φορά σε ξένες δυνάμεις, ένα κράτος έρμεο των πελατειακών σχέσεων, των κουτζαμάνιδων τρικυκλάδων που χτυπούσαν δημοκράτες κατά μεσής του δρόμου. Το κράτος των στρατοδικείων, στα οποία το φως δεν έσβηνε ποτέ, των νησιών εξορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και των συνταγματαρχών. Το κράτος των σκανδάλων, για τα οποία ελάχιστοι πλήρωσαν. Αναπαλαίωση γινόταν όλα τα χρόνια. Το είδαμε και στην περίπτωση των Ιουνιανών. Οι ίδιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν στις ίδιες ακριβώς θέσεις που είχαν πριν την έκρηξη του συγκεκριμένου εμφυλίου πολέμου. Αναπαλαίωση και δυστυχώς με τα ίδια υλικά. Αναπαλαίωση, Γιατί να μην κλείσουμε με αυτό το τραγούδι τον Χρήστου Νικολόπουλου και Λάδη Φόντα. Ο Τσέρτος ερμηνεύει. Έχει έναν υπέροχο συμβολισμό. Σύσκεψη έγινε στενή προχθές στο Υπουργείο. Θα σώσουν, λέει, του Ψηρή και το Μεταξουργείο. Θα βάλουν στηρίγματα στα σπίτια ως την Ομόνια και θα χαθούν τα ρήγματα που γίναν με τα χρόνια. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπαγάη, πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Εν τω μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου. Αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν φυσικά. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιμπλοείας στα στενά του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Σημαντικές εξελίξεις στη Βρετανία. Οι υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Σημειώνεται ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία. Την ίδια ώρα, ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση, όπως λέει από τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως ηθική αυτουργή. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το διαμέρισμά του στις Σέρρες μετά από πυρκαγιά. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

You ain't right, Rick.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που όρισε στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση, όπως είπε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ό,τι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός είπε στο Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάδρυξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Εκ νέου σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25ης Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25η Μαρτίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών και το flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Σε εξέλιξη για 19η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νοτίως του Bedford, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολά. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Τον θεσμικό ρόλο ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Πλήγματα σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου και πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Δεν θα διστάσουμε οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά εφόσον απαιτηθεί», δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνο αυτή την αιτία στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025. Το περιστατικό στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο. Λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
3: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
6: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για μια εξόρμηση σε κάποια παραλία. Μόνο στη Νικήτη να μην πάτε, γιατί τα μάθατε, λέει, φαντάζομαι. Υπάρχουν πρόβλημα εκεί με το βιολογικό και τα λίμματα που πέσανε στη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως η νυχτερινή βάρδια και εγώ προσωπικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα σας κρατήσω παρέα με μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ανοίξτε και τηλεόραση, βάλτε στο RTL Sports. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται οι ΗΠΑ εναντίον Αυστραλίας και έχει ήδη μπει ένα γκολ.

Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια υπόθεση όπως αυτή που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Στο Βόλο θα σας πάω, όπου ένας 13χρονος παρέδωσε συνολικά 370.000 ευρώ σε έναν 34χρονο και 4 ανήλικους. Η ιστορία ξεκινάει 50 μέρες πριν, όταν ο 13χρονος είχε κάτι βεγγαλικά, ξέρετε από αυτά που σκάνε το Πάσχα, τα έδωσε στους ανήλικους. Αυτοί μετά από κάποιες μέρες ισχυρίστηκαν ότι τα έδωσαν στον 34χρονο, τον έπιασε η αστυνομία, το συνέλαβαν, μπήκε μέσα στο κρατητήριο και ότι αυτός τον ψάχνει για να τον βρει, για να του κάνει κακό. Τον απειλούσαν ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί του και δεν τους φέρνει λεφτά, ο 34χρονος που δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του Βόλου, θα κάνει πάρα πολύ και μεγάλο κακό και στον ίδιο, τον μικρό, αλλά και στην οικογένειά του. Ο μικρός φυσικά φοβήθηκε. Την πρώτη φορά έκλεψε 70.000 μέσα από το σπίτι του, από χρήματα που διατηρούσαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι, και τη δεύτερη φορά 300.000 ευρώ και τα παρέδωσε στον 34χρονο. Πώς έφτασε η αστυνομία να εξιχνιάσει αυτή την υπόθεση, γιατί ο 13χρονος δεν μιλούσε? Αρχικά αυτός αγόρασε 4 μηχανές και μία BMW, ένα πανάκριβο αμάξι. Τότε, ξέρετε, τοπική κοινωνία αρχίσαν να μιλάνε τα στόματα, φτάσανε στα αυτιά του αστυνομικού τμήματος και αρχίσαν να ερευνούν την υπόθεση. Ταυτόχρονα η μητέρα του 13χρονου αναζήτησαν τα χρήματα μέσα από το σπίτι. Την πρώτη φορά που έλειπαν τα 70.000 ευρώ δεν πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά τη δεύτερη φορά που λείπανε τα 300.000 ευρώ μαζί με το 13χρονο φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο μικρός έσπασε και αναγκάστηκε και τους είπε την ιστορία όλη. Αμέσως έδρασε η αστυνομία, τον συνέλαβε το 34χρονο. Το τριμελές πλημελωδικείο έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και διέταξε την αναβάθμιση των κατηγοριών μετά την κατάθεση της μητέρας αλλά και του ανήλικου. Τώρα ακούστε θράσος. Ο 34χρονος έκανε μήνυση στην οικογένεια, ζητάει να ελεγχθεί από την ΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειας είναι νόμιμα και ζητάει ψυχιατρική πραγματοσύνη για τον 13χρονο. Ανήκουν στα πράγματα, σας λέω, δεν έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Η συνήγορος της οικογένειας έκανε δηλώσεις, είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση, τόνισε η συνήγορος, ενώ επισήμανε ότι την ανάγκη προστασίας του 13χρονου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είναι ένα παιδί 13 ετών, διακινεί τις τελευταίες μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Πραγματικά θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η τιμωρία του 34χρονου και τι μέλη γενέστε και με τους ανήλικους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Τραμπ δεν ξύπνησε καλά σήμερα και έκανε κάτι αψυχολόγητο εκεί στη σύνοδο της G7, χωρίς λόγο, άνευ λόγου πραγματικά, δηλαδή το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, πήρε σχεδόν όσα ήθελε ο Τραμπ από αυτή τη σύνοδο, βγήκε κερδισμένος δηλαδή, και πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις σε ιταλικά κανάλια, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας, για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Είπε συγκεκριμένα, ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, λέει, αλλά τη λυπήθηκα. Προκάλεσε άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Ιταλία. Η κυρία Μελόνι από τα social media που διατηρεί τους προσωπικούς λογαριασμούς με αιχμηρό τρόπο και με ένα βλέμμα που εγώ προσωπικά τρόμαξα λίγο άμα τη δείτε, είναι πολύ αυστηρή, είπε, του απάντησε του κυρίου Τραμπ, η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ. Απλή, λιτή και απέριτη. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Οι Ιταλοί ήταν να κάνουν επίσκεψη στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις μεταξές τους εμπορικές συμφωνίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, θα πήγαινε στις ΗΠΑ, αλλά ακυρώνεται η επίσκεψη. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ σοβαρά και προσβλητικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πλήττουν μόνο την Πρωθυπουργό, αλλά θίγουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας. Εγώ έχω να πω ότι από όλα όσα έχει πει κατά καιρούς τόσο καιρό, δηλαδή και κατά του Μακρόν έχει μιλήσει και κατά του Μέρτς έχει μιλήσει, έχει μιλήσει φυσικά για τον Ζελένσκι και έχει πει πάρα πολλά για τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η απάντηση της Ιταλίας είναι αυτή τη στάση που θέλω να κρατάει η Ευρώπη. Δηλαδή, όχι φυσικά να μην έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους και με οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά όταν κάποιος ανέτεια σε προκαλεί, σε υποβαθμίζει, σε υποτιμάει, κάποιος πρέπει να απαντήσει, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία η στάση της κυρίας Μελόνι και την χειροκροτώ εγώ προσωπικά. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στη Δήμητρα από την Αλεξάνδρεια που λέει ότι μας ακούει. Καλό βράδυ να έχετε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 τραυματίες. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάβαψη του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ομολόγω πως δεν είχα δει ποτέ τις ΗΠΑ να παίζουν αυτήν την εθνική, να παίζει ποδόσφαιρο, και έχω εκπλαγεί από τη μέση και μετά και μπροστά. Είναι εκπληκτικοί οι παίχτες της, δηλαδή δεν υστερούν σε τίποτα από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Δέσποινα που λέει ότι με αυτές τις μουσικές είμαστε έτοιμοι για καλοκαιρινή δίσκο. Δεν θα πω το όνομα της δίσκο για να μην είναι διαφήμιση, είναι λίγο έξω από την πόλη. Εμένα πάλι μου λείπουν εκείνα τα πάρτι στα beach bar που κρατούσαν μέχρι αργά το ξημέρωμα. Τώρα έχουν γίνει τα beach bar 7, 8, 9 η ώρα, το αργότερο κλείνουν. Ελβετία γίναμε. Πραγματικά μου λείπουν αυτές οι νύχτες που βέβαια δεν ήταν καλό καθόλου για τους εργαζόμενους που δεν ξέραν τι ώρα θα σχολάσουν, αλλά εκείνα τα πάρτι είχαν κάτι δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαιρινές βραδιές και πάρτι και δίπλα στη θάλασσα, πάμε στη Βενετία, όπου εξετάζει και είναι ένα βήμα πριν το εφαρμόσει την αύξηση του εισιτηρίου εισόδου για τους τουρίστες στα 50 ευρώ τη μέρα. Δεν πάει άλλο, η Βενετία όπως και πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πνίγονται από τον τουρισμό και ο νέος δήμαρχος της Βενετίας σκοπεύει να πάρει δραστικά μέτρα ή για να μειώσει τις τουριστικές ροές, να δουλέψει δηλαδή σαν αποτρεπτικό μέτρο για να μην πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βενετία, ή τουλάχιστον το χαράτσι που θα βάλει στους επισκέπτες να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν οι δομές της πόλης. Γιατί όπως είπαμε, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τελευταία ήταν που διαμαρτύρονταν η Βαλέτα στη Μάλτα, έχουν καταστραφεί τα πάντα από τον υπερτουρισμό, από το αποχετευτικό δίκτυο μέχρι και τους δρόμους. Και είναι απολύτως λογικό. Όταν μια πόλη έχει φτιαχτεί για 50.000 κόσμο και δέχεται μέσα σε μια μέρα 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε προβλεφθεί αυτό το πράγμα από αυτούς που τη χτίζαν τότε. Η Βενετία λοιπόν πνίγεται από τον υπερτουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι η χρέωση 5 ευρώ όταν μπαίνει στη Βενετία κάθε μέρα σε όποιο κατάλημα μένετε. Σας χρεώνουν εξτρά 5 ευρώ λόγω του Δήμου της Βενετίας και αυτή τη στιγμή σκέφτονται να το κάνουν 50 ευρώ, 45 ευρώ αύξηση. Όποιος θέλει να πάει στη Βενετία προλαβαίνει να το κάνει τα επόμενα 2-3 Σαββατοκύριακα, γιατί πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα.

Έγινε και η γυμνή ποδηλατοδρομία νωρίτερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν δεκάδες ποδηλάτες, δεν ήταν παραπάνω από 60-70. Συνηθίζεται στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 γίνεται. Είναι από τις πόλεις που στηρίζουν αυτό το θεσμό η πόλη μας. Και πάμε να δούμε το θάνατο του εμπορίου, του κλασικού εμπορίου, δηλαδή τα μαγαζιά που πηγαίναμε τόσα χρόνια και ψωνίζαμε από κεντρικούς δρόμους, φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν. Οι online αγορές, οι αγορές δηλαδή μέσω διαδικτύου από e-shop, για το 2026 ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 6,8 τρισεκατομμύρια. Χωρίς να έχει τελειώσει το 2026, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον περσινό τζίρο που έγιναν διαδικτυακά. Πέρσι, το 2025, έγιναν 5 τρισεκατομμύρια αγορές. Φέτος, ενώ είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, έχουν γίνει 6,8 τρισεκατομμύρια. Από 16 έως 21 χρονών δεν ξέρουν τι θα πει κατάστημα. Δεν έχουν πάει ποτέ σε κατάστημα να ψωνίσουν, κάνουν τις αγορές τους μόνο online. Το εντυπωσιακό ποσοστό είναι ότι οι ηλικίες 65 με 75 που θα περίμενε κανείς να είναι παραδοσιακοί καταναλωτές, να πηγαίνουν στο μαγαζί, να βλέπουν τι θέλουν να αγοράσουν, έχουν μπει δυναμικά στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα ποσοστό από αυτούς, ένας στους τέσσερις, ψωνίζει μόνο διαδικτυακά. 65 με 75 ετών. Εγώ δεν θα το πίστευα με τίποτα αν δεν το έβλεπα στην έρευνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ καν τη μητέρα μου, όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας, να προτιμούν να ψωνίζουν από το διαδίκτυο παρά από κάποιο επίγειο κατάστημα. Απίστευτα πράγματα.

Το είπαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια, για τον κινηματογράφο Απόλλων που πρόβαλε την ταινία Περσέπολης και τα έσοδα από εκείνη τη βραδιά αλλά και τα έσοδα από το κηλικείο εκείνης βραδιάς, χθες έγινε η εκδήλωση, θα πήγαιναν στον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε ολοκληρώς από πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα. Μια κίνηση αλληλεγγύης λοιπόν από τον κινηματογράφο Απόλλων αρχικά, αλλά και από τον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά μαζεύτηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση αυτού του ανθρώπου και οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου κάνανε και μια δήλωση. Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας άνθρωπος πέφτει υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν. Πάμε να δούμε ολόκληρη την ανάρτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψουν αυτά που ζήσαμε χθες. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα να δώσουμε μια μικρή βοήθεια που τελικά μετατράπηκε σε μια τεράστια αγκαλιά από εκατοντάδες ανθρώπους. Χάρη σε όλους εσάς συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν το συνεργείο τους στη φωτιά. Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που αγόρασε εισιτήριο, κάθε άνθρωπο που πέρασε από τον Απόλλωνα, κάθε άνθρωπο που άφησε κάτι στο κουτί ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Άρα ευχαρίστησε και εμάς. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, τις επιχειρήσεις γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή της πόλης μας. Συγχαρητήρια σε όλους που έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι για αυτή την κίνηση και ευχόμαστε στον άνθρωπο που είδε την επιχείρησή του να καταστρέφεται να ξανασταθεί στα πόδια του και να δίνει τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα.

Η απουσία του έγινε αισθητή και μιλάω φυσικά για το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες που το βάλανε στη ζωή τους ταλαιπωρήθηκαν από το διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Από αύριο επιστρέφει, μπαίνει στις ράγες ξανά λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Δένη, οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Για τις πρώτες 15 έως 20 μέρες μετά την επαναλειτουργία, τα δρομολόγια θα εκτελούν όπως πριν από τη διακοπή με συχνότητες περίπου 3 έως 4 λεπτών. Από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου αναμένεται και να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εκτός απρόοπτου φυσικά, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, κρατάμε μικρό καλάθι.

Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου, αγάπης που ενώνει τους λαούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέσα σε μόλις 8 μέρες, ένα ειδικό λογισμικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει βρει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4 εκατομμύρια αναρτήσεις ρατσιστικές και με ακραίο επιθετικό χαρακτήρα. Από αυτές διαγράφτηκαν οι 388.000 λόγω του εξαιρετικά επιθετικού και επιζήμιου χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι δηλαδή μπαίνουν, βρίζουν, επιτίθονται σε παίχτες, ομάδες, προπονητές, διατητές με τέτοιο μένος που αναγκάζονται τα social media και σβήνουν αυτά τα σχόλια και τις αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες του Facebook και του Instagram και του TikTok. Απίστευτα πράγματα. Ο κόσμος κρύβει πάρα πολύ θυμό μέσα του και βρίσκει πάρα πολύ εύκολο δρόμο να το εκφράσει μέσα από το διαδίκτυο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπε, δηλώνει σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Κανονικά θα λειτουργεί ξανά από το αύριο 20 Ιουνίου το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από 5 και 4 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Ο Καναδάς κέρδισε με 6-0 το Κατάρ. Ουσιαστικά πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ στο αριστερό του πόδι. Έσπασε επί της ουσίας. Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μαντιμπό, που ήταν και αυτός από τις φωτογραφίες τουλάχιστον φαίνεται συγκλονισμένος. Είναι ο ίδιος παίχτης που πριν 4 χρόνια είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ τόσο σοβαρά που δεν ξαναγύρισε ποτέ στο επίπεδο που ήταν ο Νεϊμάρ. Όταν κάτι γίνεται δεύτερη φορά, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Έτσι, δεν είναι πάντα η άτυχη στιγμή. Το άτυχος παίχτης, ο Κονέ, δεν θα ξαναγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πρέπει να περιμένει άλλα 4 χρόνια για να ζήσει την εμπειρία. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση, αφού είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα του τουρνουά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 της Αυστραλίας και αν παραμείνει έτσι το σκορ, θα είναι και αυτές στην επόμενη φάση. Τα ξημερώματα, 1 η ώρα, στη Σκωτία υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Δυνατό παιχνίδι, θα κριθούν πολλά τόσο για τη δεύτερη θέση όσο και τον καλύτερο τρίτο. Μην ξεχνάτε ότι οι 7 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε 8 η ώρα έχουμε πολύ ωραίο ποδοσφαιρό, 2 φύσιοι επιθετικές ομάδες, η Ολλανδία και η Σουηδία παίζουν μεταξύ τους. Και στις 11 η ώρα το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού. Και για να κλείσουμε τα αθλητικά, είμαστε σχεδόν ένα βήμα πριν την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι προπονητής του και πάλι ο πολύ σπουδαίος ο Μπράντοβιτς.

Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε καλά, επειδή θα είστε σε κάποια παραλία. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Το φεστιβάλ από τα Πυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Μια ωραία βραδιά σε έναν χώρο που έχει τρομερή ενέργεια και αξίζει να τον επισκεφτείτε σίγουρα. Στο Θέατρο Κήπου, τα Μωρά στη Φωτιά και η Πάνξ Ρωμάνα συναντιούνται στη σκηνή σε μια από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Την Κυριακή, στο Θέατρο Κήπου, πάλι ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής δίνουν μια συναυλία με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τις ιστορίες τους. Πολύ ωραία συναυλία. Μπορεί και να την επισκεφτώ. Στο Σινέ Παράδεισος, με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται η ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν» του David Borenstein. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία After Sun την Κυριακή, έτσι, της Charlotte Wells. Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών, ένα 11χρονο κορίτσι προσπαθεί να πλησιάσει και να κατανοήσει τον απόμακρο ματριφερό πατέρα της. Και κλείνουμε φυσικά με το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στη Νέα Παραλία. Πάρα πολλοί εκδότες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά νέα βιβλία. Είναι μια ωραία εκδήλωση, ο κόσμος την αγαπάει, την αγκαλιάζει κάθε χρόνο. Πέραστε από εκεί μια βόλτα, χαμένοι δεν θα βγείτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας, δεκάδες οι τραυματίες. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Συμβήσαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 π.Χ. Ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόλαντς, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον δικό μας Τζον Κασαβέτης. Υποδίθηκε στη γνωστή ταινία «Ημερολόγιο», μια γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ και λίγα χρόνια μετά χτυπήθηκε από την ασθένεια στην πραγματική ζωή. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουντ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου» παντρεύτηκε τον Φράνσις Φόρτ Κόμπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος συγγραφέας James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Και το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους ποιητές μας. Είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Προς το τέλος της ζωής του πάλευε με τη φτώχεια και τις αρρώστιες. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της σκιακής βοηθούς του, αντί για το φάρμακό του, ήπιε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 άφησε την τελευταία του πνοή. Και σας πάω στο 1963, όπου η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Μιχάλη Ρωμανίδη, γεννήθηκε το 1966, αυτός ο απίστευτος καλοθοσφαιριστής του Άρη, φυσικά με τη φανέλα του Άρη και της Εθνικής έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Ήταν στη γενιά που είχαν συμπαίκτες τον Νίκο Γκάλι και δεν πήρε τα εύσημα που του αναλογούσαν. Ήταν από τους πρώτους παίχτες που έπαιζε σημερινό μπάσκετ, πραγματικά αυτό το step side που έκανε τότε ούτε το ξέρανε οι υπόλοιποι παίχτες.

Διαβάζω εδώ ότι οι Rolling Stones είναι έτοιμοι για να κάνουν μια παγκόσμια περιοδεία προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027. Ο Mick Jagger έκανε μια δήλωση που λέει «Είμαι έτοιμος, ελπίζω να είναι και τα υπόλοιπα μέλη σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσουμε την περιοδία μας». Μάλιστα θα βγάλουν και στις αρχές του 2027 και ένα καινούργιο άλμπουμ. Χαράς το κουράγιο τους. Μακάρι να είναι τόσο καλό που να μην απογοητεύσει τους φαν, αν και οποιαδήποτε παρατυπία από ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα συγχωρείται σίγουρα. Και από τους Rolling Stones σας πάω στη Σαντορίνη, όπου το είχα ζήσει εγώ πριν 10 χρόνια, 11-12 χρόνια. Είχα πάει λοιπόν σε αυτό το νησί, αλλά είναι τέτοια η κατάρα του που έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολλούς ξένους. Εγώ είχα πέσει σε μια φάση που ήταν χιλιάδες Κινέζοι στο νησί, και αν ήθελες να πας μια απόσταση από εδώ στα 500 μέτρα μπορεί να έκανες και 30 λεπτά, ειδικά στα δημοφιλή σημεία του νησιού που πάνε, ξέρετε, που έχει πάρα πολύ ωραία θέα και πάει ο κόσμος για να φωτογραφηθεί. Οι ουρές είναι εκατοντάδες άτομα, δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι, και φυσικά μπήκαν στη ζωή μας στα social media, οπότε τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει, γιατί τότε έλεγες εντάξει δεν θα βγάλω μια φωτογραφία, δεν πειράζει. Τώρα φεύγει κάποιο από τη Σαντορίνη αν δεν βγάλει φωτογραφία πάνω εκεί ψηλά που φαίνεται όλο το νησί από κάτω στο πιάτο, για να την ανεβάσει στο Instagram. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι διακοπές. Συγκεκριμένα λέει υπάρχουν τουριστικά πρακτορία, ακούστε να δείτε και φρίξτε. Στις διακοπές τους, τουριστικά πρακτορία τους βάζουν 7 η ώρα το πρωί ξυπνητήρι και οργανώνουν ομαδικές εκδρομές στα σημεία όπου θέλουν για να φωτογραφηθούν, για να γλιτώσουν, λέει, τον κόσμο και την ουρά. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει προφανώς, οι ντόπιοι, αυτοί που δεν έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί οι άλλοι τους βλέπουν και λίγο σαν το πορτοφόλι. Αλλά οι υπόλοιποι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι πάνε από τα άγρια χαράματα και κρατάνε θέσεις για κόσμο που θέλει απλά να βγάλει μια φωτογραφία. Και όλα αυτά σε ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς ο υπερτουρισμός το έχει κάνει λίγο δύσκολο για τον απλό κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε, που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα, για τα μηνύματά σας. Θα ξανανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Χρήστος Σιδερίδης ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαββίδης, που θα είναι για τις υπόλοιπες ώρες στην κονσόλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να μαυρίσετε, να πάτε σε κάποια παραλία. Ό,τι και να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, να πείτε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζόζεφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, τόνισε ο πρόεδρος Ζόζεφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολά. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που είχε ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Financial Times. Η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιστρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπρέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερο σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κανονικά θα λειτουργήσει από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανότατα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φόρη, θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.